0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. 8 λεπτά μετά τις 6, ωραία και ρομαντική Melody Gardot με το Misty. 8 λεπτά μετά τις 6 λοιπόν και μαζί μέχρι τις 8, όπως πάντα τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Καλή εβδομάδα είπαμε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου, μέχρι τις 8 μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας όπως πάντα οι τρόποι επικοινωνίας εδώ με το σταθμό, με την εκπομπή, με μένα, με τους υπόλοιπους παραγωγούς. Δεν έχετε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, πάνω να στείλετε ένα μήνυμα, ας πούμε, στο Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας, τα social media του Cosmos, καθώς και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Άντιο υπάγει από το Benjamin Violet. Πάμε να δούμε λίγο το καιρό για σήμερα, Δευτέρα, 25 του μηνός. Καιρική αστάθεια, να το πούμε κάπως έτσι. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν βγάζουμε ακόμα το πάπλωμα για το βράδυ, γιατί έχει κάπως κρύο. Υπάρχει περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα. Θερμοκρασίες γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 30 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 29 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 28, το ίδιο και στην Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται κατά περίοδους αυξημένες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές, πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς. Στο νομό Αττικής, κυρίως στην πόλη της Αθήνας, αναμένονται νεφώσεις. Υπάρχει μια πιθανότητα για βροχές, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς. Αύριο, όπως είπα και πριν, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Αύριο στην Αθήνα θα έχουμε γύρω στους 31 βαθμούς. Το ίδιο και την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα πάει και στους 32 βαθμούς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε αυτά τα μουσικά, τα δικά μας. Αν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1965, τραγουδιστής, στιχουργός, ο Sonny Boy Williamson, ο δεύτερος θρυλικός Αμερικανός μουσικός των blues, δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας, μια καθοριστική φιγούρα για την εξέλιξη των blues και της μουσικής και του ηλεκτρικού ήχου. Ήταν ο δεύτερος, γιατί ο πρώτος ήταν ο Alec Miller, ο οποίος είχε ο Johnny Lee, μάλλον Sonny Boy Williamson, ένας διάσημος καλλιτέχνης που έκανε επιτυχία στο Σικάγο. Ο Alec Miller υιοθέτησε το όνομα αυτό, Sonny Boy Williamson, έβαλε και το 2 στο αμέσως μετά το όνομα για να ξεχωρίζει από τον πρώτον, γιατί ο πρώτος είχε δολοφονηθεί το 1948. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή το 1965 ο Sonny Boy Williamson, εδώ στο Bring It On Home, ο δεύτερος.

ειδησιογραφία της ημέρας. Δύο ειδήσεις κυριαρχούν παντού. Αν είστε από αυτούς που κοιμούνται νωρίς το βράδυ, όπως εγώ, ενδεχομένως να μην το έχετε ακούσει. Η μία φυσικά αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης πλέον για τέταρτη φορά στην ιστορία του, στην κορυφή της Ευρώπης. Ένας συγκλονιστικός αγώνας διαβάζω. Επιβλήθηκε στη Ρεάλ με σκορ 92-85. Χιλιάδες φίλαθλοι εκεί πέρα στο Πειραιά συγκεντρωθήκαν μετά τη λήξη του αγώνα και ξεκίνησαν μια μεγάλη φιέστα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί αυτή τη στιγμή, πολύ πιθανόν. Η άλλη είδηση δυστυχώς είναι δυσάρεστη, είναι η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστα. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 55 ετών. Αν και νομίζω, αν διαβάζετε τις ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, ήταν κάτι που μάλλον το περιμέναμε, γιατί ήταν σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Μια είδηση που εμένα προσωπικά τουλάχιστον με στεναχώρησε πάρα πολύ. Δεν την ξέρω τι εγώ Μαστροκώστα, την ξέρω όπως την ξέρετε όλοι σας μέσα από τα διάφορες αναρτήσεις εκεί στη δεκαετία του 90, αρχές του 2000, που ήταν έτσι στην τηλεόραση. Όμως τότε, όταν είχε αρρωστήσει την πρώτη φορά εγώ Μαστροκώστα, που ήταν γύρω στο 2009 ή 2010, είχα επικοινωνήσει μαζί της με ένα μήνυμα, γιατί ένα συγγενικό μου πρόσωπο αντιμετώπιζε παρόμοια ασθένεια και ήθελα να την ρωτήσω ποιος ήταν ο γιατρός της, γιατί δεν είχε ιδέα το πρόσωπο το συγγενικό μου που να απευθυνθεί, τι να κάνει. Και ήταν πάρα πολύ ευγενική, πάρα πολύ εξυπηρετική με τα μηνύματα, λέω πάλι, δεν μιλήσαμε προσωπικά, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί τότε περνούσε και εκείνη εκεί την πρώτη φάση της ασθένειας που την ταλαιπωρούσε και δεν πίστευα ότι θα απαντούσε, θα έμπαινε σε μια διαδικασία τώρα να βοηθήσει μια άγνωστη που της έστειλε ένα άσχετο μήνυμα στο Facebook. Πάντα λοιπόν την είχα στο μυαλό μου και πραγματικά αυτή η είδηση του θανάτου της με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο στα μουσικά τα δικά μας, έτσι να ξεχαστούμε κάπου. Σαν σήμερα, 25 Μαΐου 1987, κυκλοφορεί ένα τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, οι YouTube κυκλοφορούν το «I still haven't found what I'm looking for», μία από τις εκτελέσεις, μία από τις πολύ ωραίες διαφορετικές εκτελέσεις σε αυτό το τραγούδι, είναι από τους Chimes και την Pauline Henry.

κάποιος ίσως το αναγνωρίσετε, το Tubular Bells από τον Mike Oldfield, κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1973, μόλις 19 χρονών ήταν όταν ηχογραφήθηκε ο Mike Oldfield. Έπαιξε σχεδόν σε όλα τα όργανα τότε που κυκλοφόρησε, δεν μου είχε πουλήσει και πάρα πολύ, αλλά αργότερα την ίδια χρονιά το 1973 ήταν το εναρκτήριο τραγούδι στην θρυλική ταινία τρόμου τότε, ο Εξορκιστής, και έδωσε μεγάλη όθηση αυτό στις πωλήσεις. Ένα άλμπουμ που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του progressive rock, της ambient μουσικής. Είναι το πρώτο άλμπουμ μάλιστα που κυκλοφόρησε και στην ιστορική δισκογραφική εταιρεία του Richard Branson, την Virgin Records. Καλημέρα και πάλι, 37 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, έτσι να το πω, πάντα με ευχαριστούν. Εγώ έχω πει ότι τόσο νωρίς το πρωί, έτσι τα μηνύματα είναι λίγο, έχουν μεγαλύτερη σημασία από ότι τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και συνέχεια πάλι με ένα τραγούδι από το μουσικό ημερολόγιο. 1968, στο νούμερο 1 στην Αμερική βρίσκονται οι Simon & Garfunkel με το άλμπουμ Bookends, από το οποίο θα ακούσουμε το Hazy Shade of Winter.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας και συμβάντα που έχουν γίνει σαν σήμερα, ένα πολύ περίεργο, τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε εμένα που διάβασα, είναι ότι σαν σήμερα το 1986 περίπου, ακούστε τον αριθμό, 6 εκατομμύρια άνθρωποι βιαστήκαν χέρι-χέρι για να φτιάξουν μια ανθρώπινη αλυσίδα που διέσχισε την Αμερική από τη μία ακτή μέχρι την άλλη, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Καλιφόρνια. Ήταν ένα φιλανθρωπικό γεγονός, λεγόταν Hands Across America. Η αλυσίδα εκτινόταν σε μια διαδρομή πάνω από 10 χιλιόμετρα. Με σκοπό ήταν αυτό να καταπολεμήσουν την πείνα, να μαζέψουν κάποια χρήματα, τα οποία θα δόθηκαν μάλιστα σε κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. 6 εκατομμύρια άνθρωποι κρατιούτσαν τον χέρι-χέρι και πήγαιναν, λέει, από τη μία ακτή στην άλλη. Και σκεφτόμουν ότι υπήρχαν, εντάξει, μέσα στις πόλεις, το καταλαβαίνεις, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που πιαστήκαν χέρι-χέρι, αλλά υπήρχαν και κάποιες περιοχές, εκεί έρημος, ας πούμε, που τι έγινε εκεί. Το ψάξα λίγο παραπάνω. Σε αυτά τα σημεία που δεν δινόταν να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να πιαστούν χέρι-χέρι, είχαν βάλει, λέει, κορδέλες, οπότε έτσι αντιμετωπίσαν αυτό το πρόβλημα. Από τα άλλα, από τα μουσικά της ημέρας, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή γεννιέται σαν σήμερα το 1921 ο Hal David, έφυγε από τη ζωή το 2012, ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς στιχουργούς της pop μουσικής, ευρέως γνωστός και για την συνεργασία του με τον Bert Bacharach. Έχει γράψει διαχρονικές επιτυχίες που σφράγισαν όχι μόνο την αμερικανική μουσική σκηνή αλλά και παγκοσμίως. Έχει γράψει το Walk on By, έχει γράψει το I Say a Little Prayer, το Raindrops Keep Falling on

πέρασε η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, παρόλο που είναι και Δευτέρα. Άλλο ένα τραγούδι και θα πάμε μέχρι το σήμα των 7. Ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας σπουδαίος Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, γνωστός και ως Mod Father, ο Paul Weller. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1958, μια εμβληματική μορφή της βρετανικής μουσικής σκηνής. Έχει καθορίσει τρεις διαφορετικές δεκαετίες με τρεις διαφορετικές φάσεις της καριέρας του. Με τους Jam, με τους Style Council και φυσικά με την solo καριέρα του. Από τους Style Council το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι τις 7, το Shout to the Top.

0: 93,6.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, γιατί είναι πολύ αναγνωρίσιμο αυτό το μουσικό θέμα. Το μουσικό θέμα από το Star Wars, το Star Wars που έκανε σαν σήμερα πρεμιέρα στους κινηματογράφους το 1977, ο πόλεμος των άστρων. Μάλιστα διαβάζω ότι τότε η εταιρεία διανομής, η 20th Century Fox, αλλά και ο ίδιος ο George Lucas, ο σκηνοθέτης, φοβόταν ότι η ταινία θα αποτύχει εμπορικά. Αυτό το είδος της επιστημονικής φαντασίας θεωρούσαν ότι ήταν πεθαμένο. Μάλιστα άνοιξε σε πολύ λίγες αίθουσες, και μάλιστα για να πείσει η Fox τους αιθουσάρχες να προβάλλουν το Star Wars, τους ανάγκασε να το αγοράσουν πακέτο με μια άλλη τότε ταινία που ήταν πολύ αναμενόμενη, το Other Side of Midnight. Βέβαια η ανταπόκριση του κοινού ήταν ακαριαία, σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές έξω από τα σινεμά, ανάγκασαν τη Fox να επεκτείνει αμέσως την διανομή σε εκατοντάδες αίθουσες. Εντάξει, θέλετε να σας πω, για το έκανε ρεκόρ εισπράξεων, είχαν ένα προϋπολογισμό η ταινία $11 εκατομμύρια και τελικά συγκέντρωσε κατά την αρχική της κυκλοφορίας παγκοσμίως $410 εκατομμύρια, και ήταν και μία από τις ταινίες με τα πιο πολλά εισιτήρια όλων των εποχών, τουλάχιστον εκείνη την εποχή. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι 25 Μαΐου, και πότε τέλειωσε αυτός ο μήνας, Νίκο, ούτε καν το καταλάβαμε. Εδώ μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης, όπως ακούσατε και πριν τον προσφώνησα, εδώ στη ρύθμιση του ήχου.

ανοίξατε τώρα, να δούμε λίγο το καιρό για την εβδομάδα αλλά και για σήμερα. Όπως τα ξέρετε τα πράγματα, δηλαδή το πρωί κοντομάνικο, το βράδυ πάπλωμα, κάπως έτσι. Υπάρχει μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε βροχές, θερμοκρασία εκεί μέχρι 28 βαθμούς. Και στο νομό Αττικής, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και μια πιθανότητα για βροχές. Θερμοκρασία στην Αθήνα γύρω στους 29 βαθμούς. Και όπως είπα και την προηγούμενη ώρα, από σήμερα αρχίζει σταδιακά και ανεβαίνει η θερμοκρασία, δηλαδή θα πάει στους 31-32 βαθμούς τις υπόλοιπες μέρες. Επίσης, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το Viber που θα γράψει Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλει το μήνυμά σας. Είναι τα social media, είναι το τηλέφωνο, το 210-6066-429. Και αυτός ήταν ο Quantic, είχε έρθει και πρόσφατα στη χώρα μας για ένα DJ set με το Feeling Good, τη δικιά του εκδοχή τουλάχιστον του Feeling Good, και ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1985 οι Dire Straits σημειώνουν το δεύτερο νούμερο ένα άλμπουμ τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το Brothers in Arms. Πήγε και στην Αμερική στο νούμερο ένα. Ήταν μία από τις πρώτες μάλιστα κυκλοφορίες που διατέθηκαν στην αγορά για αγοραστές CD το 85, μια εξ ολοκλήρου ψηφιακή ηχογράφηση, έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy, επίσης το καλύτερο βρετανικό άλμπουμ στα Brit Awards του 87, έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και φυσικά περιλαμβάνει και το Walk of Life.

25 Μαΐου σήμερα και σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, International Missing Children's Day. Είναι κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών. Αυτό μου θύμισε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 60 εκεί στην Αμερική ξεκίνησε από έναν τηλεοπτικό σταθμό στη Νέα Υόρκη να λένε μία φράση μετά το δελτίο ειδήσεων: Do you know where your children are? Ξέρετε που βρίσκονται τα παιδιά σας? Είναι 10 η ώρα το βράδυ, ανάλογα στη ώρα έπαιζε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, 10 ή 11 ήταν. Ξέρετε που βρίσκονται τα παιδιά σας? Ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη, μετά το υιοθετήσαν σε όλη την Αμερική και τον Καναδά αυτή τη φράση, και κάθε φορά που έβλεπε ένα δελτίο ειδήσεων στην Αμερική, ακόμα γίνεται, αλλά όχι τόσο πια. Τώρα έχουμε και τα Amber Alert και αυτά τα οποία μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, αλλά ακόμα υπάρχουν σταθμοί που μετά το δελτίο ειδήσεων λένε Do you know where your children are? Και μάλιστα αυτό μου θύμισε και το εμβληματικό αυτό βίντεο κλιπ, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, από τους Solo Asylum το 1993. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν έκανε ένα τραγούδι και έβαλε στο βίντεο κλιπ φωτογραφίες χαμένων παιδιών. Αντί για το τυπικό δηλαδή βίντεο κλιπ, προβαλλόντουσαν πραγματικά ονόματα και φωτογραφίες παιδιών που είχαν εξαφανιστεί, είχαν φύγει από το σπίτι τους, και μάλιστα το βίντεο κλιπ άλλαζε ανάλογα σε ποια περιοχή έπαιζαν. Έπαιζε στην Ευρώπη, ήταν άλλα τα ονόματα που εμφανιζόντουσαν, και χάρη σε αυτή την τεράστια προβολή που είχε αυτό το βίντεο κλιπ από το MTV, εντοπίστηκαν πάρα πολλά παιδιά και επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Το τραγούδι ήταν αυτό, το Runaway Train.

Διαβάζω για μια νέα πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία σύντομα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λέγεται Πόσο Κάνει. Θα αντικαταστήσει την παλιότερη, λέει, πλατφόρμα, το e-καταναλωτής. Θα περιλαμβάνει 10.000 κωδικούς προϊόντων. Και τι θα γίνεται μέσα από αυτή την πλατφόρμα? Θα μπορείτε να συγκρίνετε τιμές σε πραγματικό χρόνο και έχει δυνατότητα ανανέωσης δεδομένων ακόμα και εντός της ίδιας μέρας. Θα υπάρχει ένα ιστορικό τιμών. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν, λέει, την εξέλιξη των τιμών έως και 3 μήνες πίσω. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Θα σε ενημερώσουμε όταν θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Προς το παρόν, ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News. Θα ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε, ο Al Green θα μας πάει στο ποτάμι. Take me to the river.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, μετά την κατάκτηση της EuroLeague, επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6.

Εσείς μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, και σήμερα ξεκινάει και το Athens Jazz Festival. Γιορτάζει τα 25 του χρόνια, μαζί με τα 25 χρόνια του κόσμου. Ο κόσμος θα βρίσκεται εκεί, θα μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα από την Τεχνόπολη σε δύο βραδιές. Η πρώτη βραδιά είναι σήμερα, είναι η μέρα έναρξης του φεστιβάλ, ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 του μηνός θα βρισκόμαστε εκεί σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival στη Τεχνόπολη. Και αμέσως μετά, το Σάββατο 30 Μαΐου, μην το ξεχνάμε, έχουμε και το πάρτι μας στο Γκαζάρτε. Εκεί θα βρίσκεται και η Ροζάνα Μαϊλάν μαζί με την 11μελή ορχήστρα της. Θα βρίσκονται και η παραγωγή του κόσμου, στα τεξ. Θα έχουμε έτσι μια χορευτική διάθεση, όπως πάντα κάθε χρόνο στο πάρτι μας. Είναι το 5ο Κόσμος Jazz Party. Αυτό είναι Σάββατο 30 Μαΐου στον Γκαζάρτε στις 9 με ελεύθερη είσοδο. Αλλά προς το παρόν κρατήστε σήμερα ότι είναι η έναρξη του Athens Jazz Festival. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Etta James, I'd rather go blind.

20. Εφημερίδα των συντακτών, αγωνία του Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό, τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Στα νέα, θρίαμβος Ολυμπιακού, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα και επίσης στα νέα, ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Και τέλος, την αυτεμπορική alert της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις, ποια φορολογικά έτη τίθεται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας το προσεχές επτάμηνο.

να δούμε λίγο ένα από αυτά τα περίεργα συμβάντα που λέμε έτσι και ανακαλύπτουμε που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Ένα από τα πολύ περίεργα σαν σήμερα, κλάπηκε ένα Boeing. Και όχι παλιά, το 2003, ενώ που υπήρχαν τα μέσα για να μπορέσουν να το αναζητήσουν, πώς είναι δυνατόν να κλέψει ένα αεροπλάνο, ένα Boeing 727. Έγινε στο αεροδρόμιο 4 de Φεβριέρο της Αγκόλα, όταν τότε, σαν σήμερα, ένα μεγάλο επιβατικό αεροσκάφος, ένα Boeing 727, απογειώνεται ξαφνικά, μόνο του, χωρίς άδεια. Φώτα και πομπός εντοπισμού είναι απενεργοποιημένα. Στο αεροπλάνο επιβαίνουν δύο άντρες. Οι δύο άντρες αυτοί ήταν ο Μπεν Τσάρλς Παντίγια και ο Τζον Μικέλ Μουτάντου. Ερεύνησε το FBI και η CIA το παρελθόν τους, δεν βρήκανε τίποτα. Μάλιστα το πιο περίεργο ήταν κανένας από τους δύο δεν είχε τα προσόντα να πετάξει ένα τέτοιο αεροσκάφος. Παρ' όλα αυτά μπήκαν μέσα, κλείσαν τα πάντα και απογειωθήκανε.

δεν βρέθηκε ποτέ. Ήταν ένα περιστατικό που έγινε 2 χρόνια μετά τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου. Οπότε οι Αμερικανικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί άμεσα, φοβόντουσαν ότι ήταν κάποια τρομοκρατική απειλή. Όμως δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα. Δεν βρέθηκε το αεροπλάνο. Δεν ξέραν πού πήγε, δεν ξέραν γιατί το έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα αεροπλάνο εκλάπηκε το 2003, ένα Boeing. Εικάζουν, σύμφωνα με διάφορες θεωρίες, οι πιο επικρατέστεροι είναι ότι έπεσε στον Ατλαντικό ωκεανό λίγο μετά την απογείωσή του, αλλά από την άλλη δεν βρέθηκε ποτέ κανένα κομμάτι, κανένα κοιλίδα καυσίμου μέσα στη θάλασσα μετά την απογείωση αυτού του αεροπλάνου. Μερικά εξαιρετικά έτσι, περίεργο αυτό. Μιλώντας για περίεργες ειδήσεις, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στείλατε σχετικά με την είδηση που λέγαμε την Παρασκευή για το Pac-Man και τα οφάδικα που υπήρχαν στην Αθήνα την εποχή που βγήκε το Pac-Man. Είχα πει τότε για τη λέξη οφάδικο, μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργη. Πολλοί ακροατές στείλατε μηνύματα, ακόμα και μετά την εκπομπή, που μου εξηγούσατε ότι τα οφάδικα ήταν τα κατάστημα ηλεκτρονικών εκείνη την εποχή που πηγαίνατε και παίζατε αυτά τα παιχνίδια, και λεγόντουσαν οφάδικα γιατί τα πρώτα παιχνίδια τέτοια ήταν συνήθως με ούφο εξωγήινους που τους πυροβολούσες. Ναι, και το Pac-Man, μου λέει ο Νίκος Φρομιάδης. Αυτό λέω, για το Pac-Man λέγαμε. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία την Παρασκευή και φούντωσε με ακροατές να μου στέλνουν αυτά τα μηνύματα.

Κάπως έτσι πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μια ευχάριστη είδηση για το τέλος, για να κλείσουμε μια ευχάριστη είδηση. Μια σπουδαία διεθνή επιτυχία κατέγραψε η Ελλάδα στον τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026, ένας διαγωνισμός που έγινε στη Γαλλία. Η φοιτητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 160 πανεπιστημιακές και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Δεύτερη, να φανταστείτε, είναι το Ταϊβάν. Η ελληνική ομάδα, λέει, κατάφερε να ξεχωρίσει παρουσιάζοντας πλήρως αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία ανταποκρίθηκαν με επιτυχίες σε φοιτητικές δοκιμασίες του φετινού διαγωνισμού. Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπούλα, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Παζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιάν με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νέκρος 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Earth Hanion Στρέθμη στον ήχο, είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της Τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από την διαπίστωση των γιατρών ότι το παιδί είναι βαριά κακοποιημένο. Η μητέρα Ρωμά, βουλγαρικής υπηκότητας και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα Δευτέρα ενώπιον ανακριτικής εισαγγελέας στα δικαστήρια Χανίων. Τρία ακόμα παιδιά που τα ίδια δηλώνουν ότι είναι αδερφάκια της Τρίχρονης και εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της και της κοινωνικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγεται, υπάρχουν δύο ακόμα παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή και όπως η ίδια δικαιολόγησε, πέθαναν κατά τη διάρκεια του θυλασμού τους. Ο άνδρας, που φέρεται να είναι ο πατέρας του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού, προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό του, ενημερώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες και τελικά τον συνέλαβαν στα Χανιά. Η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζουν αφορά την απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι δύο συλληφθέντες θα περάσουν εξέταση DNA ώστε να διελευκανθεί η σχέση τους με τα τέσσερα συνολικά παιδιά. Σε διαφωνία κατέληξε η διάσκεψη ανακριτική εισαγγελέα Ρεθύμνου ως προς την έκβαση της απολογίας του 43χρονου από τα Βορίζια που κατηγορείται για την υπόθεση των εκβιασμών προς αδιοκτήτες γης και για την ψευδή υποβολή στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης που εξάρτρωσε η αστυνομία σε Βορίζια Ηρακλείου και Αμάρη Ρεθύμνου. Ο 43χρονος θείος επρόκειτο να απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με δύο ανιψιούς του 44 και 39 ετών με τους οποίους συγκατηγορείται για απειλές, δολοφονίες, ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς εναντίον πολιτών στην περιοχή του Αμαρίου. Ωστόσο, λίγο πριν από την απολογία του αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή του είχε πραγματοποιηθεί έξω από το καρδιοχειρουργικό κέντρο στην Αθήνα την περασμένη Δευτέρα. Οι δύο του ανιψιοί προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Χθες η απολογία του πραγματοποιήθηκε εντός του νοσοκομείου και διήρκεσε πάνω από 5 ώρες, με ανακριτική εισαγγελέα όμως να διαφωνούν ως προς την προφυλάκησή του. Ως εκ τούτου, την απόφαση καλείται να πάρει το δικαστικό συμβούλιο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, ο 43χρονος θα τεθεί σε κατοίκον περιορισμό. Κατά την απολογία του, φέρεται να δήλωσε ότι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση των εκβιασμών, αλλά ότι έχει υπογράψει νόμιμα μισθωτήρια με τους διοκτήτες της γης από την οποία λαμβάνει τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Για την 5η 28 Μαΐου, εξάλλου, αναβλήθηκε στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου η εκδίκωση της υπόθεσης του 43χρονου Ζωνιανού, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης Ελλάς για τις δύο εγκληματικές ομάδες που φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της διαδικασίας, προκειμένου, όπως έγινε γνωστό, να προσκομιστούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και η σχετική έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τότε θα είναι ελεύθερος. Ακόμα μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ΕΞΕΤ. Πιο συγκεκριμένα, η διάσωση έγινε από πλοίο της δύναμης Frontex μετά τον εντοπισμό 38 συνολικά λοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 1,7 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ. Νεκρός 75χρονος οδηγός μετά από σφοδρή σύγκρουση μεταξύ το μεσημέρι του Σαββάτου στο οδικό δίκτυο μεταξύ Μύρτου και Μουριών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά για άγνωστο λόγο. Στο σημείο έσπευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις. Ο 75χρονος διακομίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου και κατέληξε. Ο οδηγός του ταξί είναι καλά στην υγεία του. Σκηνές έντασης και πανικού εκτελήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στις Αρχάνες, όταν επεισόδια με πυροβολισμού σε κεντρικό σημείο του χωριού προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους και μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ νεαρών έξω από καφετέρια της περιοχής. Η ένταση δεν άρχισε να κλιμακωθεί, με ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να αποχωρεί από το σημείο, φέροντας σύμφωνα με μαρτυρίες να απειλεί πως θα επιστρέψει. Λίγη ώρα αργότερα, όχημα στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον δύο άτομα εμφανίστηκε ξανά. Όπως ανέφεραν κάτοικοι των Αρχανών στη Νέα Κρήτη, ο συνοδηγός του οχήματος ήταν εκείνος που άνοιξε πυρ, ρίχνοντας περίπου 5 πυροβολισμούς στον αέρα και προκαλώντας τρόμο σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Μία από τις σφαίρες, μάλιστα,
Εξωστρακίστηκε, κατέληξε σε αυλή γειτονικού σπιτιού όπου βρισκόταν η οικογένεια με το παιδί της. Η σφαίρα χτύπησε αρχικά σε τοίχο και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος θαυματισμός. Λίγη ώρα αργότερα, ο φερόμενος ως δράστης παρουσιάστηκε μόνος του στο αστυνομικό μεγάλο Ηρακλείου, ενώ η έρευνα των αρχών για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναστάτως προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με γουρούνα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Αυδού του Δήμου Χερσονήσου. Δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Οι τραυματισμοί τους ευτυχώς δεν εμπνέουν ανησυχία. Τα εκθέματα της μάχης της Κρήτης που κοσμούν αίθουσα του Ναυτικού Μουσείου επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής η πριγκίπισσα Άννα μαζί με τον σύζυγό της, Sir Tim Lawrence, που βρέθηκε στα Χανιά για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Η πριγκίπισσα επισκέφθηκε το φρούριο του Φρικά, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά αντικείμενα και πολεμικό υλικό της εποχής, καθώς και φωτογραφίες που έχουν αποθανατήσει στιγμές μιας από τις πιο σημαντικές μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη συνέχεια παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό των Χανίων. Αμέσως μετά, στο Ναυτικό Λιμάνι, χειροκρότησε τις αντιπροσωπείες των παραδοσιακών συλλόγων του νομού που παρήλασαν, αποτείοντας τον δικό τους φόρο τιμής στους πεσόντες. Η πριγκίπισσα Άννα απείλευσε το μοναδικό αεροπορικό θέαμα που εκτελήχθηκε πάνω από το Ενδικό Λιμάνι Χανίων, όπου το φημισμένο ακροβατικό μήνο τη Βασιλική Αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου, τα Red Arrows, προσέφεραν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα υψηλή ακρίβεια και τεχνική. Κοκκίνησε το βράδυ τη Κυριακή πλατεία τη Δημοτική Αγορά στα Χανιά από φίλου του Ολυμπιακού που βγήκαν να γιορτάσουν τη μεγάλη νίκη τη ομάδα του. Λίγη ώρα μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού που βρήκε τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης, άνθρωποι όλων των ηλικιών έβασαν ραντεβού στην πλατεία και σε λίγη ώρα ο δρόμος μπροστά από την αγορά έκλεισε. Με την επίδειξη του μεμονωμένου αεροσκάφου F-16 Viper, τη ρήψη αλεξιπτωτιστών της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών καταδρομών και το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου, ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής οι εκδηλώσεις για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο ιστορικό αεροδρόμιο του Μάλεμε. Έντονο προβληματισμό και αντιδράσει έχει προκαλέσει η τοπική κοινωνία της Αγίας Ρούμελης στο διήμερο κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς την Παρασκευή και το Σάββατο λόγω προληπτικών μέτρων για τις καιρικές συνθήκες. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίας Ρούμελης, Γιάννης Τζατζημάκης, με παρέμβασή του προς τον ΦΠΚΑ, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, την πολιτική προστασία, το Δήμο Σφακίων και τους τοπικούς βουλευτές, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, υποστηρίζοντας πως το φαράγγι παρέμεινε κλειστό χωρίς τελικά να υπάρξουν σοβαρά καιρικά φαινόμενα. Παρουσία πλήθος πολιτών, εκπροσώπων επιστημονικών και παραγωγικών φορέων πραγματοποιήθηκε στον Αποκόρονα η παρουσίαση της ερευνητικής μελέτης της ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπό τον καθηγητή Νίκο Μπελαβίλα. Η ερευνητική ομάδα παρουσίασε τη μελέτη, η οποία καταρρύπτει ουσιαστικά κρίσιμους ισχυρισμούς του ΑΔΜΙΕ και αναδεικνύει τα σοβαρά κενά και τις αδυναμίες μιας διάτρητης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου Χαράλαμπου Κουκενάκη, η μελέτη αποδεικνύει ότι υπήρχαν και υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες όδευσης, οι οποίες δεν εξετάστηκαν με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Και ο καιρός στην Κρήτη, λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στορινά μεμονωμένες καταιγίδες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κύριε και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Σαρακινή και Βενετζάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου τον Καπτά Γιάννη.

και εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους δι-

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και ΕΡΤ Χανίων σε ένα κοινό παγκρίτιο πρόγραμμα. ΕΡΤ Ηρακλείου από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και στο στούντιο των Χανίων, Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Κατερίνα Πολίζου.
0: Και Μαρίνα Μανδακάκη.
1: Μέχρι τις 9 θα πάμε.
0: Και μετά μέχρι τις 10, Δυτική Κρήτη. Να πούμε ότι εκπέμπουμε στα πρόγραμμα μας από την ΕΡΤ Χανίων από τους 104, 100,6 στα FM. Από το διαδίκτυο Όλοι Μαζί Παντού, www.ertaco.gr, σε όλες τις γειτονιές του κόσμου. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Ήταν μια εβδομάδα κολάσιμη, Μαρίνα, αυτή που πέρασε.
1: Ναι, Κατερίνα.
0: Μια εβδομάδα στην οποία τρομερές υποθέσεις βγήκαν στον αέρα, από τα Βορίζια και το Ρέθυμνο μέχρι την υπόθεση των Χανίων, που ξεκίνησε ως ο τραυματισμός, ο βαρύτατος τραυματισμός ενός παιδιού κάτω από άγνωστες συνθήκες στην παιδική χαρά, για να εξελιχθεί μέχρι την Κυριακή σε θρίλερ, αφού φαίνεται ότι όχι μόνο χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χανίων με την υπογραφή και εντολή της Αγγελέως Ανηλίκων και τη συνδρομή του χαμόγελου του παιδιού, τα τρία ακόμα παιδιά της οικογένειας που ήταν αφημένα σε ένα θερμοκήπιο, 6 μηνών, 6 χρονών και 8 χρονών, ενώ το τρίχρονο παιδάκι συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του στη μεθπέδων της του Παγνή, αλλά φαίνεται ότι άλλα δύο παιδιά είχαν πεθάνει στην αγκαλιά της μάνας τους. Αυτή δηλώνει ότι πέθαναν στη διάρκεια του θυλασμού. Ο πατέρας Πακιστανός, εμένα είχα μια πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει, από σοβαρή πηγή, ότι δεν έχει αναγνωρίσει τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά δήλωσε ότι λείπει στην Αθήνα. Τελικά τον εντόπισαν και το συνέλαβαν στα Χανιά.
1: Και είδες πως ανακαλύφθηκαν όλα, ναι. Εκείνο το άμκα, Κατερίνα.
0: Ναι, και πάλι καλά λοιπόν που έχουμε καταργήσει και τα όπλα και έχουν φοβηθεί όλοι. Τρέμει το φιλοκάρδι τους. Δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ. Και πήγε ο άλλος και επειδή τσακώθηκε, ξεσήκωσε ένα χωριό στο πόδι και μια από τις σφαίρες κατέληξε στην αυλή ενός σπιτιού που βρισκόταν μια οικογένεια με το παιδί της. Και αυτή τη φορά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, αλλά έχουμε δει παιδιά να μένουν ανάπηρα, παιδιά να χάνουν τη ζωή τους.
1: Ναι.
0: Από αυτούς τους τύπους, οι οποίοι το παίζουν βαριοί άντρες. Όποιος λοιπόν είναι τέτοιος και κρατά όπλα και πυροβολή, είναι ένας άνανδρος. Εμάνησε.
1: Καλά το έκανες και εμάνησες, δύσκολες καταστάσεις με πάρα πολλά, και στο δικαστικό ρεπορτάζ και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Και Κατερίνα, και μέσα σ' όλα, έβλεπα και χθες έτσι τους συναδέλφους μας από το Ηράκλειο, ζημιές από το χαλάζι. Δηλαδή και ο καιρός ήρθε και αποτελείωσε τώρα τα αμπέλια. Τα αμπέλια με ζημιές.
0: Και πώς θα κάνω γλυκό στα φίδια.
1: Με ζημιές. Δεν θα κάνεις, και δεν είναι ότι δεν θα κάνεις, Κατερίνα, φέτος.
0: Εγώ πάντα παίρνω στα φίδια Ηρακλείου, αυτό το ωραίο σταφύλι, το τραγανό, το πανόστιμο.
1: Και δεν είναι πώς δεν θα κάνεις, Κατερίνα, φέτος. Η ζημιά αυτή, αυτό που έγινε τώρα, θα φανεί και τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον αυτό λέγανε οι παραγωγοί.
0: Πάντως κάτι μαφιόζει από εδώ και από εκεί. Είναι όλα μπλεγμένα. Βία σε βάρος συμπολιτών, καταπατήσεις, εκβιασμοί, ναρκωτικά, ο ΠΚΠ, όλα τα έχει ο Μπαξές. Είναι διαφορετικά περιστατικά, αλλά έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το πώς... Επαναλαμβάνω ότι οι οικογένειες που φέρονται να επιλέγονται, έχω μια ασφαλή πληροφορία ότι δεν είναι τρεις, ότι είναι παραπάνω και ερευνώνται.
1: Ναι. Κοίτα, νομίζω πως κάτι έχουν υπόψη τους τώρα, Κατερίνα, γιατί για 15 οικογένειες είχαν μιλήσει έτσι στην αρχή. Τίποτα, δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Δεν είναι τίποτα τυχαίο, και μέσα σε όλα ήρθε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τώρα δεν ξέρω γιατί όλοι λένε οι αντίπαλοι της πολιτικής, τώρα θα την αντιμετωπίζουμε ως πολιτικό. Είναι ασφαλώς και θα την αντιμετωπίζουν όλοι ως πολιτικό. Μιλάμε για το αυτονόητο, δηλαδή τι σκοπεύουν να τις κάνουν, να την βάλουν στο προκρούστη. Δικαίωμα κάθε πολίτη, όταν συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες από τον νόμο προδιαγραφές και υπογραφές, να δημιουργεί ένα πολιτικό φορέα. Ή άδικο έχω?
1: Όχι, δεν έχεις άδικο. Και αύριο έρχεται και το κόμμα του
0: κύριου Τσίπρα.
1: Ναι. Και αναμένουμε να δούμε αν έρθει και το κόμμα του κύριου Αντώνη.
0: Ναι, γιατί από το περιβάλλον του φαίνεται περίπου,
1: ναι,
0: βέβαιον. Ο κύριος Σαμαράς, ξέρω, την Παρασκευή στην ομιλία του στη Βουλή άστραψε και βρόντιξε. Οι Τούρκοι τα δικά τους εντωμεταξύ, τα ξέρετε. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι ερχόμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά θα πάμε τώρα στην Κούβα, γιατί η Κούβα έχει επεκτατικό χαρακτήρα. Μια σταλιά χώρα είναι, η οποία δεν έχει δείξει τον παραμικρό επεκτατισμό πουθενά. Αλλά ας πάμε να πάρουμε και την Κούβα. Και ξανά βάλε και τη Γρυλανδία στο τραπέζι. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο σε αυτόν τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός ενίκησε.
1: Ναι.
0: Να και μια ευχάριστη είδηση. Εγώ δεν είμαι καμιά ομάδα, το ξέρει και η Μαρίνα δηλαδή. Αλλά όταν μια ελληνική ομάδα παίρνει το πρωτάθλημα, ναι, είμαστε όλοι χαρούμενοι.
1: Βεβαίως, εχθές ήσουν Ολυμπιακός, Κατερίνα.
0: Εχθές ήμουνα με την Ελλάδα.
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και κοίτα, είναι από εκείνα τα πράγματα που.
0: Και ήταν και ωραίος αγώνας.
1: Που μπορεί να κάνει ο αθλητισμός. Μπα, στο παραπέντε μπροστά πήγαιναν οι άλλοι.
0: Ναι, ήταν ωραίος αγώνας. Ναι. Είχε αγωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έβλεπες και. Καλά, το μπάσκετ είναι και έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις ένα,
1: ναι,
0: το μπάσκετ. Γι' αυτό δεν χωνεύω το ποδόσφαιρο, αλλά μπάσκετ που και που βλέπω, γιατί έχει, ναι, μια ροή, ένα πράγμα. Λοιπόν.
1: Εκεί που έπρεπε, Κατερίνα, έπαιξε. Γιατί έπαιζε με μια ομάδα. Θα έρω πως 11 είναι τα κύπελα τέτοιου είδους που έχει φέρει. Βασίλισσα είναι, αλλά βασιλιάς από εχθές Ευρώπης είναι Ολυμπιακός.
0: Έτσι, στο Παναθηναϊκό είχαμε την απόλυση του προπονητή.
1: Μια χαρά σε βρίσκω.
0: Αυτά είναι μεγάλα, μωρέ. Είπαμε.
1: Ναι.
0: Δηλώνω ότι είμαι απολύτως άσχετη. Αλλά τα πολύ χοντρά δεν μπορεί να τα ξέρει. Αφού έγινε και ολόκληρη κοντά μου σύσκεψη έγινε για την ομάδα. Να μην το ακούσουμε. Και ήταν και πολύ κακή πολύ κακή ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό. Διότι είχαν δοθεί πάρα πολλά χρήματα από τον πρόεδρο της ομάδας. Και να τα καινούργια γήπεδα, και να οι καλές μεταγραφές, και να τα αυτά. Και δυστυχώς χάθηκε το παιχνίδι. Την υγεία μας να έχουμε, να αγωνιζόμαστε ως χώρα και να αγωνιζόμαστε και άνθρωποι να τα βγάλουμε πέρα με την ακρίβεια. Λοιπόν, 5,90 τα κεράσια. Αφού είναι 5,90 μόνο, να πάρουμε 12 κιλά.
1: Ήτανε πιο πολύ, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, δεν θα
1: ήτανε πιο πολύ, Κατερίνα.
0: Ήτανε. Έλα. Αλλά δεν είναι και 6 ευρώ λίγα. Αν έχει κοπελάκια στο σπίτι, τα ένα κιλό κεράσια φεύγει σε ένα τεκμήριο.
1: Μην μουρμουρίζει για τα κεράσια, γιατί εγώ δεν ξέρω, θα κάνει γλυκό σταφίδα που μου είπε πριν. Ντολμάδες με φιλένιου, τους λέμε στο Ηράκλειο.
0: Θα κάνω.
1: Θα κάνει 15 ευρώ έχουν τα φύλλα, Κατερίνα.
0: Πριν, θα τα πάρω από το θείο μου.
1: Λέω.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την καλεσμένη μας. Έχουμε μια κυρία κοντά μας. Μια πολιτικό η οποία. Και στην πολιτική της διαδρομή και στην προσωπική της ζωή, ένα μεγάλο μέρος της ζωής της το έχει αφιερώσει στη ζωή των ανηλίκων παιδιών. Πάμε να τραγουδήσουμε.

0: Εδώ είμαστε. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νομίζω ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για το θέμα που συζητάγαμε. Θα καλωσορίσω στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Παταπία Καπράλου. Η κυρία Καπράλου είναι δικηγόρος στη Γραμματεία για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία στον νότιο τομέα Αθηνών, αλλά είναι μια επιστήμονας με μια εξαιρετικά δυναμική δράση στο κομμάτι αυτό, στο πολύ σημαντικό κομμάτι της προστασίας και της κάλυψης των δικαιωμάτων των παιδιών, που δυστυχώς βλέπουμε έναν κόσμο που προχωράει με μεγάλη ταχύτητα, και όσο πιο πολύ μεγαλώνει η ταχύτητα, τόσο πίσω μένουν τα δικαιώματα των παιδιών. Το είδαμε σε πολύκροτες υποθέσεις όπως αυτή της Παπασπυρίγκου και της Μπουρτζούκου, το είδαμε σε υποθέσεις όπως αυτή του ζευγαριού των αστυνομικών. Το είδαμε και στην Κρήτη με το κοριτσάκι που δίνει μάχη για τη ζωή του 3 χρονών. Τα 3 του αδερφάκια, επαναλαμβάνω, 6 μηνών, 6 χρονών και 8 ετών, φιλοξενούνται με τη στήριξη και του χαμόγελου του παιδιού στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι έχει χάσει 2 μωρά ακόμα και έχει αλλάξει το κατηγορητήριο από αμέλεια εποπτείας ανηλίκου που ήταν στην αρχή. Έχει γίνει απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένας κόσμος που φαίνεται να γίνεται όλο ένα και πιο εχθρικός για το παιδί. Καλημέρα, κυρία Καπράλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Την καλημέρα μου σε όλη την Κρήτη. Να είστε καλά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Δυστυχώς είναι θλιβερά αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα και με το πρόσφατο περιστατικό στην Κρήτη. Εύχομαι άμεσα το παιδάκι να γίνει καλά και να επιστρέψει τα αδερφάκια του. Δυστυχώς, παρόλο που η τεχνολογία όλο ένα εξελίσσεται συνεχώς και μιλάμε και για AI και για ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία και πιο άμεση πληροφόρηση, δυστυχώς βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πηγαίνει αντιστρόφως ανάλογα η μέρημνα για τα παιδιά, τα οποία έχω πολλές φορές πει ότι δεν θα πρέπει να αφήνουμε εκτεθειμένα σε ψηφιακούς κινδύνους όπως είναι τα social media. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό έχει δρομολογηθεί και από την κυβέρνηση η ψήφιση, ενώ η θεσμοθέτηση αρχικά, και η ψήφιση ενός νομοσχεδίου που θα καταργεί τα social media σε παιδιά κάτω των 15, διότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρες θλιβερών γεγονότων και μέσω των social media, του λεγόμενου ψηφιακού εκφοβισμού. Πολλά παιδιά δέχονται bullying, ψηφιακό bullying, από συνομιλίκους τους ή από μεγαλύτερους. Έχουν πέσει και θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και εν γέννη κακοποίησης. Οπότε έχει και αυτό συμβάλει δυστυχώς σε θλιβερά γεγονότα όπως αυτά που μόλις εκθέσατε. Και φυσικά ένα μεγάλο θέμα που ζήσαμε τον τελευταίο καιρό και εμείς εδώ και μας έχει στεναχωρήσει πολύ ήταν στην Ηλιούπολη
0: η διπλή αυτοκτονία
1: των δύο κοριτσιών εν ώψη των Πανελληνίων, και μάλιστα επειδή πλησιάζουν και οι Πανελλήνιες εξετάσεις, και εύχομαι σε όλα τα παιδάκια καλή επιτυχία. Όμως θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός, ότι όποια επιτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι τεκμήριο ευτυχίας. Το έχουμε ζήσει και εμείς οι μεγαλύτεροι, όλοι περάσαμε από αυτή τη δοκιμασία. Είναι μια δοκιμασία στη ζωή τους, ίσως θα έλεγα η πιο ανώδυνη σε αυτά που ακολουθούν, με την έννοια ότι τα προβλήματα μπροστά είναι, και αυτό είναι απλά μια μικρή δοκιμασία από την οποία δεν εξαρτάται και όλη τους η ζωή. Πλέον είναι πολύ εύκολο να ακολουθήσουν αυτό που πραγματικά αγαπούν, το οποίο δεν εμπίπτει μόνο μέσα σε πανελλήνιες εξετάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και επαγγέλματα τα οποία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν.
0: Και τώρα είναι πιο πολλές επιλογές από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή, η δική μου γενιά και η γενιά της Μαρίνας είχαμε περιορισμένες επιλογές. Τώρα το πεδίο των καταρτήσεων έχει ανοίξει πάρα πολύ. Και σου δίνει την δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να δοκιμάσεις και δυο και τρεις τομείς μέχρι να καταθαλάξεις που θες. Αν και δεν νομίζω ότι είναι μόνο οι πανελλαδικές. Δηλαδή, όταν έχεις ένα παιδί να ομολογεί ότι είμαι 3 χρόνια σε κατάθλιψη, προφανώς δείχνει και μειωμένα αντανακλαστικά της κοινωνίας.
1: Αυτό ακριβώς. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες με παιδοψυχολόγους στα σχολεία, πλην όμως θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός τους και να αφιερώνεται περισσότερο
0: χρόνο. Δεν αρκεί, κυρία Καπράλου, γιατί ένας ψυχολόγος που πάει για μια ώρα την εβδομάδα σε ένα σχολείο και πάει στο άλλο μετά και πάει στο άλλο μετά,
1: ισχύει.
0: Δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με τα εκατοντάδες παιδιά.
1: Αυτό ισχύει και επειδή και εγώ μιλάω με πάρα πολλά παιδιά και με εφήβους και με εκπαιδευτικούς, και εγώ έχω εισηγηθεί μεγαλύτερη αύξηση των ψυχολόγων, των παιδοψυχολόγων στα σχολεία για να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά. Γιατί αυτοί οπωσδήποτε είναι πιο ειδικευμένοι από τους εκπαιδευτικούς στο να διακρίνουν δείγματα κατάθλιψης ή μελαγχολίας σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο, οπότε να μπορούν να το προσεγγίσουν, να του μιλήσουν, να μπορέσουν να ανοίξουν την ψυχή του, την καρδιά του, να δουν τι ακριβώς είναι αυτό που το προβληματίζει. Γίνονται προσπάθειες από την κυβέρνηση, δεν μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά χρειάζονται και άλλες θέσεις παιδοψυχολόγων να καλυφθούν, γιατί πλέον το θέμα είναι αρκετά οξύ. Και θα γυρίσω πάλι πίσω στην κατάργηση των social media, γιατί θεωρώ ότι έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο, άσχημο ρόλο, αρνητικό, προβάλλοντας έναν εξειδανικευμένο τρόπο ζωής, στον οποίο έχουν πρόσβαση και τα παιδιά και οι έφηβοι, και ίσως δημιουργείται και μια λάθος εικόνα για το πώς είναι πραγματικά η ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στα social, μπορώ να πω δεν είναι καθόλου αυτό που βλέπουμε στα social, τα πλούσια σπίτια, τα πλούσια ρούχα, όλα αυτά τα οποία μπορεί...
0: Τα πρότυπα λέτε.
1: Ναι, τα πρότυπα. Ένα άγχος στους εφήβους για το πώς θα τα καταφέρουν στο μέλλον και για το αν θα είναι αριστεί στην κοινωνία. Δεν είναι η κοινωνία μας τέτοια. Η κοινωνία μας δεν θέλει τέλειους ανθρώπους. Η κοινωνία μας θέλει καλούς ανθρώπους.
0: Α, και δεν είναι απαραίτητο ότι τέλειος είναι ο άνθρωπος που έχει ένα πολυτελές σπίτι. Μπορεί να είναι απολύτως ατέλειος και να είναι πλούσιος.
1: Ναι, την τελειότητα την προσδιορίζω σαν ορισμό, όχι
0: σαν
1: τέλειος.
0: Σαν μοντέλο ζωής, σαν τρόπο ζωής όπως καθορίζεται από το σύστημα.
1: Ακριβώς. Θέλουμε ανθρώπους που να είναι καλοί, εργατικοί, να μπορούν να δείχνουν αλληλεγγύη. Αυτό λείπει σήμερα στις μέρες μας, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχει αρχίσει να λείπει η αλληλεγγύη. Οπότε αυτό θα πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να καλλιεργηθεί αυτό και θα πρέπει να μπει στα σχολεία και ένα μάθημα ενσυναίσθησης απέναντι στο διπλανό μας να μπορεί να πλέον να εκλείψει, θα τολμήσω από το bullying, το οποίο και αυτό έχει τεράστιες διαστάσεις πάρει. Κάποιες φορές το βλέπουμε κάποιες φορές δεν φαίνεται, αλλά πραγματικά όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχή ενός παιδιού, ενός εφήβου, και θα πρέπει εμείς ως κοινωνία, θα πω, να μπορέσουμε να το θωρακίσουμε, να βαριάζουμε την ψυχή ενός παιδιού, ενός εφήβου, και θα πρέπει εμείς ως κοινωνία, θα πω, να μπορέσουμε να το θωρακίσουμε, να

0: μέτρητα
1: στα νοσοκομεία,
0: στα νοσοκομεία της χώρας και δι' Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δεν είναι για να παρκάρουμε τα παιδιά με αυτές τις ψυχούλες τις τραυματισμένες εκεί, και είναι αδιανόητο τώρα που ζούμε εν έτη 2026 να μην έχουμε εδώ στην Κρήτη, μία εξειδικευμένη δομή φιλοξενίας. Και γι' αυτό δεν φταίμε εμείς που δεν είμαστε αλληλεγγύοι. Εκεί διαφωνώ.
2: Όχι, όχι, την αλληλεγγύη δεν την είπα με την έννοια ότι δεν μοιαζόμαστε. Ειδικά σας λέω, επειδή και εγώ κατάγομαι από επαρχιακή πόλη, από την Καλαμάτα, γνωρίζω πολύ καλά και την αλληλεγγύη, τη μεγαλύτερη αυξημένη που υπάρχει στην επαρχία. Όμως σε μεγάλα κέντρα δεν νοείται στο διπλανό σπίτι της πολυκατοικίας να γίνονται βιοπραγίες, κακοποίηση.
1: Για να μην καταγγέλλεται, λέτε.
2: Για να μην καταγγέλλονται. Αυτό
1: είναι το ένα κομμάτι, κυρία Καπράλου. Το άλλο κομμάτι όμως, που έχει δίκιο η Μαρίνα, είναι ότι έχει αλλάξει και ο νόμος και υπάρχει και μια λογική να χωρίζουν τα παιδιά. Όταν έχεις παιδιά κακοποιημένα, παιδιά εγκαταλελειμμένα, που η μόνη οικογένεια που τους έχει απομείνει είναι τα αδέρφια μεταξύ τους, και έχεις ένα σκεπτικό να πηγαίνουν σε ανάδοχες οικογένειες χωριστά, δεν ξέρω πόσο πετυχημένο είναι αυτό το μοντέλο πρώτον, και δεύτερον πολλά από αυτά, είτε αν είναι λίγο στο φάσμα του αυτισμού, είτε αν δεν είναι στα πρότυπα των γονιών που παίρνουν παιδιά, δηλαδή δεν είναι πολύ όμορφα, είναι λίγο παχύσαρκα, ναι, παραμένουν στα νοσοκομεία η θέση τους. Δεν θα ήταν στα νοσοκομεία, η θέση τους είναι σε χωριά παιδικά, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, όπως παλιότερα ήταν η Κιβωτός, δεν ξέρω τι θα απογίνεται η Κιβωτός, αλλά φέρνω παραδείγματα δηλαδή.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Και να μην χωρίζουν και τα παιδιά μεταξύ τους. Δηλαδή, αν χωρίσεις τα αδέρφια, μετά. Εντάξει, έχουν χάσει τους γονείς που τα έχουν φέρει εκεί και χάνονται και μεταξύ τους. Και το τραύμα, νομίζω, ότι μεγαλώνει.
2: Ναι, καταλαβαίνετε, λέτε, αυτό σίγουρα.
1: Ίσως θα έπρεπε να το ξαναδεί αυτό η πολιτεία, δηλαδή.
2: Αλλά πολλές φορές, αν είναι και πολλά τα αδέρφια, δεν μπορούν να υιοθετηθούν από την ίδια οικογένεια. Οπότε εκεί.
1: Μα μίλησε για παιδικά χωριά, δεν μίλησα για οικογένειες.
2: Ναι, όσον αφορά στις δομές, εξ όσων γνωρίζω, μεταφέρονται παιδιά από την επαρχία σε δομές και της Αθήνας. Τώρα, το αν δεν είναι κατασκευασμένες κάποιες σε όλη την περιφέρεια, αυτό μπορούμε να το δούμε, εννοείται, και να μεριμνήσει η πολιτεία και γι' αυτό, και νομίζω είναι και προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντα με την ανάλογη χρηματοδότηση που διαθέτει και το αρμόδιο Υπουργείο. Παρ' όλα αυτά, όμως, γίνονται προσπάθειες τα παιδιά αυτά να βρίσκονται όσο το δυνατόν μαζί τα αδέρφια σε δομές, ακόμα και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά και εκεί οι θέσεις δεν είναι πλέον πολλές. Δηλαδή, δεν μπορεί μια δομή να αντέξει πάνω από ένα συγκεκριμένο αριθμό παιδιών για να γίνεται και σωστή δουλειά. Δηλαδή, πρόσφατα επισκέφτηκα και δομές στα νότια που έχουμε εμείς. Και γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά από τους ειδικούς. Πραγματικά υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται τους ανθρώπους αυτούς, τους φροντιστές, πολλές ώρες πάνω τους για να μπορέσουν να.
1: Να πατήσουν στα πόδια τους.
2: Ναι, και να ενσωματωθούν και να ξεπεράσουν όλα αυτά τα τραύματα τα οποία έχουν.
1: Κυρία Καπράλου, πάμε τώρα στο κομμάτι του διαδικτύου, που είναι και πολύ επίκαιρο, συζητείτε.
2: Ναι.
1: Και η Ελλάδα από 1η-1η του 27, αλλά και στην Ευρώπη γίνεται, δρομολογείται αυτό, έχει γίνει στην Αυστραλία ο περιορισμός της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι στο ίντερνετ, γιατί αυτό δεν γίνεται, και δεν είναι και σωστό, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει μια βάση που είναι το πορτοφόλι. Yeah. Αλλά στην Αυστραλία που εφαρμόστηκε, το αγνόησαν και οι νέοι και οι γονείς, θα έλεγα. Και έτσι το 75% παραμένει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος. Γιατί το να λες, ας πούμε, θα σε κυνηγήσω, θα σε πάω στην αστυνομία, στους γονείς, δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει έτσι. Και δεν είναι και εφικτό. Πώς, είναι δύσκολο το εγχείρημα, είναι δύσκολο το στοίχημα.
2: Σίγουρα είναι δύσκολο και κατανοούμε όλοι και τους λόγους τους οποίους είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι μια προσπάθεια από πλευρά της πολιτείας, αν θέλετε, να βοηθήσει λίγο τους γονείς.
1: Όχι, εγώ θέλω ότι είναι σωστό, αλλά πώς θα γίνει, πώς θα μπορέσει να γίνει πράξη. Τα παιδιά πέφτουν σε φοβερές παγίδες και ακόμα πιο επικίνδυνες απλώς από τον αθισμό τους σε ένα κακό παιχνίδι.

0: Κοίταγα κάποιο πρότυπο. Μπορεί να τα εκμεταλλευτεί κάποιο. Το έχουμε δει να συμβαίνει, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Γιατί ναι. Εμείς προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε.
0: Είναι απολύτως σωστό. Αλλά πώς το πετυχαίνουμε? Είναι δύσκολο να δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας.
1: Εφόσον θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία γέννησης, αυτομάτως δεν θα μπορεί σίγουρα ένας ανήλικος να δημιουργήσει λογαριασμό στα social media.
0: Ναι, δεν μπορεί να αναφέρει η ημερομηνία γέννησης το 1964.
1: Όχι, προφανώς υπάρχει κάποια ταυτοποίηση και αυτό προσπαθούν να βρουν τώρα και οι εταιρείες για να υπάρχει μια κοινή γραμμή από όλες αυτές τις εταιρείες οι οποίες έχουν αυτές τις εφαρμογές, τέλος πάντων, που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ώστε εφόσον γίνεται η ταυτοποίηση με την ημερομηνία γέννησης, γιατί θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και με τα λοιπά προσωπικά δεδομένα. Διότι υπάρχουν και κάποιοι ενήλικες που λένε: γιατί εγώ να βάζω την ταυτότητά μου? Δεν θα ζητείτε η ταυτότητα, δεν θα γίνεται δηλαδή καταχώρηση όλων των στοιχείων ενός ενήλικα, μόνο της ημερομηνίας γέννησης βάσει της ταυτότητας. Γι' αυτό και έχει καθυστερήσει και η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, γιατί το επεξεργαζόμαστε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Έχουμε
1: θέμα και με το GDPR. Οπότε στη συνέχεια, εφόσον η ημερομηνία γέννησης δεν θα είναι αυτή που πρέπει για να δημιουργήσει, για να φτιάξει ένα λογαριασμό ο υποψήφιος χρηστής, αυτομάτως θα τον αποκλείει το σύστημα. Τώρα από εκεί και μετά εναπόκειται και στους γονείς να μην δημιουργούν οι ίδιοι λογαριασμούς με δικά τους στοιχεία για τα παιδιά τους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, μια προϋπόθεση δεν είναι και οι γονείς να αφήσουν το κόλλημα με το κινητό με τις ώρες, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν και έχουν σαν εικόνα
1: έχουν άλλα
0: ακόμα παιδιά. Και παρέες γονιών να συναντώνται και να είναι ο καθένας με το κινητό του στον κόσμο του. Όταν λοιπόν λες το παιδί δεν κάνει να είσαι και εσύ είσαι όλη μέρα, είναι προφανές ότι το παιδί, γιατί μπορεί να είναι μικρά αλλά δεν είναι χαζά,
1: τα παιδιά τη γράφουν,
0: το παιδί θα σε αμφισβητήσει. Δεν θα σεβαστεί τη συμβουλευτική σου, γιατί θα σου πει: εσύ μου το έδειξες, εσύ μου το έμαθες.
1: Ακριβώς, μα το παιδί, κύριε Πολύσου μου, λέμε ότι κάνει αυτό που βλέπει και όχι αυτό που του λες. Το παιδί δεν ακούει αυτό που του λες, ακούει εντός εισαγωγικών αυτό που βλέπει. Άρα όταν βλέπει έναν γονέα όλη μέρα στο κινητό ή στα social media ή να είναι εξαρτημένος από Facebook, Instagram και άλλα διάφορα...
0: Είναι τρομερός, συναντιόνται παρέες ενηλίκων και έχουν τα TikTok και τα αυτά όλη την ώρα μπροστά τους και αντί να επικοινωνούν και να συζητάνε, είναι ο καθένας στον κόσμο του και τα παιδιά παρκαρισμένα να παίζουν ηλεκτρονικά. Αυτό γίνεται.
1: Ναι. Σίγουρα. Θα πρέπει και οι γονείς να βοηθήσουν σε αυτό.
0: Θα πρέπει και η κοινωνία να αλλάξει τις αξίες της, γιατί δεν είναι αξία το κινητό. Αξία είναι η στροφικότητα και η παρέα μας.
1: Ισχύει. Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο, το λέω συνέχεια. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να σχολιάσουμε μέσα στη σχέση των γονέων.
0: Όχι, το λέω για να το ακούει και ο κόσμος. Δηλαδή λέω μια άποψη ότι και οι ίδιοι πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο. Είμαστε πιεσμένοι, έχουμε άγχος, ναι, έχουμε προβλήματα. Είναι και για μας ελκυστική η οθόνη, αλλά θα πρέπει όταν έχουμε παιδιά να αλλάξουν απολύτως οι προτεραιότητες στον όποιο κοινό χρόνο έχουμε στην οικογένεια ή στο φιλικό περιβάλλον. Αυτό λέω.
1: Ναι, ισχύει. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη. Θα πρέπει και οι γονείς να καταλάβουν ότι πλέον η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο έτσι. Εμείς τουλάχιστον είμαστε γενιές που παίξαμε σε αλάνες, σε παιδικές χαρές. Δεν είχαμε κινητό. Δεν θεωρώ ότι δεν μεγαλώσαμε σωστά ή δεν λάβαμε τις γνώσεις που έπρεπε ή δεν προοδεύσαμε. Οπότε θα πρέπει λίγο να κάνουμε μια επιστροφή στα παλιά. Να θυμηθούμε λίγο και παλαιότερα παιχνίδια, την επικοινωνία με τους γονείς. Σίγουρα το κινητό είναι ένα μέσο διευκόλυνσης, ευκολίας, αλλά θα πρέπει να γίνεται σωστή χρήση. Εφόσον δεν γίνεται σωστή χρήση και έχουμε γίνει μάρτυρες θλιβερών γεγονότων, δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από το να καταργηθούν τα social media, να καταργηθεί η πρόσβαση δηλαδή των ανήλικων στα social media και οι γονείς να αφιερώνουν χρόνο με τα παιδιά τους.
2: Κάτι θα πρέπει να γίνει πάντως, αν μου επιτρέπετε, και εμένα φαίνομαι απεσιόδοξη σήμερα, δεν ξέρω γιατί, μπορεί να επειδή είναι Δευτέρα. Κυνηγάμε πάντα το κάθε πρόβλημα. Εκεί είναι και το μεγάλο μας θέμα. Κυνηγάμε πάντα το πρόβλημα, δηλαδή...
0: Το θέμα είναι να μην δημιουργείται.
2: Ναι, θα προστατεύσουμε τα παιδιά από τώρα και μετά, τα παιδιά που ήδη είναι εντρυφισμένα σε αυτό, είναι από ό,τι ακούω έτσι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που επιχειρείτε τώρα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Σίγουρα, και δεν είναι και αρεστό και δεν θα τους είναι και αρεστό, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο νομίζω στην παρούσα φάση. Σιγά σιγά όλα είναι και θέμα πλέον συνήθειες. Θα συνηθίσουν και αυτά με δυσκολία μεν, αλλά θα στραφούν σε άλλα πράγματα, ενδεχομένως πιο οικονομικά και πιο εκτελεστικά για αυτά και πιο σωστά για τη δόμηση του χαρακτήρα τους και, ανάλογα και με την ηλικία τους. Δεν μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε πλατφόρμες και σε πρότυπα τα οποία δεν συνάδουν με την ηλικία τους. Δεν μπορούν τα παιδιά να ζουν σαν ενήλικες. Πρέπει να τα αφήσουμε στην ανεμελιά τους, στην αθότητά τους.
0: Βέβαια, έχουν εξαφανιστεί και. Δηλαδή, εμείς έχουμε μεγαλώσει στην Αθήνα, κυρία Καπράλου, και στην Πάλε ποτέ σχολείο, ελπίζω που τώρα συνάζετε εσείς γιατί είναι τα δικαστήρια. Τότε λοιπόν, καταρχάς δεν κάναμε 1 εκατομμύριο πράγματα. Οι γονείς εξουδενώνουν τα παιδιά σήμερα σε μια μανιώδη ανάγκη τα παιδιά να γίνουν καλλιτέχνες, πρωταθλητές, γλωσσολόγοι και άριστοι μαθητές. Ναι. Εμείς είχαμε τα αγγλικά και το σχολείο και στις Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου λίγο φροντιστήριο. Αυτό ήταν από την εκπαίδευση. Και διαβάζαμε. Και ήταν και ζώρικα πράγματα, έτσι, και δύσκολη βαθμή κτλ. Τον ελεύθερο χρόνο τον παίζαμε έξω. Κουτσό, καπάκια, βόλους. Και υπήρχε πάντα η γειτονιά. Ναι, τώρα δεν υπάρχει γειτονιά. Δηλαδή τώρα, πώς θα βγει ένα παιδί στη μεγάλη πόλη να παίξει στο δρόμο με τα παιδάκια τα άλλα, με τις συνθήκες που έχει διαμορφωθεί η κοινωνία.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Προφανώς πάντα με την εποπτεία των γονέων. Σίγουρα και εγώ δεν θα άφηνα το παιδί μου μόνο το να παίξει σε μια άλλη Άννα.
0: Ναι, αλλά δεν τους αφήνουμε και ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή στην προσπάθειά μας να τα κάνουν όλα και να είναι γεμάτη μέρα τους, τα εξουθενώνουμε και τα παρατάνε κάποια στιγμή και εγώ δεν τα παιδιά.
1: Ή τα βάζουμε σε πολλές δραστηριότητες για να προσπαθούν να έχουν και οι γονείς λίγο ελεύθερο χρόνο, το οποίο δεν το συζητώ.
0: Ναι, αλλά καίγονται τα παιδιά έτσι.
1: Αλλά ναι, τα παιδιά δεν μπορούν να σηκώσουν πολλά. Δηλαδή αυτές οι ηλικίες δεν έχουν ένα όριο και στην πληροφόρηση και στην γνώση. Δεν μπορούν τα παιδιά να.
0: Και δεν χρειάζεται να τα σηκώνουν όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή γιατί πρέπει να κάνεις και μουσικό όργανο και 2 σπορ και 2 γλώσσες και ιδιαίτερο για το σχολείο και το σχολείο. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε όλα αυτά. Δεν γίνονται στο εξωτερικό.
1: Δεν γίνονται και πολλά πράγματα γίνονται και στα σχολεία σήμερα. Υπάρχουν και τα ολοήμερα. Ναι, μπορούν καλά, να διαβάζουν.
0: Θέλουν λίγη δουλειά τα ολοήμερα.
1: Εντάξει, όλα θέλουν δουλειά. Όλα. Συνέχεια δουλεύουμε τα παιδιά. Να την εξελίξουμε.
0: Κυρία Καπράλου, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν μου λέτε, θα μας πείτε πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Αυτό ό,τι πει ο πρωθυπουργός. Ό,τι πει ο πρόεδρος.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι αν κάνετε.
1: Σε όλη την Κρήτη, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: τσαρώνω.
1: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Μποτιλιάρισμος αυτή την ώρα στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να μην βιαστεί η ομάδα του να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε, για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτη ο Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοραντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Να το πω σωστά τώρα. 25 Μαΐου σήμερα, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, η Ελλάδα ζει στον αστερισμό με ένα ερωτηματικό, γιατί βεβαίως είναι μεγάλη χαρά των φίλων και των οπαδών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας από την σπουδαία αυτή ομάδα, και είναι σπουδαία αυτή ομάδα, το έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ και πραγματικά της άξιζε να βρεθεί και στον τελικό, να κατακτήσει και το κύπελο. Μπορεί να ζορίστηκε λίγο, αλλά ένας τελικός είναι έτσι. Έχει το άγχος, έχει το στρες, όλοι τα δίνουν όλα προκειμένου να φτάσουν στην κατάκτηση, και πραγματικά αυτό το οποίο έγινε χθες και στον Πειραιά, που δεν κοιμήθηκε κανένας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Είχαν καιρό να το ζήσουν εκεί, γιατί από το ποδόσφαιρο δεν τους εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως θα ήθελαν, οπότε το μπάσκετ τους έδωσε τη δυνατότητα να βγουν έξω και να πανηγυρίσουν. Συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτή την ομάδα. Εγώ τουλάχιστον που δεν είμαι Ολυμπιακός ένιωσα χαρά, βρε παιδί μου. Δηλαδή μια ελληνική ομάδα κατέκτησε την Ευρωλίγκα, και αυτό και μόνο από μόνο του, νομίζω ότι είναι και το πιο υγιές αυτό, αυτό και μόνο από μόνο του λέει πολλά, και βεβαίως είναι σημαντικό και για τις ομάδες μας και για τον μπάσκετ τέλος πάντων, και για τα νέα παιδιά που παρακολουθούν, και μακάρι να δούμε και περισσότερους Έλληνες παίκτες να στελεχώνουν αυτές τις ομάδες. Δεκατιάνο ενημέρωσης, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Ο Παράσχος και η Ελένη έχουν διαλέξει τα τραγούδια και σήμερα. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4 και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο που σημαδεύτηκε από πολλές ειδήσεις, είπαμε η πιο μεγάλη του Ολυμπιακού είδηση, αλλά και η πιο χαρούμενη, αλλά είχαμε και άλλες ειδήσεις. Αυτό το χαλάζι το οποίο έπεσε σε αρκετές περιοχές του νησιού και στην Ενδοχώρα και στα Νότια, έχει προκαλέσει ζημιές, προκάλεσε μεγάλες ζημιές στα μπέλια, αλλά και στις ελιές, γιατί πραγματικά τα ράβδισε, και θα δούμε στη συνέχεια και της εκπομπής μας ποιο είναι το μέγεθος της ζημιάς. Πέσε πολύ νερό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το μεσημέρι του Σαββάτου, και βεβαίως χαρακτηριστική θα λέγαμε εικόνα από το Τζούτσουρα, εκεί όπου κάθε φορά που βρέχει πολύ έχει τα θέματα του. Βεβαίως είναι γνωστά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η περιοχή του Τζούτσουρα. Κάθε φορά που πέφτει πολύ νερό, τα υδρώμια εκεί γίνονται ποτάμια, και αυτό συνέβη και χθες.

Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα αυτό με τις ζημιές, γιατί δεν είναι, μπορεί αυτή να είναι μεγάλη, μεγάλες ζημιές προκάλεσε αυτό το χαλάζι που έπεσε, αλλά τα μπέλια βίωσαν και πριν από κάπως εβδομάδες και άλλες καταστροφές και δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για τη φετινή παραγωγή. Οπότε θα το δούμε το θέμα αυτό με το γνωστό αμπελουργό και εντεταλμένο σύμβουλο της περιφέρειας Κρήτης, τον Πρίαμο Ιρωνημάκη, και στο χωριό του, στον Προφήτη Λία, είχαν πολύ μεγάλες ζημιές. Αυτό θα το δούμε βέβαια σε λίγο, όπως σας είπαμε.

ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε και μεταναστευτικές ζωές, σιγά που δεν θα είχαμε. Είχαμε πάλι το, και στα νότια του Ηρακλείου, είχαμε χθες επίσης στην περιοχή της Ιεράπετρας, είχαμε και άλλες που έφτασαν. Συνολικά θα λέγαμε, είχαμε δύο περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου το Σαββατοκύριακο που ήταν 104 άτομα νότια των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε, όπως σας είπα, χθες το βράδυ είχαμε νέα άφιξη στη Γραλιγιά, 35 μετανάστες, και σήμερα είχαμε και στην περιοχή της Γάβδου και άλλες αφίξεις, 38 παράτυποι μετανάστες. Ήταν νωρίτερα και στην εκπομπή συνδέσεις της ΕΡΤ ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Πλεύρης, ο οποίος αναφέρθηκε στις μεταναστευτικές ροές. Είπε ότι υπάρχει μια συνεργασία με τις αρχές της Λιβύης, βεβαίως δεν είναι και ότι πιο εύκολο, και ότι είναι χιλιάδες αυτοί, εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί οι οποίοι περιμένουν για να περάσουν, να φύγουν από τη Λιβύη και να έρθουν στην Ευρώπη μέσω της Κρήτης. Ο στόχος, είπε ο κύριος Πλεύρης, είναι να είμαστε στα επίπεδα τα περσινά, δηλαδή να μην έχουμε αύξηση, και να θυμίσουμε ότι πέρυσι πόσο φτάσαμε. Φτάσαμε 18.000, ήταν οι 18-19.000 οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έφτασαν στα παράλια της Κρήτης. Τώρα, σε σχέση με το μεγάλο θέμα το οποίο είναι σε εκκρεμότητα και έχει να κάνει με τη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στο Ηράκλειο, ο κύριος Πλεύρης ήταν έτσι επικριτικός με την αυτοδιοίκηση και το Δήμο και την Περιφέρεια. Είπε ότι δεν έχουν, ουσιαστικά, ότι δεν βρίσκεται λύση, παρά το γεγονός ότι έχουν εξεταστεί αρκετές περιοχές, αρκετά σημεία, είπε, και στο Γάζι και στο Σκαλάνι, δύο στρατόπεδα, τώρα στις Μαλάδες, τα οποία ναι μεν είναι μέσα στον αστικό ιστό, αλλά δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του αστικού ιστού, και ότι ουσιαστικά το εμπόδιο στη δημιουργία αυτής της δομής είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Περιμένει να δει τι θα γίνει. Για την ώρα έχουμε το λιμάνι, εκεί το παλιό ψυγείο, αλλά είπε και ο κύριος Πλεύρης ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος, και εξήρε τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης στα Χανιά. Είπε ότι ήταν άψογη η συνεργασία μαζί τους, ότι αυτός ο χώρος που επίσης είναι μέσα στον αστικό ιστό των Χανίων και στην Αγιά, μπορεί να εξυπηρετήσει και μάλιστα με αξιοπρεπή τρόπο τις ανάγκες των κατοίκων. Βεβαίως υπάρχει, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει, σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο καίει και τους κατοίκους της Μαλάδης, που είναι ο τελευταίος χώρος που εξέτασε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αλλά το θέμα βεβαίως είναι να βρεθεί ένας χώρος προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να φιλοξενηθούν. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος αυτός ο ακατάλληλος χώρος στο λιμάνι. Και εμείς που έχουμε βρεθεί εκεί, πραγματικά δεν τιμά κανένα μας η παραμονή αυτών των ανθρώπων σε αυτόν τον πραγματικά παράδεκτο χώρο. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το θέμα είναι να βρεθεί ιδανική λύση, που δεν θα έχει απέναντί της είτε την αυτοδιοίκηση είτε τους κατοίκους αυτού του νησιού.

Είχαμε και αστυνομικές ειδήσεις και δικαστικές ειδήσεις το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε συνέχεια και αυτή την εβδομάδα, όπως για παράδειγμα στην υπόθεση αυτή της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που είχαμε στους τρεις νομούς, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, και είχαμε την σύλληψη των μελών δύο οικογενειών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση, αυτή είναι και η δίωξη που τους έχει ασκηθεί στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Είναι τρία μέλη μιας οικογένειας, είναι πατέρα και δύο γη, και η άλλη οικογένεια, οι οποίες φαίνεται ότι συνεργάζονται μεταξύ τους, είναι πατέρας, μητέρα και δύο γη. Λοιπόν, πήγαν στον εισαγγελέα την Παρασκευή, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Συνολικά βρίσκαμε 16 άτομα. Μέσα σε αυτά ήταν και η ιστορία της υπόθεσης του ΠΚΠ από τα Ζωνιανά, που επίσης και εκεί είχαμε επιχείρηση και έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Αυτή όμως διαχωρίστηκε την Παρασκευή από τη δίωξη που ασκήθηκε. Δεν είναι για κακούργημα και έχει να κάνει και με την δικογραφία που σχηματίστηκε, ότι δεν αναφέρεται το ύψος της ζημιάς, της οικονομικής ζημιάς. Γι' αυτό και πήγε για πλημέλημα και πήγε στο αυτόφορο. Εκεί πήγε ο 43χρονος από τα Ζαγιανά το Σάββατο. Δεν έγινε το δικαστήριο. Πήρε αναβολή για τις 28 του μήνα. Βεβαίως όλα τα στοιχεία έχουν σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην ΑΔΕ, για να δούμε και τις διαστάσεις της εξαπάτησης και του ελληνικού δημοσίου και των ευρωπαϊκών συμφερόντων από την υπόθεση αυτή. Και έχει να κάνει βέβαια με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Τώρα, από την άλλη, σε σχέση με τα ναρκωτικά, από τα 16 άτομα που συνελήφθησαν, τα 12 πάνε στην ανάκριση και κρατούνται. Οι υπόλοιποι, ο 43χρονος από το Ζανιανά, όπως σας είπαμε, πήγε το Σάββατο για πλημέλημα, όπως και οι υπόλοιποι στο αυτόφορο, και έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, είτε με αναβολές είτε με εκδίκαση υποθέσεων. Από αύριο και μεθαύριο είναι οι απολογίες στην ανακρίτρια, και οι δύο οικογένειες, μαζί με κάποιους από τους συνεργάτες τους, θα περάσουν το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν.

κοίτα, τι ήταν να το πω τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβάζω στο Κρέτα Live ότι έχουμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, κυρίως στο Ηράκλειο, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες προσαγωγές στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες ακόμα, ότι διαβάζουμε και εμείς από το Κρέτα Live. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε.

Και είχαμε και αυτή την ιστορία από τα Χανιά με το κοριτσάκι το οποίο την περασμένη Πέμπτη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα και με κακό στον εγκέφαλο και με κακό στο σωματάκι του. Αυτό το κοριτσάκι το οποίο διασωληνωμένο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο και νοσηλεύεται στην ΜΕΘΠΕΔΟΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γίνεται πλέον ξεκάθαρα λόγος για κακοποίηση του παιδιού, αν και η μητέρα, μία νεαρή Ρωμά, ισχυρίστηκε το παιδί έπεσε στην παιδική στις κούνιες όπου έπαιζε σε πάρκο εκεί της περιοχής των Χανίων, σε παιδική χαρά δηλαδή. Έγινε ένα μπέρδεμα σε σχέση με τον σύντροφό της, ένα Πακιστανό, ο οποίος τον έψαχναν, δεν τον βρήκαν, τελικά συνελήφθη. Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία περιφέρονταν στην περιοχή, γιατί η μητέρα προσήχθη από την πρώτη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί, είναι τρία παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί εκτός από το τέταρτο το κοριτσάκι, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων όπου και φιλοξενούνται, είναι καλά στην υγεία τους. Υπήρξε ένα μπέρδεμα, είναι ο πατέρας ο Πακιστανός, είναι ο πατέρας όλων των παιδιών, δεν είναι τελικά όλων των παιδιών, το τελευταίο παιδί ενός βρέφους το οποίο έχει αποκτήσει μαζί του η νεαρή Ρωμά, και έχουν και οι δύο, εναντίον και των δύο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Διερευνάται τώρα η στάση, η συμπεριφορά και οι πράξεις του ζευγαριού, ποιος ευθύνεται για την κακοποίηση του παιδιού και τι γίνεται με τα άλλα παιδιά. Λοιπόν, και περιμένουμε σήμερα, θα έχουμε εξελίξεις στο δικαστικό κομμάτι. Είναι σοβαρή κατάσταση της υγείας του παιδιού, αλλά δεν φαίνεται να έχει ξεφύγει από ό,τι λένε και οι πληροφορίες από το Παγνί, φαίνεται να έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, αλλά βεβαίως μιλάμε για ένα μικρό παιδί, οπότε εάν δεν βγει από τη ΜΕΘ, καταλαβαίνετε ότι πάντα θα είναι σε μια ανησυχία και οι γιατροί εκεί στη ΜΕΘ, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα το ζευγάρι, ο Πακιστανός και η μητέρα του παιδιού και των υπολείπων παιδιών, θα πάνε στην ανακρίτρια, γιατί βεβαίως έχει αναβαθμιστεί η κατηγορία σε βάρος τους, όπως έλεγα και πριν, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα στην πορεία της υπόθεσης, της διερεύνησης της υπόθεσης, και έχει ασκηθεί εναντίον τους δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Λοιπόν, βρισκόμαστε στη τελευταία εβδομάδα του μήνα, του Μαΐου, ετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι. Έχει μια αστάθεια ο καιρός, δηλαδή θα έχουμε και σήμερα κάποιες βροχές στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Ήδη για παράδειγμα στο Τζερμιάδο δεν ξέρω αν βρέχει, αλλά έχει βαρύ καιρό στο Τζερμιάδο και στα Ανούγια σήμερα προβλέπονται βροχές. Αλλά από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν θα δούμε κάποιες, η υπηρετική χώρα θα δει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια της εβδομάδας, πολύ πάνω από τους 30 βαθμούς. Και είναι ένα βαρομετρικό τώρα το οποίο επηρεάζει και την κεντρική Ευρώπη και τη Βρετανία. Στη Βρετανία έχουν καταγράφηκαν χθες 33 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ, που στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, έρχεται και σε εμάς, θα δούμε να ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά θα είναι πλέον καλοκαιρινές, δεν θα είναι ακραίες θερμοκρασίες, θα είναι όμως εκεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Εμείς ίσως να δούμε και λίγο παρακάτω, γιατί σε σχέση με την υπηρετική χώρα θα είμαστε πιο κάτω. Αλλά αλλάζει το σκηνικό και πλέον μπαίνουμε σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Έρχεται σιγά σιγά και ο Ιούνιος, το φέρνει και ο καιρός μου φαίνεται. Και σίγουρα πολλοί κόσμος, όπως είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όταν είχαμε πολύ καλό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, τους βλέπω πάλι στις παραλίες να παίρνουν ανάσες δροσιάς.

0: Και τι καλύτερο βεβαίως για εκείνους που έχουν τριήμερο, και το διευκρινίζω αυτό, γιατί του Αγίου Πνεύματος είναι την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά δεν αφορά όλους τους εργαζόμενους, οι περισσότεροι θα δουλεύουν. Είναι μία γιορτή η οποία αφορά περισσότερο, και η αργία αφορά περισσότερο όχι τον ιδιωτικό τομέα, τους δημόσιους υπαλλήλους. Οπότε δεν αφορά όλο τον κόσμο. Είναι πάντως ένα τρίμερο το οποίο σίγουρα θα το απολαύσουν κάποιοι, και θα είναι και καλός ο καιρός, οπότε πολλούς τους βλέπω να φεύγουν σαν λυγή σαλαμέρι, που λένε. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα όμως επίσης η οποία έχει και κινητοποιήσεις, έχει και επισκέψεις. Έρχεται στο τέλος της εβδομάδας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα σας πω τι και πώς και πού, αλλά να ακούσουμε ένα τραγούδι, και θα έχουμε επίσης και κινητοποίηση στο Ηράκλειο για την υγεία. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Έχει πάει 9 και 30 λεπτά η ώρα. Να ακούσουμε και τη διαφήμιση που έχουμε παράσχο, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έγινε το Σάββατο με τις χαλαζοπτώσεις που είχαμε σε αρκετές περιοχές της, στο Ηράκλειο τουλάχιστον, εικόνα που έχουμε, που δυστυχώς αυτές οι χαλαζοπτώσεις έφεραν και σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες. Πάμε να βρούμε τον γνωστό αμπελουργό, τον εντεταλμένο σύμβουλο της περιφέρειας Κρήτης, τον Πρίαμο Ιερονημάκη, και στο χωριό του είχαν αρκετές ζημιές, εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες καλλιέργειες, στον Προφήτη Ηλία. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιερονημάκη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Κατσουλάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έχετε εικόνα πλέον, γιατί έχουν περάσει και 2 μέρες σχεδόν από τη χαλαζόπτωση, που έχουμε πρόβλημα και που είχαμε μεγάλες ζημιές?
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα γενική.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί πού ακριβώς, παράδειγμα, σε ποια σημεία σήμερα είναι υπόπτες, τώρα που μιλάμε, οι υπόπτες είναι έξω.
0: Ξέρουμε ότι και στη Μεσαρά υπήρξαν, αλλά και σε...
1: Υπήρξαν σε κάποια σημεία, διότι δεν έχει, αυτό θέλω να πω, με προλάβατε, πράγματι το χαλάζι δεν έχει σύνορα, ούτε το πιάνουν τα δημοτικά διαμερίσματα. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν σε διάφορες περιοχές. Υπήρχε ένας κορμός εδώ πέρα, ο οποίος ήταν πολύ βαρύς όσον αφορά το θέμα της περιοχής Κυπαρισίου, με περιοχή Δαφνών, Προφήτη Ηλία, Αγίου Σύλλα, Κυπαρίσι προς την πλευρά αυτή. Οι περιοχές αυτές έριξε πραγματικά χαλάζι, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, δηλαδή το φαινόμενο, αυτά οι εικόνες έχουν φύγει, οι υπόπτες είναι σήμερα έξω. Οι εικόνες είναι δραματικές, γιατί, προσέξτε τώρα, αυτά είναι ασφαλισμένα ούτως ή άλλως και είναι μέσα σφαλιζόμενα έτσι για το χαλάζι.
0: Για τα μπέλια, λέμε τώρα.
1: Για τα μπέλια, ναι, να τα πάμε ένα-ένα με τα μπέλια. Τι έχουμε και ζημιά σε συσκευτικά, κάποια υπαίθρια που έχουν βάλει οι Ευρώποι, και σε ελαιοκαλλιέργειες υπάρχουν ζημιά, που η χαλάζι όπως ήταν έντονη. Τώρα, προσέξτε, υπάρχει λοιπόν, είναι μέσα ασφαλιζόμενα αίτια λοιπόν το γαλαζόπτωση, γιατί πληρώνει περίπου 100 ευρώ το στρέμμα κάθε χρόνο ασφάλιστρα ο παραγωγός, όσο αφορά το επιτραπέζιο. Η ασφαλίστηση, η κάλυψη στο επιτραπέζιο είναι μεγάλη. Αυτό δεν συμβαίνει βέβαια το ίδιο στο υνοποιήσιμο και στο σταφυδάμπελο, που είναι πιο μικρή ασφαλιστική κάλυψη. Πληρώνει πιο λίγα, παίρνει πιο λίγα στην περίπτωση ζημιάς. Τώρα, από εκεί πέρα, η ζημιά που εντοπίσαμε χθες εμείς σαν παραγωγή, και σήμερα το συζητήσαμε και με τους. Γιατί μιλήσαμε χθες με τον διευθυντή, παρόλο που ήταν χειριστή, με τον διευθυντή του κύριο Δασκαλάκη, μιλήσαμε. Είναι στις κλιματίδες, οι οποίες είναι αυτές που θα κλαδευτούν χρόνο. Οι οποίες, ναι, δεν πέσαν όλα κάτω, κάποια έχουν μείνει, τα οποία όμως είναι χτυπημένα. Αυτά τα χτυπημένα μέσα από το Σάββατο μέχρι χθες που ήταν Κυριακή, έχει δημιουργήσει σχισμοί. Και τα σταφύλια βέβαια που δεν έπεσαν κάτω και είναι πάνω, και αυτά είναι χτυπημένα, που σημαίνει ότι κόβουν, σαπίζονται μετά. Διότι του χτυπήσει τις ίνες μέσα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουν τελειώσει. Αλλά τέλος πάντων, η παραγωγή αποζημιώνεται, όπως είπα. Οι κλιματίδες, οι οποίες είναι έτοιμες για την επόμενη χρονιά, έχουν τραυματιστεί, που σημαίνει ότι είναι κούφια τα κλίματα. Αυτά τα έχουμε ξαναζήσει. Καταλαβαίνουν αυτοί που είναι αμπελουργοί, καταλαβαίνουν τι εννοώ.
0: Δηλαδή, για εμάς που δεν είμαστε σχετικοί, αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο για φέτος, αλλά και για το χρόνο.
1: Ακριβώς. Έχει πάθει ζημιά το κεφάλαιο. Το οποίο αυτό δεν είναι στην ασφαλιστική κάλυψη. Και δεν μπαίνει ένα θέμα βιοπορισμού πλέον, για το λόγο ποιο. Διότι αν δούμε πρώιμες ποικιλίες, σε 50 μέρες θα κόβανε. Πρώιμες ποικιλίες, π.χ. Prime. Λοιπόν. Αυτά κόβονται τέλος Ιουνίου, περίπου με αρχές Ιουλίου. Τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου φεύγουν τα πρώτα, τα prime. Αυτά λοιπόν, πάμε στη Σουλτανίνα, σε 60 μέρες μέσω όρο θα κόβανε οι άνθρωποι. Τώρα στο στρέμμα, τα έξοδά του πολλές φορές ξεπερνάνε 2.000 ευρώ. Στις καλλιέργειες, λιπάσματα, φάρμακα, νεροκάματα, όλα αυτά. Γι' αυτό είναι μια δύσκολη καλλιέργεια και καταλήγεται από τους νέους ανθρώπους. Αν όλοι γνωρίζουμε πλέον, γιατί φαίνεται με γυμνό οφθαλμό, ότι τα μπέλια πλέον έμειναν πάρα πολύ λίγα. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς γιατί το κόστος είναι τεράστιο, τα εργατικά και ψυχοφθόρα η καλλιέργεια του αμπελιού, για το λόγο το ότι έχει αντιμετωπίσει πολλές ασθένειες, χερικά φαινόμενα και όλα αυτά που παλεύουμε κάθε φορά. Τώρα, πώς θα ζήσει ο άνθρωπος αυτός? Η αποζημίωση κανονικά αυτή που θα του δώσει ένα μέρος, γιατί δεν τον αποζημιώνει τελείως
0: 100%,
1: που πρέπει, γιατί το είχαν πει στη Βουλή ότι θα θα ανοίξει το σύστημα, δηλαδή αποζημίωνει από 20% και πάνω και θα αποζημιώνει από 100%. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κενό. Αυτό είχαν πει στη Βουλή. Η κυβέρνηση σημερινή δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Θα το κάνει. Θα το δούμε. Το ανακοίνωσε πάντως ότι θα το κάνει. Πέρα από αυτό όμως δεν καλύβεται ο παραγωγός από αυτό. Ένα άλλο κομμάτι που ο κόσμος δεν γνωρίζει, πολλοί κόσμοι μας ακούει δεν γνωρίζει και λέει παράδειγμα και το κράτος θα αποζημιώνει. Εγώ έχω μαγαζί παράδειγμα και δεν αποζημιώνομαι. Να εξηγήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ξανά, το είπα και στην αρχή, ότι το ταμείο αυτό συγκεντρώνει χρήματα από τους παραγωγούς. Δεν είναι χρήματα του κράτους. Είναι χρήματα των ασφαλίστρων, των αγροτών. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι ξέρεις κάτι, οι αγρότες παίρνουν λεφτά συνέχεια και όλα αυτά και δεν ξέρω τι. Δεν ισχύει αυτό. Επίσης, ο αμπελουργός, όπως και λέει ο παραγωγός, που είναι συνδεντρώδης, ήταν αυτός ο οποίος έπαθε τη μεγάλη ζημιά με την ΚΑΠ, η οποία ξεκίνησε το 2015 μέχρι τώρα. Με τα αποτελέσματα αυτά που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε παράδειγμα για την ελαιοκαλλιέργειά του και την αμπελοκαλλιέργειά του. Παράδειγμα, ένα π.χ. ένα ποσό 3-4.000 ευρώ και στήριζε την αμπελοκαλλιέργεια και την ελαιοκαλλιέργειά του. Σήμερα, μετά από αυτά τα χρόνια και τις περικοπές που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια και πήγαινα σε ένα ταμείο αποθήκη το ταμείο αυτό, το οποίο μοιραζόταν μετά με τον τρόπο που μοιραζόταν, τα βλέπουμε τα χάλια, πώς μοιραζόταν, δεν παίρνει τώρα ούτε 500 ευρώ. Δηλαδή καταλάβατε ότι τα χρήματα έβγαν από τον πραγματικό παραγωγό και πήγαν στο πουθενά. Δεν είναι η ζημιά ότι αν πήρε ο άλλος, να πήρε ο άλλος τα λεφτά. Είναι ότι κόπηκαν την πραγματική παραγωγή. Εγκαταλείφθηκε η ύπαιθρος. Και αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει το κομμάτι να που μας ακούσουν οι ακροατές που δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα και πρέπει να το μυαλό τους να, λίγο να ενοχληθεί σε αυτό το κομμάτι που θα πω. Το ότι δεν είναι το πρόβλημα αν μείνουν παράδειγμα οι αγρότες ή δεν ξέρω τι. Υπάρχει θέμα διατροφικής ασφάλειας. Δεν είναι το θέμα το αν μείνει ένας κλάδος των αγροτών 10-20% ή 25% ή 5%. Το πρόβλημα είναι ότι συνέβη η διατροφική ασφάλεια της χώρας. Και μια χώρα που δεν καλύπτει τη διατροφική ασφάλειά της σημαίνει τόσο πουθενά. Διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέσα από τους πολέμους, είτε των όπλων είτε των οικονομικών πολέμων, ότι γίνονται ανατροπές, τεράστιες ανατροπές καθημερινά. Οι εξελίξεις τρέχουν τόσο γρήγορα που δεν τις προλαβαίνουμε. Βλέπουμε παράδειγμα τι έπαθε η Ευρώπη με την ενέργεια. Είχε φυσικάσει ότι τα παίρνει από τη Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο που έπαιρνε και ήταν καλυμμένη. Δεν ήταν ανάγκη να δημιουργήσει δικούς της ειδικές πηγές.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες, και επειδή μας είπατε ότι η ζημιά δεν είναι μόνο φετινή για τα μπέλια που επλήγησαν, αλλά είναι και του χρόνου. Ναι. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν του χρόνου για την.
1: Να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι σαν περιφέρεια Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Και σαν Πρίαμος Ιερονυμάκης και η παραγωγή πρέπει να στηρίξουν τους παραγωγούς αυτό το κομμάτι πάνω. Είναι το τελευταίο κομμάτι που σημαίνει αυτή τη στιγμή. Παραγωγικό στο αμπέλι. Και φανταστείτε την Κρήτη χωρίς αμπέλια. Φαντάζεστε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα δίκτυο ηνοποιών το οποίο κερδίζει πάρα πολλά. Ότι έχει πετύχει πάρα πολλά που το κρασί μας ήταν στο πουθενά. Και μια στιγμή έχουν γίνει άλματα από το δίκτυο ηνοποιών. Και μια στιγμή να υπάρξει μια Κρήτη χωρίς αμπέλια.
0: Σωστό.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
0: Και
1: τι θα είναι η Κρήτη. Νομίζουν κάποιοι που λένε κάτι που δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Και λένε παράδειγμα, έχουμε τον τουρισμό. Εγώ δεν λέω ότι ο τουρισμός σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ο τουρισμός θα το κρατήσουμε. Φανταστείτε όμως ότι θα έρθει στην Κρήτη χωρίς να υπάρχει παράδειγμα το αμπέλι, η ελιά, τα πρόβατα. Το τυρί μας, το μέσο θα το κρατήσουμε. Φανταστείτε όμως ότι θα έρθει στην Κρήτη χωρίς να υπάρχει παράδειγμα το αμπέλι, η ελιά, τα πρόβατα,

0: δεν στηρίζει έτσι που πρέπει. Υπήρχε κάποτε η Αγροτική Τράπεζα, παράδειγμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θυμάμαι τώρα εγώ εποχές του 70. Εγώ είμαι 63 χρονών. Θυμάμαι παιδάκι, εποχές του 70. Ή από συζητήσεις παλαιότερων, πιο παλιάκων, που δεν τις ζήσαμε εμείς. Που άκουγα, παράδειγμα. Από τότε που ιδρύθηκε η Αγροτική Τράπεζα. Σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν, με το στυλό τότε, δεν υπήρχαν ούτε μηχανογραφίσεις, ούτε οι επιστήμονες οι μεγάλοι και οι μορφωμένοι μεγάλοι, οι άνθρωποι με απλά πράγματα στήριζαν την παραγωγή. Σήμερα λοιπόν, δείτε πού το πρόβλημα σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζουμε, το βλέπω στην περιφέρεια, στα υπουργεία που τόσα χρόνια πηγαίνω έρχομαι. Ξέρετε τι πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Ότι δεν υπάρχει βίωμα στους ανθρώπους που είναι σε χέριες θέσεις για να μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει η αγροτική παραγωγή και τι σημαίνει προϊόν. Δεν υπάρχει βίωμα. Βγάζει ο άλλος παράδειγμα ένα πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ ωραία. Εάν δεν, για να είναι όμως ο άνθρωπος αυτός χρήσιμος και πραγματικά να είναι, να έχει κατάρτιση σε αυτό το κομμάτι επάνω, έχει πάρει τη μόρφωση στο τρανείο, το γραμματισμό τον έχει πάρει. Δεν έχει πάρει όμως το βίωμα με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνος. Διότι δεν γνωρίζει. Δεν το έχει κάνει ως πράξη. Δεν ξέρει.
1: Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να μου πείτε και για τις ζημιές που έχουμε στις ελαιοκαλλιέργειες. Πού βρισκόμαστε και πόσο είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο είναι στα μπέλια αυτή τη στιγμή, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και η ελιά έχει ζημιά. Και η ελιά έχει ζημιά. Και οι ελιές έχουν ζημιά.
1: Τις ράβδισαν.
0: Θα είναι λάθος να πω παράδειγμα, γιατί εντάξει, δεν έχουμε κάνει. Θα βγουν σήμερα επιστημονικές ομάδες έξω και εμείς.
1: Θα πάνε στις περιοχές που...
0: Έχουν, οι επόπτες εδώ πέρα έχουν εμπειρία. Οι επόπτες του ΕΛΓΑ έχουν εμπειρία. Έχουν και τις σπουδές, την πράξη, γιατί γνωρίζουν τα πράγματα, γιατί είναι μέσα στην υπέροχη στα χωράφια. Έτσι,
1: εντάξει, και εμείς από τις εικόνες που είδαμε και μέσα από τις τοπικές ενημερωτικές ιστοσελίδες, έτσι, είδαμε πραγματικά ότι και η ελαιοκαλλιέργεια εκεί όπου έπεσε χαλάζι είχαμε μεγάλη ζημιά.
0: Βέβαια. Αλλά δεν είμαι, όπως σας είπα, και στα μπέλια, αλλά και σε όλες τις καλλιέργειες δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή να πω το ύψος της ζημιάς, διότι θα φανεί στις επόμενες μέρες.
1: Στις επόμενες ημέρες. Έχουν βγει τα συνεργεία του ΕΛΓΑ για την καταγραφή, έτσι, για την αποτίμηση.
0: Για καταγραφή περιοχών. Πρώτα βγαίνουν, ξέρετε πώς γίνεται.
1: Για να
0: οι
1: δούμε...
0: επόπτες βγαίνουν έξω, κάνουν καταγραφή ποιες περιοχές πρέπει να ανοίξει το σύστημα για να δηλώσουν την παραγωγή.
1: Και στη συνέχεια.
0: Ενδεχομένως κάποιοι που είχαν δηλώσει την προηγούμενη γαλαζόπτωση, ενδεχομένως. Δεν τα πει όμως επίσημα ο διευθυντής του ΕΛΓΑ.
1: Σωστά. Γιατί είναι δεύτερο χτύπημα αυτό φέτος, έτσι.
0: Ακριβώς. Μπορεί όμως να καλύβεται με την πρώτη δήλωση. Αυτό όμως θα πει ο διευθυντής του ΕΛΓΑ σήμερα το μεσημέρι. Θα μιλήσω μαζί του ξανά και μετά την έλεγχο που θα κάνουν. Ανοίγουν λοιπόν το σύστημα και μετά δηλώνουν η παραγωγή. Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες οι οποίες είναι 10 εργάσιμες μέρες περίπου, 10-12 εργάσιμες μέρες, δηλώνουν η παραγωγή και με τη συνέχεια, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, βγαίνουν όξο εκτιμητές και γίνεται εξατομίγευση σε κάθε παραγωγό ξεχωριστά, στο κάθε μπέλι, αν είναι παράδειγμα επιτραπέζιο, αν είναι ειδοποιήσιμο ή οτιδήποτε είναι. Οι αποζημιώσεις καταλαβαίνετε ότι δίνονται Μάρτιο. Και εκείνο είναι ένα θέμα βιοπορισμού. Πώς ο παραγωγός στους 60 μέρες θα τριγούσε.
1: Σωστά. Αυτό που είπα και για τα εινοποιεία όμως και για το μεγάλο εινοποιείο της Ένωσης. Δούμε ή και για τις εξαγωγές που περίμεναν πώς και φέτος οι παραγωγοί έτσι να στείλουν ποσότητες έξω. Υπάρχει σοβαρό θέμα φέτος. Κύριε Ιερονιμάκη.
0: Ο πλούτος, να πω και να ευχαριστώ όμως, να πούμε μέσα. Οι ζημίες γίνανε. Ο πλούτος όμως του νερού που έπεσε στην Κρήτη είναι ωφέλιμος για όλα. Το κέρδος δηλαδή είναι.
1: Να πούμε και αυτό, να πούμε και το καλό.
0: Το σωστό είναι αυτό. Το κέρδος είναι τεράστιο μπροστά στις ζημίες. Το κέρδος όταν πέφτουν τέτοιες βροχοπτώσεις στο νησί μας, που είναι στερημένο 3-4 χρόνια, όχι μόνο για τις καλλιέργειες αλλά και για πόσιμο νερό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι ένας πλούτος ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Η φύση δηλαδή παίρνει άλλη μορφή. Όλα θα υποφεληθούν. Υπάρχουν ζημίες όμως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να μην είμαστε δηλαδή μόνο, μόνο κρινιάρδες. Η αλήθεια είναι ότι εκεί πέπεσε νερό. Και οι ελιές ποτίστηκαν και οι εισοδήματα θα βγουν. Να δούμε παραπέρα δεύτερα με την τιμή και με όλα αυτά και με το όλο τα υπόλοιπα.
1: Οπότε να περιμένουμε να δούμε τώρα την αποτίμηση, να δούμε ποιο ήταν το μέγεθος της ζημιάς και να δούμε και τα επόμενα βήματα που θα κάνετε. Δηλαδή και η παρέμβαση που θα υπάρξει από την πλευρά της περιφέρειας, έτσι.
0: Η περιφέρεια όπως πάντα και από την πλευρά τη δική μου, από το που με έχει βάλει.

0: περιφερειάρχης ο Σπύρος Αρναουτάκης, αλλά και πάντα ο Σταύρος ο Αρναουτάκης είναι μπροστά σε αυτό το κομμάτι και στηρίζει τους παραγωγούς, δεν το συζητάμε καθόλου. Η περιφέρεια πάντα είναι μπροστά. Και όλοι οι αντιπεριφερειάρχες και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο και της αντιπολίτευσης. Και...
1: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε μέσα στις επόμενες ημέρες να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε μια κινητοποίηση για την υγεία μέσα στην εβδομάδα. Έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι παγκρίτια κινητοποίηση και έχει να κάνει βέβαια με τα προβλήματα και την υποβάθμιση και τα θέματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η συγκέντρωση, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση 10:30 το πρωί στην είσοδο, στην πύλη του Βενζελίου Νοσοκομείου και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία και από εργαζόμενους στα νοσοκομεία της Κρήτης και στις δομές υγείας, αλλά και από φορείς. Είναι, όπως σας είπα, έχει παγκρίτιο χαρακτήρα κινητοποίηση αυτή. Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας, εκεί όπου θα έχουμε ομιλίες και χαιρετισμούς φορέων. Έχουμε επίσης, θα έχουμε τέλος της εβδομάδας την παρουσία στην Κρήτη του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόκειται να γίνει ένα συνέδριο, έχουμε πολλά συνέδρια το τελευταίο διάστημα που αφορούν στην Κρήτη. Από τον Economist είναι το συνέδριο αυτό και τον ιστότοπο Power Game. Το θέμα του συνεδρίου που θα γίνει στα Χανιά είναι επενδύοντας την αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Όπως σας είπα, θα δώσει το παρόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα θα είναι και κεντρικός ομιλητής. Θα υπάρχει μεγάλη παρουσία από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή της παρουσίας και του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών, οργανώνεται και μία συγκέντρωση, ένα συλλαλητήριο, ήδη δηλαδή, και αυτό θα έχει παγκρίτιο χαρακτήρα και έχει ήδη και τόπο και χρόνο, δηλαδή η συγκέντρωση θα γίνει στη πλατεία της Πλιάντσας στα Χανιά και Σπλιάντζα στα Χανιά και στις 9 το πρωί και στη συνέχεια θα δούμε τι θα κάνουν και πώς θα κινηθούν οι διαδηλωτές, οι διαμαρτυρόμενοι. Λοιπόν, πάντως υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Πρωθυπουργός εκτός από το συνέδριο μπορεί να βρεθεί την ίδια μέρα στην επίσημη τελετή για την ένταξη της αρχαίας Ζωμύνθου στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μαζί με τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα του νησιού, μετά και την απόφαση που είχαμε, θυμάστε, τον περασμένο Ιούλιο για να ενταχθούν στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, θα είναι σίγουρα εκεί και μάλιστα η υπουργός θα είναι από αύριο στην Κρήτη. Αύριο θα είναι στο Ηράκλειο, θα εγκαινιάσει το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου τη νέα περιοδική έκθεση με τίτλο Γραφή από φως, συλλογή Κρασαδάκη. Είναι μια έκθεση με σπάνιο φωτογραφικό υλικό από το 19ο και τον 20ο αιώνα, η οποία μέσα από το οποίο υλικό αποτυπώνεται η εικόνα της αρχαίας Ελλάδας από τους πρώτους φωτογράφους ερευνητές της εποχής. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση αυτή. Και την ίδια μέρα, δηλαδή την επομένη, την Τετάρτη, η Υπουργός Πολιτισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, θα βρεθεί στο μινωικό ανάκτορο των Μαλλίων, το Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο των Μαλλίων, στις 7 το απόγευμα. Εκεί θα έχουμε την τελετή παράδοσης του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου. Λοιπόν, πολλά θα συμβούν και αυτή την εβδομάδα, όπως συνέβησαν και την περασμένη εβδομάδα στην Κρήτη. Έχουμε και αυτή την αστυνομική επιχείρηση για την οποία θα σας πούμε περισσότερα στις επόμενες ενημερωτικές ζώνες του σταθμού μας. Είπαμε, είναι μια επιχείρηση σε εξέλιξη και έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 10. Θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Στη συνέχεια θα πάμε στα Χανιά. Στις 11 θα είναι εδώ ο Γιώργος Γιαλιτάκης με πολλά και ενδιαφέροντα. Ο Γιώργος ήταν και στις επάλξεις χθες εκεί. Στους πανηγυρισμούς στην Πλατεία Ελευθερία σας μετέδει και τον Παλμό από το Ηράκλειο, όπως έκαναν και οι συνάδελφοι από την υπόλοιπη χώρα για τους πανηγυρισμούς, λέω, του φιλάθλων του Ολυμπιακού. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί εδώ μαζί σας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του πολέμου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, οι αγορές έστω και επιφυλακτικά αντιδρούν θετικά. Παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά τη νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύκτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς. Συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις καταθυσχέθηκαν, 25 ghost guns. Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ναι, εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Πρώτη άδυση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυροσβέστες και διασώστες με προστατευτικές στολές συνοδεύουν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.

Και κάπως έτσι ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Κρήτη, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Παγκρίτια μετάδοση και φυσικά μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco. Μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, είναι η εκπομπή Ergiani. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 σε μια ημέρα η οποία είναι φυσικά αφιερωμένη στην μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου, της EuroLeague. Και βέβαια όλη η Ελλάδα κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς. Τα ξημερώματα τελείωσαν οι πανηγυρισμοί σε όλα τα μήκη και πλάτη του ελληνικού εδάφους, σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα χωριά, σε όλα τα σημεία όπου υπάρχει φύλαθλο κοινό, και βέβαια το γιόρτασαν μέχρι πρωίας κυριολεκτικά.

και είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 25. Είναι η Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας, ημέρα αφιερωμένη σε αυτή την σκληρή νόσο, αλλά είναι και ημέρα ευαισθητοποίησης φυσικά.

Ωστόσο, είναι και μία εβδομάδα η τελευταία του Μάη που διανύουμε. Από την άλλη Δευτέρα θα έχουμε Ιούνι. Οπότε θα είναι και αυτή η εβδομάδα που θα μας συνδέσει, θα μας εισάγει καλύτερα στο καλοκαίρι. Ημερολογικά τουλάχιστον, αν και... Και στα καιρικά κάπως καλά τα βλέπω τα πράγματα. Ξεκίνησε με ήλιο, λαμπρό η ημέρα σε όλα τα βόρεια παράλια του Κρητικού νησιού και βέβαια θα συνεχίσει έτσι με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και τις επόμενες ημέρες, με καθαρούς ουρανούς, με ήλιο, με ζέστη, με καιρική συνθήκη η οποία, όπως είπα και νωρίτερα, θα μας συνδέσει, θα μας εισαγάγει στο καλοκαίρι που έρχεται την επόμενη Δευτέρα ή 1η του Ιούνιου και άρα και επίσημα ημερολογιακά τουλάχιστον καλοκαίρι. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στη ρυθμίση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων και η Γλυκερία Γρηγορίου συντονίζει την γραμματιακή υποστήριξη. Βεβαίως, στο Ηράκλειο, οι καλοί συνάδελφοι αναμεταδίδουν το σήμα μας. Ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στους ήχους και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Αυτή την ωραία Δευτέρα, την χαρμόσυνη, την έτσι, πώς να το περιγράψω σωστά, θριαμβευτική για το ελληνικό μπάσκετ, για την ομάδα του Ολυμπιακού που μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Αθήνα, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, έδρα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ βέβαια, δεν έχει σημασία, ο Ολυμπιακός θριάμβευσε όμως, νίκησε τη Ρεάλ σε ένα σπουδαίο αγώνα που πήγε σε πολλά σημεία να ανατραπεί, αλλά εν πάση περιπτώσει με 95, αν δεν κάνω λάθος, πόσο έκλεισε Βάια, θυμάσαι, 95-87, αν δεν κάνω λάθος ξαναλέω, κάτσε γιατί το χάσα και εγώ μέσα στους πανηγυρισμούς το σκορ, 92-85, συγγνώμη, και έτσι οδήγησε τα ερυθρόλευκα χρώματα στην κορυφή της Ευρώπης, στον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του, στην EuroLeague, ο Ολυμπιακός. Ολονύχτη πανηγυρισμοί σε όλες τις πόλεις, κυρίως στον Πειραιά που πραγματικά βάφτηκε κόκκινος και από τα καπνογόνα και από τις φωτοβολίδες και από τα χρώματα τα οποία έντυσε έτσι ο Δήμος στην όλη περιοχή με φώτα, ο πύργος του Πειραιά βάφτηκε στα ερυθρόλευκα και σε όλες τις πόλεις της χώρας. Είδαμε και βλέπουμε ακόμα και στις συνδέσεις που γίνονται από το Earth News, από την τηλεόραση του Earth News, βλέπουμε τις χθεσινοβραδινές και πρώτες πρωινές εικόνες από τα σημεία με τους χιλιάδες, πραγματικά εκατοντάδες χιλιάδες όλη τη χώρα φιλάθλους να πανηγυρίζουν τη νίκη, την ιστορική νίκη της ομάδας τους. Αυτή τη στιγμή στο newsroom είναι και ο θρύλος του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Φασούλας, και σχολιάζει την επική νίκη, την κούπα που ήρθε στο λιμάνι του Πειραιά. Και εντάξει, μπορεί να είναι η επικαιρότητα δύσκολη σε πολλά επίπεδα, συνολικά και στην Κρήτη και όχι μόνο, αλλά τέτοιες στιγμές κάπως σαν να δίνουν μια ανάσα αισιοδοξίας, ελπίδας, χαράς, την έχουμε ανάγκη όλοι και στην τελική ανεξάρτητα με την ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας. Προσωπικά ο Μιλών δεν έχει και τόσο φιλό ερυθρόλευκα αισθήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σπουδαίο τέτοιες στιγμές για ελληνικές ομάδες σε τέτοιες μεγάλες, τεράστιες διοργανώσεις, πολύ σπουδαίες, και μην ξεχνάτε ότι προστίθενται σε όλα αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα ήδη σαν έθνος, οπότε έχουν σημασία.

Κατά τα άλλα, στα θέματα του πολέμου έχουμε συνομιλίες που είναι σε καλό επίπεδο, όπως αναφέρουν πηγές μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, στο κομμάτι της πολυπόθητης συμφωνίας για να λήξουν οι εχθροπραξίες. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους που κάνουν τις συνομιλίες να μην βιαστούν για συμφωνία, καθώς η κυβέρνηση υποβάθμισε, όπως είπε, τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στο τρίμηνο πόλεμο, ήδη μετά με 3 μήνες από την πολεμική σύγκρουση στο Ιράν. Είχαν ενισχυθεί, βέβαια, οι ελπίδες μία μέρα νωρίτερα. Ωστόσο, χθες έχουμε πάλι ένα βήμα πίσω. Παρ' όλα αυτά, το ότι υπάρχει συνομιλία σε εξέλιξη είναι καλό σημάδι. Υπάρχει και αυτή έτσι η καλύτερη κατάσταση στο στενό του Ορμούζ, εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Περνούν πλοία, αρχίζει μια διαδικασία έτσι ώστε να έχουμε μια κίνηση, το οποίο όλο αυτό είναι ένα πεδίο που προϋποθέτει πολλά πράγματα μεν, απ' την άλλη γεννά και ελπίδα για την επόμενη μέρα να σταματήσει τουλάχιστον η αιματοχυσία, το πιο βασικό από όλα.

Και κάπως έτσι θα πάμε και στο πρώτο τραγούδι και θα επιστρέψουμε να αναλύσουμε τώρα τα δύσκολα της κριτικής επικαιρότητας. Έχουμε διάφορα σε διάφορα πεδία. Ένα-ένα θα τα δούμε, να δούμε πώς ξεκινάει και αυτή η εβδομάδα.

Λοιπόν, και είχαμε τα δύσκολα τώρα της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Είχαμε την Πέμπτη, ουσιαστικά είχαμε πει, την μεταφορά μιας τρίχρονης από τα Χανιά, από το Γενικό Νοσοκομείο στη ΜΕΘ του Παγνίου, που εξακολουθεί και νοσηλεύεται. Είχαμε πει ότι αναμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η υπόθεση, γιατί είχε στην αρχή προσαχθεί η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας, για έκθεση σε κίνδυνο, σωστότερη η κατηγορία, η πρώτη. Συνελήφθη, βέβαια, αναβαθμίστηκε δυστυχώς το κατηγορητήριο σε κάτι το οποίο από την αρχή είχε υπονοηθεί, ωστόσο πλέον αρχίζει και διαπιστώνεται ότι το κορίτσι δηλαδή έχει σημάδια από βαριά κακοποίηση, από άσκηση βίας σε βάρος της, και ομοίως έχουν συλληφθεί και η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής υπηκότητας, καθώς και ο πατέρας, συγγνώμη, από το Πακιστάν, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση, είναι πολύ βαριά. Μάλιστα σήμερα, εντός της ημέρας, θα έχουμε και την μεταφορά τους, την μεταγωγή τους στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή, εισαγγελέα, για τα όσα τους καταλογίζονται. Συνολικά τώρα, όπως έχουμε ήδη πληροφορηθεί για την κατάσταση της οικογένειας, η μητέρα έχει ακόμα 3 παιδιά, τα οποία δηλώνονται ως αδέλφια της τρίχρονης, και μάλιστα την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια που εξελισσόταν η υπόθεση, εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων από αστυνομικούς, και από το βράδυ ουσιαστικά της Παρασκευής βρίσκονται, του Σαββάτου καλύτερα, βρίσκονται τέλος πάντων στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία και την επιτήρηση της κοινωνικής υπηρεσίας. Από την έρευνα προέκυψε ότι υπάρχουν ακόμα 2 παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία όμως δεν βρίσκονται στη ζωή, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι αστυνομικοί από το ΑΜΚΑ, που διαπιστώθηκε, η ίδια δικαιολογήθηκε και είπε ότι κατά τη διάρκεια του θυλασμού τους πέθαναν και τα 2. Απ' την άλλη, οι αρχές προσπαθούν να διασταυρώσουν αν πρόκειται όντως για παιδιά τα οποία έχουν φύγει τη ζωή ή είναι στα υπόλοιπα 3 της οικογένειας. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, φυσικά δεν το συζητάμε. Είναι μια τραγωδία και πάλι, ό,τι και να συμβεί, και μακάρι και το κορίτσι να καταφέρει να διαφύγει τον κίνδυνο και να επιβιώσει το τρίχρονο που είναι, εξακολουθεί και είναι στη ΜΕΘ παιδών του Παγνή. Μακάρι να τεθεί την προστασία και αυτή η κοπέλα από τις κοινωνικές υπηρεσίες, ωστόσο είναι μια κατάσταση ούτως ή άλλως δραματική. Φέρεται να είναι άλλος ο πατέρας των 3 από τα υπόλοιπα αδέρφια. Θα γίνουν εξετάσεις DNA ώστε να διαλευκανθεί έτσι κάπως η σχέση όλων με όλους. Είναι όμως πολύ δύσκολη η περίπτωση, και οι αστυνομικοί προφανώς συνεχίζουν τις έρευνες, κάνουν ό,τι μπορούν για να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση όσο γίνεται καλύτερα. Φανταστείτε ότι ο πατέρας που φέρεται να είναι ο ίδιος βιολογικός πατέρας του τριχρονού κοριτσιού, προσπάθησε να φύγει από τη Λένη αστυνομική, από την πόλη, από τα Χανιά, από την Κρήτη πιθανότατα. Μάλιστα, όταν επικοινώνησαν μαζί του τηλεφωνικά, ο ίδιος τους είπε ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Ωστόσο, μετά από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και τις συντονισμένες έρευνες των αστυνομικών αρχών, βρέθηκε και συνελήφθηκε ο ίδιος στα Χανιά. Είναι δύσκολη η υπόθεση και αυτή, πάρα πολύ, πολύ ιδιαίτερη. Θέλει πολύ προσοχή φυσικά στο χειρισμό της. Μακάρι να έχουμε αίσιο τέλος τουλάχιστον για την υγεία του κοριτσιού και να διαλευκανθεί ακριβώς το καθεστώς κατά το οποίο ζούσαν αυτά τα παιδιά, και να δούμε και αν και εφόσον υπάρχουν περιπτώσεις άλλες που ακόμα δεν τις γνωρίζουμε.

παράλληλα λίγο για να το ελαφρύνουμε, διότι θα ξαναβαρύνει το κλίμα αργότερα. Θα συνδεθούμε με το Ηράκλειο, γιατί έχουμε εκεί και τις εγκληματικές ομάδες, τις εγκληματικές οργανώσεις από την προηγούμενη εβδομάδα που απολογήθηκαν, που έχουμε έτσι μια συνέχεια στα δικαστικά, αλλά έχουμε και μια νέα εξάρθρωση Σπύρας. Θα τα πούμε αναλυτικά με τον Γιώργο Παπαδάκη σε πολύ λίγο. Να πω όμως, πριν πάμε σε τραγούδι, ότι ολοκληρώθηκε χθες με μεγάλο πρέπεια, όπως κάθε χρόνο, η φετινή 85η επέτειος από τη Μάχη της Κρήτης. Οι επαιδευτικές εκδηλώσεις έκλεισαν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Μάλεμε, εκεί όπου είχαμε και πτώσεις αλλαξιπτωτιστών, είχαμε μια πολύ ωραία τελετουργία και με μια ύψιστη εκπροσώπηση, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί, ήταν στα Χανιά η βασιλική πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, η πριγκίπισσα Άννα, η αδελφή του βασιλιά Καρόλου, μαζί με τον σύζυγό της, τον Sir Tim Lawrence. Επισκέφθηκαν το μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες της 300 και 303ης μοίρας αλεξιπτωτιστών της βασιλικής βρετανικής αεροπορίας. Μετά πήγαν στο κημητήριο το συμμαχικό στο Βλητέ με θέα τον κόλπο της Ούδας. Εκεί έγινε και διέλευση των αεροσκαφών των Red Arrows της RAF, της Royal Air Force, Βρετανική Βασιλική Αεροπορία. Και βέβαια ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της επίσκεψης στο νησί με ένα δείπνο, μια δεξίωση στην πλατεία Κατεχάκη, εντός του κέντρου αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, το μεγάλο αρσενάλι που είναι εκεί, όπου η ίδια η πριγκίπισσα συναντήθηκε και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εμπόρων, των επιχειρηματιών, και είχε έτσι συνομιλίες και με ανθρώπους οι οποίοι είναι Βρετανοί και έχουν επιλέξει να μένουν μόνιμα στην χώρα, στην Κρήτη. Ενώ το Σάββατο η μέρα ξεκίνησε με επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, ακολούθησε δοξολογία και αργότερα είδαν οι παρευρισκόμενοι επίσημοι την παρέλαση στο ενετικό λιμάνι από τα πληρώματα, τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων και των παραδοσιακών κριτικών συλλόγων, με φορεσιές από την εποχή εκείνη της Μάχης της Κρήτης σε πολλές περιπτώσεις. Ενώ η ωραία αυτή εκδήλωση, ωραία αυτή η τελετή, έληξε με μια εκτεταμένη πια επίδειξη των Red Arrows, των κόκκινων βελών της RAF, πάνω από το ενετικό λιμάνι, πάνω από το χανιωτικό ουρανό, όπου έτσι μάγεψε παρευρισκόμενους και όχι μόνο, και κάποιους άλλους που ήταν παραέξω και μπορούσαν να έχουν μια θέα στον κόλπο των Χανίων. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα για ακόμη μια φορά. Και κάπως έτσι μας αποχαιρέτησε η πριγκιπική αντιπροσωπεία, η βασιλική αντιπροσωπεία, και έφυγε το μεσημέρι της Κυριακής από το νησί.

0: Λοιπόν, και ευθύς αμέσως καλημερίζω από την άλλη άκρη της Κρήτης, από το Ηράκλειο, τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Δύσκολη εβδομάδα και πάλι, ακόμα μία μπροστά μας.
1: Έχουμε βρει δουλειές με φόντες. Με φόντες, με ΟΠΚΠΕ, με ό,τι θέλεις.
0: Και κυριολεκτικά και μεταφορικά και από όλα.
1: Ναι. Λοιπόν, καινούργια επιχείρηση πρωί-πρωί, το πρώτο φως. Πρωί με την αυγούλα που λέμε. Πάνω από 20 λήψεις σε τρεις νομούς, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, μάλλον και το Λασίθι αφορά Ηράκλειο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από την αστυνομία. 20 λιθέντες, όχι προσαχθέντες. Αφορά υπόθεση εξαπάτησης σε βάρος του ΠΚΠΕ, σε ένα ποσό που ζημίωσε τον οργανισμό, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη μπίζνα που λέμε. Περιμένουμε, έχουν μεταφερθεί όλοι στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, γιατί των ερευνών προείσταται και ηγείται και, και στο επιχειρησιακό κομμάτι αλλά και στην έρευνα η διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος. Καταλαβαίνουμε ότι δεν το χειρίζεται κατεξοχήν η τοπική αστυνομία.
0: Όχι, είναι το FBI το ελληνικό, το
1: περίφημο ελληνικό FBI, έχει δύο παραρτήματα. Έχει εμπλακεί αυτό γιατί είναι υπόθεση που έχει εθνική εμβέλεια όσον αφορά το κομμάτι της εξαπάτησης του ΠΚΠΕ. Καταλαβαίνουμε το γιατί, δεν είναι κάποιο τοπικό δηλαδή αποκλειστικά θέμα, ένα κοινό έγκλημα.
0: Έτσι.
1: Είναι μεγάλο οικονομικό έγκλημα, γι' αυτό και έχει εμπλακεί και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Έχει δηλαδή χαρακτηριστικά σπήρας και συμμορίας ή εγκληματικής οργάνωση όπως θέλουμε το λέμε. Η συγκεκριμένη υπόθεση. Περιμένουμε νεότερα, γιατί αυτά είναι όσα έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε κάτι άλλο περικλή όσον αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία προέκυψε έτσι πληροφοριακά πριν από μια μισή ώρα περίπου, γύρω στις 9 πληροφορηθήκαμε, είχαμε τις πρώτες πληροφορίες. Υπήρξε και μια ανακοίνωση του αρχείου της αστυνομίας που δίνει κάποια στοιχεία και κυρίως δίνει το ποσό των 3 εκατομμυρίων.
0: Το, αυτό, το βασικό είναι αυτό.
1: Και αυτό δίνει και το στίγμα για τους ακροατές, το λέω, ότι μιλούμε για εγκληματική οργάνωση. Γιατί αν ήταν μικρό ποσά, καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλούμε για κακουργήματα, αλλά είναι γνωστό ότι όταν ένα ποσό που έχει να κάνει με απάτη ή κατάχρηση οτιδήποτε ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, μιλάμε για κακούργημα και εδώ μιλάμε για 3 εκατομμύρια και ενδεχομένως και παραπάνω. Δεν ξέρω τι θα προκύψει από την έρευνα.
0: Προφανώς. Είχαμε όμως και τα άλλα, με τις άλλες εγκληματικές οργανώσεις που κυρίως είχαν ναρκωτικά, αλλά παραπιπτόντως είχαν και λίγο ΠΚΠ.
1: Και ο λίγον ΠΚΠ είναι η γνωστή ιστορία με το ζευγάρι από τα Ζωνιανά, που είχε και συγγενείς εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Χερσονήσου. Έχει πάρει αναβολή ο φερόμενος εγκέφαλος από το αυτόφορο, θα εκδικαστεί 28 του μήνα, θα γίνει κανονική δίκη όσον αφορά το κομμάτι της προσπάθειας εξαπάτησης του ΟΠΚΠ μέσω ενωτίων ή ζώων τα οποία προσέθεται στο κοπάδι του χωρίς να είναι δικά του.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, κοίταξε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, η υπόθεση αυτή μπροστά στην σημερινή μοιάζει πολύ πολύ μικρή, έτσι, τολμώ να το πω, όσον αφορά το ποσό τουλάχιστον που καταχράστηκε από τον ΟΠΚΠΕ. Θα τα δούμε βέβαια αυτά, γιατί η έρευνα συνεχίζεται. Μιλάω για την πρώτη εικόνα πάντα. Απλώς, όπως σωστά σημείωσες, η συγκεκριμένη υπόθεση, η έρευνα μάλλον για τη συγκεκριμένη υπόθεση, έφερε στην επιφάνεια και κυκλομαρία κίνησης ναρκωτικών, γι' αυτό έχουμε άλλες δύο οικογένειες, μία εδραία και μία περιφερειακή. 4 μέλη από την οικογένεια που κατηγορούνται για εμπορία διακίνησης ναρκωτικών ήταν να προσαχθούν αύριο στην τακτική ανακέντρια να απολογηθούν, θα προσαχθούν σήμερα. Οπότε καταλαβαίνεις, έχουμε μπόλικη δουλειά εδώ πέρα.
0: Χαμός γίνεται με τα δικαστικά.
1: Όσον αφορά το αστυνομικό παύλα δικαστικό κομμάτι και ο Θεός βοηθός.
0: Τι θα μας ξημερώσει και αύριο, αυτό λέω συνέχεια. Τέλος πάντων.
1: Πρέπει
0: είναι
1: να το ρυθμίζει κάπως η αστυνομική.
0: Αλήθεια, είναι
1: να το ρυθμίζει κάποιος η αστυνομική ώστε να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και εμείς.
0: Μα δεν γίνεται, γιατί βρισκόμαστε και με αυτούς τώρα με κάποιους εκ των αστυνομικών και των σωμάτων ασφαλείας συνολικά σε ρεπορτάζ και είναι στη φάση που κάνουν και πλάκα. Τύπου πάλι εδώ. Άμα συνεχίζεται έτσι όλο αυτό το πράγμα, πάλι εδώ, ξανά εδώ.
1: Θα κάνουμε και κουμπάρια στο τέλος.
0: Ναι, στην τελική θα βγάζουμε μαζί το payroll τη δημοσιογραφία. Μα βγάζουμε το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Αστειευόμαστε τώρα εμείς, αλλά η κατάσταση είναι.
1: σοβαρές περιπτώσεις και βλέπουμε όντως και μια πρόθεση και διάθεση από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τα συναρμόδια Υπουργεία βέβαια, να εξαρθρωθεί οτιδήποτε έχει να κάνει με απάτες σε βάρος του ΕΠΚΕΠΕ. Είναι το περίφημο σκάνδαλο, η περίφημη υπόθεση.
0: Έτσι είναι, προφανώς.
1: Έτσι, που, κοίταξε, τώρα έχουμε μια σωρία βέβαια υποθέσεων που προκύπτει μία μετά την άλλη και αφορούν την Κρήτη, αλλά το κομμάτι του ΕΠΚΕΠΕ είναι γνωστό, δεν αφορά μόνο την Κρήτη.
0: Προφανώς και όχι.
1: Εκείνο που, αν θες, κάνει την Κρήτη πρωτοσέλιδο είναι ότι συνήθως, βέβαια όχι σε αυτήν τη σημερινή περίπτωση, αλλά στις άλλες περιπτώσεις έχουμε πάντα και κάτι άλλο. Δηλαδή, ή έχουμε και όπλα, ή έχουμε και εκβιασμούς, ή έχουμε και ναρκωτικά.
0: Έτσι.
1: Έτσι, το ένα χέρι είναι βιτάλο. Εδώ έχουμε τώρα μια πιο εξευγενισμένη περίπτωση, όπου οι εμπλεκόμενοι συλληφθέντες ήδη είναι απλώς, εντός εισαγωγικών η λέξη απλώς, απατεώνες, χωρίς να βαρύνονται για δίκες ναρκωτικών ή για
0: άλλα,
1: όπλα.
0: Ή
1: για... Ναι, βέβαια, το να κλέβεις από το δημόσιο 3 εκατομμύρια, έστω και αν τα μοιράζονται 20 άτομα, δεν είναι μικρή υπόθεση, είναι κακούργημα, έτσι, στον έσχατο βαθμό.
0: Αλίμον. Το θέμα που
1: αυτά, περίκλη μου, αυτά. Α, με συγχωρείς που δεν έχω έτσι χρόνο.
0: Όχι, είναι πολύ κατανοητό. Το ρεπορτάζ μας έδωσε σε όλα τα επίπεδα.
1: Γιατί μας κυνηγάει η επιχειρότητα κυριολεκτικά.
0: Προφανώς, το λέμε από την αρχή.
1: Οπότε να καλημερίσω τους ακροατές μας.
0: Να ευχηθώ καλή δύναμη και σε εσάς, όλους τους συναδέλφους. Και θα σας βλέπουμε στο Earth News αναλυτικά τα ρεπορτάζ όλη την ημέρα. Και θα σας διαβάζουμε φυσικά. Καλημέρα στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, και είχαμε μαζί με τα υπόλοιπα, δεν μας φτάναν όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και αυτά, είχαμε την άφιξη ενός ακόμα πλοιαρίου με μετανάστες το βράδυ, κοντά στη Γάβδο, πολύ κοντά στη Γάβδο, έγινε η διάσωση τις πρώτες πρωινές ώρες. 38 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο, μόλις 1,5 ναυτικό μίλι νοτιοδυτικά από το ακροητικό νησί. Εντοπίστηκαν από πλοίο της δύναμης Frontex και έγινε υπό το συντονιστικό κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος η ολόκληρη επιχείρηση για τη μεταφορά τους με ασφάλεια στο νησί. Στο λιμάνι του Καραβέ έφτασαν το πρωί και αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή των Χανίων εντός της ημέρας. Θα φτάσουν στην Αγιά ομοίως μετά από τα Χανιά, δηλαδή έρχονται από τα νότια, φτάνουν κάπου στα νότια παράλια της Κρήτης και από εκεί στην Αγιά, έτσι ώστε να γίνει όλη η διαδικασία ταυτοποίησης πρώτης, υποδοχής πρώτης και έπειτα να έχουμε την μεταγωγή τους σε θεσμοθετημένες δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην ενδοχώρα. Τα ξημερώματα της Κυριακής είχαμε μία ακόμα έτσι μεγάλη επιχείρηση. Δύο καραβιές με μετανάστες έφτασαν στο νότιο Ηράκλειο. Βγήκαν οι ΜΕΝ 44 από το Σουδάν στην περιοχή των Καλών Λιμενών, εντοπίστηκαν στα 48 ναυτικά μίλια και βέβαια νωρίτερα οι 59 που επέβαιναν σε ένα ακόμα πλαστικό φουσκωτό σκάφος, μια Λέμβο έτσι υποτίθεται, μετεπιβιβάστηκαν όλοι μαζί στο κέντρο του Ηρακλείου, πήγαν ώστε να γίνουν αυτές οι υπηρεσίες και βέβαια από τους 59, οι 31 ήταν Αιγύπτιοι, εκ των οποίων οι 16 ήταν ανήλικοι, οι 3 από το Σουδάν και οι υπόλοιποι 25 ενήλικες από το Μπαγκλαντές. Θα έχουμε πολύ δύσκολο καλοκαίρι και με το μεταναστευτικό, είναι δεδομένο αυτό και βέβαια την ίδια ώρα υπάρχει αυτή η συζήτηση που ακόμα δεν έχει γίνει πράξη και δράση για το πού θα γίνει η προσωρινή δομή έτσι, για τη διαχείριση των αυξημένων περιστατικών στο Ηράκλειο. Ενώ τα Χανιά προχωρούν με το κομμάτι της Αγιάς, με το κέντρο εκεί το παλιό το εκθεσιακό και έχουν γίνει και οι εργασίες οι πρώτες που αναμένεται να ολοκληρωθούν και είναι και σε πολύ καλό επίπεδο, έτσι ώστε τουλάχιστον οι αυτοί οι άνθρωποι που θα φτάνουν να έχουν υποτυπώδεις ανθρώπινες συνθήκες παραμονής όσο μένουν εδώ, φιλοξενούμενοι για κάποιες λίγες ώρες ή ημέρες εν πάση περιπτώσει. Να μην κοιμούνται στο πάτωμα, να μην κοιμούνται πάνω σε κουβέρτες, να έχουν μια υποτυπώδη έτσι όπως και δικαιούνται σαν άνθρωποι παραμονή ακόμα και ως κρατούμενοι. Στο Ηράκλειο όμως παραμένει ζητούμενο ακόμα. Ο χώρος δεν έχει υποδειχθεί ακόμα νέος χώρος από τον Δήμο Ηρακλείου, συγγνώμη, από τις αρμόδιες αρχές της αυτοδιοίκησης όπως έχει ζητήσει το Υπουργείο. Απ' την άλλη, το Υπουργείο επιμένει στον χώρο που έχει ευρεθεί στις Μαλάδες και εκεί βέβαια υπάρχουν αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Είναι δύσκολη η εξισωσία. Απ' την άλλη, όμως, το πάνω απ' όλα, ανεξάρτητα με το ποιος θα υποδείξει, πού θα πάει, τι θα γίνει.

γίνει, πρέπει να σκεφτούμε λίγο το πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί ένας αυξημένος αριθμός, δηλαδή αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, να είναι και να παραμένουν επί μακρόν σε έναν χώρο απόλυτα ακατάλληλο, όπως αυτός του παλιού ψυγείου, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, με όλους τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχει, και υγειονομικούς, αλλά και θέμα ασφάλειας, και για τους ίδιους τους ανθρώπους, τους φιλοξενούμενους, αλλά και για τους ντόπιους και τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης του Ηρακλείου. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να βλέπουν σαν στόχο, ότι δεν γίνεται ακόμα ένα καλοκαίρι που αναμένεται να έχουμε αυξημένες ροές και πάλι, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, να είμαστε σε αυτές τις απάνθρωπες καταστάσεις και σε αυτές τις πολύ ελλιπείς διαδικασίες, ώστε να έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και να φεύγουν. Γιατί αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Οι δομοί δεν σημαίνουν ότι εδώ θα μείνουν για πάντα. Σημαίνουν ότι θα γίνονται καλύτερη η διαχείριση, πιο γρήγορη και ανθρώπινη, έτσι ώστε να μεταφερθούν σε μόνιμες δομές στην υπόλοιπη χώρα.

Και να πούμε για το άλλο θέμα, λίγο πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, ότι το κομμάτι αυτό το με τους τρεις συλληφθέντες της προηγούμενης εβδομάδας που λέγαμε, με την περιβόητη σε εισαγωγικά μαφία εκεί της περιοχής των Βοριζίων και των Μαρίου, που δραστηριοποιούνταν εκεί, τα δύο ανήψια προφυλακίστηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής μετά την απολογία τους, και προφανώς εκκρεμούσε το θέμα της απολογίας του 43χρονου θείου. Τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν πίσω από τα κάγκελα. Ωστόσο, ο θείος, επειδή επικαλέστηκε λόγους υγείας και από τα κρατητήρια πήγε απευθείας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, δεν απολογήθηκε εκείνη τη μέρα. Την επόμενη όμως, το Σάββατο, η ανακρίτρια οδηγήθηκε στην νοσηλευτική μονάδα του Ρεθύμνου, όπου και έκανε κανονικά την απολογία του 43χρονου. Παρ' όλα αυτά υπήρξε μια διαφωνία ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα, και ως εκ τούτου την απόφαση και το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 43χρονος θα τη λάβει το δικαστικό συμβούλιο πρωτοδικών στο Ρέθυμνο, που αναμένεται να συνεδριάσει και να κρίνει την τύχη του, δηλαδή αν θα γίνει η συγκεκριμένη διαδικασία, θα ακολουθήσει δηλαδή το δρόμο της φυλακής μαζί με τα ανήψια του ο 43χρονος, ή θα αφαιθεί ελεύθερος, προφανώς με κάποιους περιοριστικούς όρους.

Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά θα οδηγηθούμε προς το τελείωμα της εκπομπής, γιατί η ώρα δείχνει και 57 ήδη, οπότε θα κλείσουμε σιγά σιγά για την προηγούμενη μία ώρα. Πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο ήταν ο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή ΕΡΤΖΙΑΝΗ. Από τον Βάιο Χειμώνα που ήταν στον ήχο, τη Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη από τα Χανιά, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε με το ραντεβού μας καλώς έχω των πραγμάτων για αύριο Τρίτη, που ο μήνας θα έχει 26. Και βέβαια, συγγνώμη, θέλω να το πω αυτό, διότι παράληψή μου, ήθελα να κλείσουμε αυτό και το ξέχασα. Συζητώ την κατανόησή σας. Έχουμε την Τετάρτη όμως, και με αυτό κλείνουμε, την πανηγενομική κινητοποίηση που γίνεται στο Ηράκλειο στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης στη Πλατεία Ελευθερίας. Συμμετέχουν όλα τα κριτικά σωματεία από τα δημόσια νοσοκομεία, από τις μονάδες υγείας, από τα κέντρα υγείας. Συμμετέχουν όλοι και διατρανώνουν έτσι με την φωνή τους στον αγώνα τους, ώστε να γίνει σωστή, κατάλληλη, επαρκή στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, το κέντρο υγείας, του ΕΚΑΒ, με προσωπικό, ώστε να μην υπάρχουν εικόνες και φαινόμενα του παρελθόντος, να μην κινδυνεύει η ζωή μας, να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία μας. Αυτό αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα σωματεία. Και βέβαια αυτό θα γίνει με τη συμμετοχή πολλού κόσμου και από φορείς, πάρα πολλούς φορείς που υπογράφουν την κοινή ανακοίνωση που καλεί όλους στο μεγάλο πανηγενομικό συλλαλητήριο την ερχόμενη Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Και έτσι θα κλείσουμε τελικά, οπότε ο Βάιος Χειμώνας θα μας πάει μέχρι τις ειδήσεις στο πρώτο πρόγραμμα στην Αθήνα, στο Earth News Radio, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με την υπόλοιπη έτσι, ροή του προγράμματος, με τον Γιώργο Γιαλιτάκη, με τα αθλητικά και όλη η συνέχεια εδώ στα κριτικά ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτείων να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασι Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαχείρισης, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Πρωτιά του Δυσής στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη νέα Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app
3: Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. 12 έως 14 Ιουνίου η Σιτία αποκτά το δικό της πολιτιστικό παλμό. 20 συγγραφείς σε ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό. Θέατρο Θοδωρής Γκόνης. Ζωγραφική Βασίλης Ολιδάκης. Συναυλία Νίκος Κυπουργός. Η γιορτή της τέχνης. Έλα να το ζήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΣΕΡΤ, ώρα για Σπορ, μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδι 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τέταρτο του τίτλο στην Ευρωλίγκα, κερδίζοντας εχθές στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ την Real Madrid της με 92-85 σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση και suspense. Θα μιλήσουμε αρκετά για το παιχνίδι αυτό, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε σε λίγο και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Βασίλη Σκουντή, ο οποίος θα μας μεταφέρει πώς έζησε το μεγάλο τελικό που έγινε χθες στην Αθήνα. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη, όπου βεβαίως κυριαρχεί και μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστρο Κώστα, η σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, ο οποίος διετέλεσε προπονητή στο Νόφι μέχρι πρόπερση και μάλιστα ήταν και ένας από τους λόγους, μάλλον ο σοβαρός λόγος που αποχώρησε από την ομάδα, διότι ήθελε να σταθεί κοντά στην περιπέτεια, στην σύζυγό του, η οποία περνούσε μια μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει. Παράλληλα, βεβαίως, μια είδηση που αλλιεύσαμε πριν από λίγο είναι ότι πέθανε σε ηλικία 49 μόλις ετών ο Πάρης Άντζας, μια είδηση πραγματικά που είναι σοκ, είναι σοκαριστική. Ο Έλληνας πρώην κεντρικός αμυντικός έπασχε από μια σπάνια νευρολογικής φύσεως ασθένεια. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα και αν φτάσουμε σήμερα στην τραγική της κατάληξη. Θα δούμε τι άλλο έχουμε από το ρεπορτάζ του Όφη. Το Ηράκλειο κατέκτησε το κύπελο Μάχες Κρήτης που έγινε στο Λασίδι, κερδίζοντας τον τελικό το Λασίδι με 5-0. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων παρέμεινε στην κατηγορία στην Α1 του Πόλο, καθώς κέρδισε εκτός έδρας τον ΑΟ Κέρκυρας με 19. Στην Α2 γυναικών παρέμεινε και Όφη, κάνοντας το 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Αθήνα. Και θα δούμε και επίσης τι άλλο μας φέρνει η σημερινή μέρα.

Ολυμπιακός λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπροστά σε 18.000 οπαδούς του, κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, ήταν ο πέμπτος τελικός ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Ρεάλ στους προηγούμενους 4 και 3 νίκες, ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει 3 φορές τον τίτλο, Ολυμπιακός 1 φορά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν από το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου σταθερά από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρωλίγκα, έφτασε στην νίκη με 92-85 μετά από ένα δραματικό παιχνίδι. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο 38 το σκόρ ήταν 80-80 με ένα τρίποντο του Χεζόνι, αλλά στην συνέχεια ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 88-80. Μείωσαν οι Ισπανοί σε 88-85 μέχρι ο Πίτερς να ευστοχίσει σε 2 βολές για να φτάσει ο Ολυμπιακός στη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου. Για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι ο Γουάκα είχε 10 πόντους, ο Γόρντ 7, ο Βεζένκοφ 12 πόντους, ο Πίτερς 16 παίρνοντας και 7 rebound, ο Μιλουτίνοφ 8 πόντους, ο Τζόζεφ 5 πόντους, 4 ο Χολ, 5 ο Μακτκίσικ, 4 ο Τζόνς, ο Φουρνιέ, ο MVP του τελικού, είχε 20 πόντους, ενώ από την Ρεάλ Μαδρίτης ο Λάιλς ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Ισπανών με 24 πόντους, ο Αμπάλδε είχε 9, ο Καμπάσο 5 πόντους, ο Χεζόνια 19 πόντους, ο Μαλεντόν 8, ο Ντεκ 4, ο Γιούλ 3, ο Φελής 13 πόντους, ήταν η σκόρερ για την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία παρά τις σοβαρές ελλείψεις της στάθηκε αξιόμαχη και μέχρι το τέλος είχε βάλει αρκετές δύσκολες εξισώσεις στον Ολυμπιακό.

0: Όπως ήταν φυσικό, οι φίλοι του Ολυμπιακού γιόρτισαν αυτή τη μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα μέχρι πρωίας. Ένα Ολυμπιακός ο οποίος είχε φτάσει για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four, το κατάφερε χθες να πάρει το τρόπαιο. Ολυμπιακός ο οποίος ήταν τα τελευταία χρόνια μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα, με ένα καλό φίλο και συνάδελφο, τον Βασίλη Σκουντή, τον οποίο και καλημερίζουμε. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και εγώ, καλημέρα και στο Ιράκ, καλημέρα σε όλο και όπου μας ακούνε.
0: Πρόλαβες να κοιμηθείς καταρχάς από τη δουλειά
1: χθες? Ναι. Ο αγώνας, οι συνεντεύξεις τύπου, οι δηλώσεις, άντε να γράψεις μετά και όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάντως ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και για πολλούς δεν περίμεναν ίσως την Ρεάλ, παρότι είχε βαριά φανέλα με τις δόσεις ελλείψεις.
1: Τα είπες όλα, έχει βαριά φανέλα, έχει προσωπικότητα, έχει ιστορία, έχει την άβρα της, έχει 11 κούπες, έχει 22 τελικούς. Δηλαδή έλεγα και προηγουμένως με κάποιον που το συζήταγα ότι ακόμη και αν δεν είχε, όχι τρεις, δεν είχε κανένα από τους παίκτες και μαζεύονταν ο ψυχοθεραπευτής, ο φροντιστής, ο σκαριόλο και βοηθή του, πάλι ανταγωνιστική θα ήταν. Είναι αυτή η μοίρα των μεγάλων ομάδων. Δηλαδή που δεν μπορείς ποτέ να την αγνοήσεις, δεν μπορείς ποτέ να την υποτιμήσεις μια μεγάλη ομάδα, έστω και αν δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάστασή της. Και ξέρεις, υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι το δέλεα. Ξέρεις ότι έχεις ένα μάτι για να γράψεις ιστορία. Οπότε υπ' αυτήν την έννοια. Όσο θα το χρησιμοποιήσω κάτι, ένα μακάβριο χαρακτηρισμό, τέτοια μάτσα ανασταίνουν και νεκρούς. Είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα της ιστορίας, οπότε τα δίνεις όλα, η Ρεάλ τα έδωσε όλα. Έφερε σε δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό από την αρχή του αγώνα και τον έφερε και στο τέλος του αγώνα. Κανείς δεν ξέρει τι θα συνέβαινε, ας πούμε, αν ο Φελίδης είχε βάλει εκείνο το τρίποντο με τη διαφορά στους τρεις πόντους.
0: Στο 38-85, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Βασίλη, έχεις ζήσει πολλούς τελικούς, πολλά μεγάλα παιχνίδια. Τι σου έκανε εντύπωση από το χθεσινό παιχνίδι αυτό, δηλαδή που αν κλείσεις τα μάτια σου το ανασύρεις κατευθείαν στη μνήμη?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης οπαδών μιας ομάδας. Δηλαδή είχαμε δει στο παρελθόν πάλι κόκκινες λαοθάλασσες, πράσινες λαοθάλασσες Παναθηναϊκού, κίτρινες λαοθάλασσες της Μακάμπη. Αλλά επειδή ακριβώς ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προκριθεί, που θα ήταν διαφορετική εικόνα για την εξέδρα, μιλάω. Και σύν της άλλης στο Final Four διεξήχθη στην Αθήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπήρχαν πάνω από 18.000 θεατές. Ήταν χαοτική ατμόσφαιρα, ομολογώ. Δεν θα έβαζα πολύ υψηλό βαθμό στη διοργάνωση. Γι' αυτό το χρεώνεται και η ίδια η Ευρωλίγκα, γιατί δημιουργεί ένα κράτος εν κράτη σε ό,τι αφορά και την ασφάλεια και τα ειστήρια και τις διαπιστεύσεις, ακόμα και τις θέσεις πάρκινγκ. Υπήρξε μια χαοτική ατμόσφαιρα. Δυστυχώς δεν τηρήθηκαν και κανόνες ασφαλείας, με αποτέλεσμα να γίνονται και κλήσεις από τα μεγάφωνα, να ελευθερωθούν οι διάδρομοι και να μην υπάρχει κόσμο στα κάγκελα. Και όλο αυτό, αυτή είναι μια εικόνα. Αλλά βεβαίως νομίζω ότι η κυρίαρχη εικόνα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξορκίσει τους δαίμονές του, να λυτρωθεί μετά τα προηγούμενα τέσσερα, που στην πραγματικότητα δεν είναι τέσσερα, είναι έξι χαμένα Final Four. Είναι τα τέσσερα μαζεμένα, δηλαδή το Βελιγράδι, το Κάουνας, το Βερολίνο και το Άπου Τεόβι, και οι δυο χαμένοι τελικοί σέδρες, στις έδρες των αντιπάλων, το 2015 στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ. Οπότε νομίζω ότι ανταμείφθηκε ο Ολυμπιακός και για την εξαιρετική εικόνα, για την πορεία του στην εφετινή σεζόν. Βγήκε πρώτο στην κανονική περίοδο και έτσι κατάφερε κιόλας να αποδαιμονοποιήσει την παράδοση και να σπάσει την παράδοση που έλεγε ότι καμιά ομάδα που βγήκε πρώτη δεν κατάφερε να πάρει το τίτλο. Έβγαλε τον MVP, τον πρώτο σκόρερ, τον πρώτο στα τρίποντα, τον κορυφαίο rebounder, σκούπισε τη Μονακό. Δηλαδή είχαν συμβεί πολλά καλά πράγματα για τον Ολυμπιακό τη διάρκεια της σεζόν και στα play-offs και νωρίτερα στην κανονική περίοδο, και ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα, που είναι η απόλυτη ανταμοιβή για οποιαδήποτε ομάδα σε ένα σκληρό μαραθώνιο. Αν λογιστεί κανείς ότι φέτος είχαμε 20 ομάδες, 10 διαβολοβδομάδες, 38 αγωνιστικές, play-offs, Final Four, μια γεμάτη σεζόν. Ο Ολυμπιακός έδειξε σταθερότητα, έδειξε πίστη στο πλάνο του όλα τα χρόνια. Δεν πανικοβλήθηκε, δεν έδιωξε τον Μπαρτζόκα μετά τις χαμένες ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το πούμε και αυτό, δηλαδή, γιατί όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού. Ο προπονητής είναι εκείνος που πληρώνει το μάρμαρο.
0: Έτσι είναι.
1: Τον στήριξε. Ίσα ίσα που η διοίκηση του Ολυμπιακού τον στήριξε πολύ περισσότερο. Τον στήριξε με τις μεταγραφές, με την εμπιστοσύνη, με τις δημόσιες δηλώσεις, όλα αυτά δηλαδή, που έπαιξαν πραγματικά πολύ σημαντικό ρόλο στο να εμφανιστεί ο Ολυμπιακός έτσι όπως εμφανίστηκε στο.
0: Ακούγοντάς σας, Βασίλη, προηγούμενα να εξιστορείς το τι έκανε φέτος ο Ολυμπιακός, ο οποίος πράγματι ήταν μια είχε μια αξιοθαύμαστη σταθερή πορεία. Ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο, είχε τον πρώτο rebounder, τον πρώτο scorer, τον MVP. Δηλαδή, είναι πολλές φορές λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι ότι οι αριθμοί είναι, ξέρεις, καμιά φορά μια περίπτωση να πεις ψέματα, έτσι. Αλλά...
1: όχι, η στατιστική το λένε οι Αμερικάνοι αυτό. Η στατιστική είναι ο πιο επιστημονικός τρόπος για να πει κάποιος ψέματα.
0: Ακριβώς, ναι. Αλλά τώρα εδώ είναι αλήθεια όμως.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Γι' αυτό είπα εγώ ότι ανταμείφθηκε για όλα αυτά. Και όλη την εικόνα του στην κανονική περίοδο, στα play-offs, για τη σταθερότητα, για την πίστη του. Δηλαδή είναι μια, πραγματικά μια πολύ μεγάλη ανταμοιβή για όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού, αυτό το οποίο συνέβη χθες το βράδυ. Και που του δίνει κιόλας την ευκαιρία να κοιτάξει το μέλλον χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γιατί πάντοτε, όπως λέμε, αυτό είναι επίσης ένα κλισέ. Το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ολυμπιακός θα πρέπει να υπερασπιστεί του χρόνου τον τίτλο του, πόρια που έχει μπροστά του και τους τελικούς του πρωταθλήματος, πρώτα απ' όλα έχει τους επιτελικούς με την ΑΕΚ και με τον Άρη, εν συνεχεία τους τελικούς πιθανότατα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τη σειρά του έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Η σεζόν δεν έχει τελειώσει και σε κάθε περίπτωση όμως και ό,τι έγινε στο Telecom Center Athens, η παλαϊκή υποδοχή, λέγεται ότι ήταν πάνω από 70.000 άνθρωποι χθες στο Δημοτικό Θέατρο και στον Πειραιά. Είναι εικόνες που μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη συλλογική μνήμη και για τον Ολυμπιακό κιόλας. Είναι κάτι πρωτοφανές υπό την έννοια ότι δεν είχε καταφέρει να παίξει στα προηγούμενα Final Four που είχαν διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους, ούτε το 1993, ούτε το 2000, ούτε το 2007, τα προηγούμενα τρία δηλαδή.
0: Βασίλη, ποιο ήταν το κλειδί της χρυσινής επικράτησης του Όφη επί των Ισπανών?
1: Πολλά πράγματα. Η προσαρμογή του Ολυμπιακού στις ιδιάζουσες συνθήκες του ΜΑΤ. Ακόμα και το γεγονός ότι χρειάστηκε να παίξει ένα κόντρα ρόλο ο Μπαρτζόκας πηγαίνοντας σε διάφορα σχήματα χαμηλά, βάζοντας μαζί τον Βεζέγκοφ και τον Πίτερς. Κάτι την άποψή μου, ο Πίτερς είναι ο αφανής ήρωας MVP.
0: Και για μένα, αν θέλεις.
1: Έκανε δύο καταπληκτικά ΜΑΤ, βρισκόμενος στη σκιά του Βεζέγκοφ. Δεν είναι πολύ εύκολο όταν έχει τον MVP να δώσει πολύ χώρο και πολύ χρόνο. Ένα παίκτη που αποδεδειγμένα είναι καλό, γιατί υπενθυμίζω ότι ο Πίτερς ήταν πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού τη σεζόν που ο Βεζέκο απουσίαζε στην Αμερική με του Sacramento Kings.
0: Και για μένα, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, Βασίλη, αν θέλει, έχει αδικηθεί ο Πίτερς στον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: για να παίζει ο Βεζέγκοφ, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κάτι πρέπει, δηλαδή κάποιον αδικήσει.
0: Κάπου κερδίζει
1: κάτι. Όχι για να ευνοήσει κάτι.
0: Όχι, σωστό. Ναι, ναι.
1: Να διανύμει του ρόλου και να αποδώσει δικαιοσύνη αυτό που έχει στο μυαλό εσύ ω ευταξία. Μια ομάδα και ως ιεραρχία. Αλλά δεν κρίνιαξε ποτέ, δεν παραπονέθηκε ποτέ. Δεν ξέρω αν θα μείνει, γιατί υπάρχουν και διάφορες ειδήσεις.
0: Ναι, λένε για το Μιλάνο, ναι.
1: Μπράβο, για το Μιλάνο ως επιτοπλίστων. Αλλά νομίζω ότι η παρουσία ήταν κομβική, ήταν καταληπτική, ήταν καθοριστική. Έβαλε πολύ μεγάλα σούτ, έβαλε τις βολές. Πήρε το κρισιμότερο λοιπόν τη βραδιά στο βράδυ μετά το χαμένο τρίποντο του Φελίς. Γενικώς όλη η εικόνα του ήταν τέτοια που με τον αναδεικνύεις, αν όχι στο απόλυτο πρόσωπο, σε ένα πολύ βασικό πρόσωπο, σε ένα πολύ βασικό πρωταγωνιστή του θριάμβου του Ολυμπιακού.
0: Δεν ξέρω τι πήγε, για να γυρίσουμε και σε κάτι άλλο που είπες προηγούμενα, τι πήγε στραβά από πλευράς οργάνωσης. Στα προηγούμενα Final Four δεν υπήρξε αυτό το αλαλούμ, το χάος, όπως είπες εκεί.
1: Αλαλούμ, με τη διαπιστέψη, αλαλούμ με τα ειστήρια, οι φωνές της Φενέρμπαξε, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη απόκληση, δηλαδή. Φενέρμπαξε λέει ότι μείναν 5.000 άνθρωποι έξω. Η Οργανωτική Επιτροπή μίλησε χτες για 187 άτομα. Άλλαξαν οι ροές μέσα στην εγκατάσταση, τα πάρκινγκ, το ένα το άλλο. Δεν μπόρεσε να αστυνομευτεί ο χώρος. Δηλαδή, αν είχαμε κάποιο ατύχημα ή φρενούσαμε θύματα. Εγώ λέω ότι αποτύχει, δεν συνέβη κάτι τέτοιο χθες μέσα στον κόσμο.
0: Κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε όμως και υψηλές παρουσίες. Είδαμε τον Αντετοκούμπο, ο οποίος είπε, μάλιστα έκανε μια δήλωση ότι ο Γιάννης, ότι πρέπει να γίνονται Final Four στην Ελλάδα.
1: Πάντοτε τα Final Four έρχονται υψηλοί προσεκτημένοι, έρχονται φιγούρες που τις γνωρίζει ο κόσμος, είτε από το NBA είτε από όλη την Ευρώπη, παλέμαχοι παίκτες. Ναι, η παρουσία του Αντετοκούμπου προφανώς είναι μια από τις σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη που κατεγράφει. Είπε ότι θα ήθελε κιόλας κάποια στιγμή να παίξει στην Ευρωλίγκα, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που λες. Είναι πόλος έξω στα Final Four. Είναι μια μεγάλη γιορτή, είναι μια πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση. Μαζεύονται τέσσερις ομάδες, είναι ένα πολύχρωμο event, υπό την έννοια ότι αυτή τη φορά ήταν και συνήθως. Και πολλές φορές, εν πάση περιπτώσει, είναι δύο ομάδες από μια χώρα, αλλά λες ότι είναι τέσσερις διαφορετικές ομάδες, τέσσερις διαφορετικοί κόσμοι, τέσσερα διαφορετικά φύλαθρα κοινά. Οπότε όλο αυτό κάνει τη διοργάνωση και πολύχρωμη και ενδιαφέρουσα. Την κάνει πολύ, πολύ ελκυστική. Mm-hmm. Παίζονται μεγάλα μάτς. Ο τελικός είναι ένας από τους πολύ καλούς στην ιστορία της διοργάνωσης. Δεν κρίθηκε ίσως με buzzer beater. Υπήρχαν πολλές στο τέλος και από την μια πλευρά και από την άλλη, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ένα μάτς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα. Δεν θα πούμε κάτι για τους ημιτελικούς. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τη Φενέρμπαξε. Αλλά...
1: Όχι και άλλα πέναν στη Βαλένθια.
0: Ναι, που η Βαλένθια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμη για ένα τέτοιο Final Four, έτσι.
1: Είναι μια ομάδα ίσως πολύ ιδιαίτερη στο στυλ μπάσκετ, αυτό που παίζει δηλαδή, την ταχύτητα, την κινηματογραφική ταχύτητα, τις επιθέσεις στα 7-8 δευτερόλεπτα, αλλά δεν έχει την εμπειρία και η εμπειρία σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει πάντοτε πολύ σημαντικό ρόλο, δηλαδή αυτό που λένε να έχεις περπατήσει στους ίδιους δρόμους στο παρελθόν. Βεβαίως είχαμε στο παρελθόν, είχαμε στρακτοπούτες που με το καλημέρα με την πρώτη εμφάνισή τους κατάφεραν να ανέβουν στο θρόνο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα προαπαιτούμενο η εμπειρία, η τριβή και όλα τα συμπαρομαρτούντα.
0: Τώρα Βασίλη, εκεί στο παρασκήνιο, στα πηγαδάκια που δημιουργούνται μεταξύ των δημοσιογράφων, των διοργανωτών, των παραγόντων, τι ακούτε για την Ευρωλίγκα, για την αύξηση των ομάδων?
1: Εντάξει, υπάρχει ένα σχεδιασμό, θα δημιουργηθούν και περιφέρειες, θα υπάρξουν όμως ανακοινώσεις, νομίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί μπορεί να αυξηθούν οι ομάδες, αλλά δεν θα αυξηθούν οι αγώνες, θα γίνει ένας διαχωρισμός σε περιφέρειες. Υπάρχει πάντοτε στο τραπέζι κουβέντα με το NBA, τι θα κάνει το NBA, αν αυτό το NBA Europe θα γίνει πραγματικότητα στη σύμπραξη, δηλαδή το NBA με τη FIBA, αν θα έχουμε, που αυτό είναι πάντοτε πολύ επίφοβο, ελπίζω να αποφευθεί ένα καινούργιο εμφύλιο πόλεμο, γιατί μεν θα πάνε από τη μια πλευρά η ιδέα από την άλλη, τι θα κάνουν τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ τα οποία προσεγγίζει το NBA, ώστε να μεγάσουν και να δημιουργήσουν ομάδες μπάσκετ. Είναι μια, δυστυχώς, μια περίπλοκη υπόθεση που δεν ξέρω κιόλας πότε θα λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός.
0: Μάλιστα. Και μεγάλος απόν του Final Four, ο Παναθηναϊκός, έτσι, ο οποίος έδωσε, κοίταξε τώρα τι συμβαίνει, Βασίλη. Ο Παναθηναϊκός έδινε μεγάλο αγώνα, για να μπούμε και λίγο έτσι, το καλοκαίρι να γίνει το Final Four στην Αθήνα, και από την άλλη ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να γίνει στην Αθήνα.
1: Και ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα στο σπίτι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έβλεπε τον Ολυμπιακό
0: εκτός νυμφώνος
1: να κατακτά τον τίτλο. Συνέβη, ναι, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα δικά του λάθη. Αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία, είναι μια μεγάλη κουβέντα το γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αποκριθεί, και δεν έχει να κάνει μόνο με τη σειρά με την Βαλένθια, έχει να κάνει και με την εικόνα του.
0: Ακριβώς, όλο το χρόνο.
1: Σε όλη την κανονική περίοδο. Αλλά φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, χθες το βράδυ έπεσε η αυλαία. Ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού στην εφετινή σεζόν, είναι πρωταθλητής για τέταρτη φορά κιόλας στην ιστορία του. Οπότε τώρα πια πανηγυρίζεις λίγο. Βγάζεις φωτογραφίες, ξενυχτάς και μετά γυρίζεις εργοστασιακές ρυθμίσεις, γιατί υπάρχει ακόμα το πρωτάθλημα και νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός το κάνει τώρα και το έχει ξανακάνει στο παρελθόν, και κάθε ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα αμέσως την επόμενη μέρα ξέρει ότι πρέπει να σχεδιάσει το μέλλον της, τι θα κάνει, πώς θα πορευτεί, πώς θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο για να υπερασπιστεί τα σκέπτα της και ούτω καθεξής.
0: Ωραία, Βασίλη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα, έτσι. Και ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον από οργανωτικής πλευράς το άλλο Final Four θα είναι καλύτερο, διότι από αγωνιστικής ήταν καλό, πολύ καλό, έτσι, ειδικά ο τελικός μας αποζημίωσε. Και θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.

Ολυμπιακός, λοιπόν, φίλες και φίλοι, κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο στην Ευρωλίγκα. Βρίσκεται στην έκτη θέση της σχετικής κατάταξης. Πρώτη και πολυνίκης του θεσμού η Ρεάλ Μαδρίτης με 11 κατακτήσεις. Ακολουθεί Τσέσκα με 8. Στην τρίτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 7. Και ακολουθούν με 5 κατακτήσεις Μακάμπι Τελ Αβίβ Βαρέζε και με 4 κατακτήσεις στην συνέχεια Ολυμπιακός. Η πρώτη, η τέταρτη βεβαίως φέτος, χθες, η πρώτη το 1997, η άλλη το 2012, το 2013 και τώρα, όπως είπαμε νωρίτερα, το 2026.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Είναι φίλες και φίλοι η εκπομπή Ώρα για Σπορ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου Δημήτρη Στρατήγη, στην γραμματική υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Ακούσαμε λοιπόν τον τι έγινε χθες στο Telecom Center, στο ΟΑΚΑ, στη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Real Madrid με 92-85 και την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας από πλευράς Ερυθρολεύκων. Αλλάζουμε κλίμα. Πάμε σε αυτά τα δυσάρεστα που είχαμε σήμερα. Να πούμε μια είδηση που προκαλεί σοκ στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο Παρασκευάς Άτζας, ένας ποδοσφαιριστής που τον έχουμε γνωρίσει φορώντας την φανέλα της Ξάνθης και του Ολυμπιακού, γεννημένος στην Δράμα Παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, που όπως είπαμε είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και της Ξάνθης, πάλευε τα τελευταία χρόνια με μια σπάνια αρρώστια, μια αρρώστια που λέγεται αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και είχε καθοληθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τις τελευταίες ημέρες και δυστυχώς έχασε τη μάχη πολύ πρόωρα, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του και στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η άλλη δυσάρεστη είδηση που είχε γίνει γνωστή νωρίτερα είναι ότι πέθανε σε ηλικία 55 ετών η γογό Μαστροκώστα, με την είδηση να την κάνει γνωστή κόρη της με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σήμερα το πρωί, η γογό Μαστροκώστα, όπως είναι γνωστό, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ενώ νοσηλευόταν στους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της. Δίπλα στην γογό Μαστροκώστα βρισκόταν συνέχεια ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους Βικτόρια και στενή φίλη της οικογένειας. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο και ο Τραϊανός Δέλλας έφυγε από τον Όφι, για να είναι κοντά στην σύζυγό του που περνούσε αρκετά δύσκολα, και μάλιστα γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο Όφι πλέον στέγεται στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα. Μάλιστα υπάρχει μια σχετική συγκινητική ανακοίνωση της ΠΑΕΟΦΗ και λέει η ανακοίνωση αυτή: «Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕΟΦΗ, ο πρόεδρος κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φίλαθλος κόσμος της Κρήτης, είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για το χαμό της αγαπημένης σου γογός. Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας δεν γνωρίσαμε μόνο ένα σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή. Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη γογό, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας. Σήμερα ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου. Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη, στοιχεία που πάντα σε χαρακτήριζε, και για να συνεχίσεις. Καλό ταξίδι στη γογό, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕΟΦΗ για τον θάνατο, για τον χαμό της γογός Μαστροκώστα, ενώ σχετική ανακοίνωση έβγαλε και ο ερασιτέχνης Όφι. Και εδώ μπορούμε να αποκαλύψουμε και ένα παρασκήνιο της παρουσίας του Τραϊανού Δέλλα στο Ηράκλειο, ο οποίος αρκετές φορές έφευγε μεσούς της εβδομάδος και ανέβαινε στην Αθήνα για να είναι πολύ κοντά στην σύζυγό του, που πραγματικά περνούσε αρκετά δύσκολα, και αυτός ήταν και ο λόγος ο οποίος αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα και στο αγωνιστικό κομμάτι, μάλλον στα θέματα που απασχολούν τον Όφη. Μετά την καταιγίδα της προηγούμενης εβδομάδας με την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών, του εμβληματικού αρχηγού του Χουάν Νέιρα, του Βασίλη Λαμπρόπουλου, του Χατζηθεοδωρίου, του Μπαϊνόβιτς και του Χριστόπουλου, ανοιχτά είναι τα μέτωπα του Φούντα, του Σαλτσέδο, του Σεγγέλια, του Μπόρχα Γκονζάλες και πιο πίσω του Νίκου Αθανασίου. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Δεν υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή εξελίξεις. Δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στον και οι πέντε αυτοί ποδοσφαιριστές στον Όφη. Η κάθε μια περίπτωση την οποία την έχουμε αναλύσει αρκετές φορές μέσα από αυτό εδώ το βήμα έχει τα δικά της ντεσού, τις δικές της συνθήκες για να καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Θεωρούμε ότι είναι πολύ δύσκολο και οι πέντε ποδοσφαιριστές να παραμείνουν στον Όφη. Για τον Νίκο Αθανασίου να πούμε ότι το θέμα είναι ότι και ο ίδιος θέλει, και όπως είναι εύλογο και φυσικό, να πάρει μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό. Θέλει να πάει στην προετοιμασία με τους Ερυθρολεύκους και αν ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα αποφανθεί ότι δεν θέλει να τον έχει στο ρόστερ της ομάδας, τότε είναι μια άλλη περίπτωση την οποία ο Όφη θα μπορέσει να την συζητήσει. Για το Φούντα υπάρχει επιθυμία να παραμείνει σε γνωστό όμως οικονομικό πλαίσιο μέσα σε αυτά τα οποία θα κινηθεί Όφη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με νέα οικονομικά δεδομένα, ασφαλώς πιο ψηλά από τις προηγούμενες χρονιές, αλλά ελεγχόμενα. Διότι όπως είπε και ο Μιχάλης Μπούσης, δεν θα κάνουμε τρέλες και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί μια χρονιά που θα βγει στην Ευρώπη να διαλύσει το σύλλογο για τις επόμενες χρονιές. Για το Σαλτσέδο δύσκολα θα παραμείνει στον Όφη, καθώς έχει αρκετές προτάσεις από το εξωτερικό. Για το Σεγγέλια και αυτός δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα. Ο Σεγγέλια, ο οποίος ουσιαστικά φάνηκε το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο δίμηνο και ειδικά όταν ο Χρήστος Κόντης εξ ανάγκης τον εμπιστοχώρησε από τις θέσεις των εξτρέμ στη θέση του δεξιού μπάκου, που πραγματικά διέπρεψε και μάλιστα ήταν ο παίκτης κλειδί στο τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Ενώ για τον Μπόρχα Γκονζάλες το θέμα είναι σύνθετο, δεν έχει να κάνει με την αξία του ποδοσφαιριστή, αλλά με το γεγονός ότι είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Είναι ένας ιδιαίτερα επιδραστικός ποδοσφαιριστής τόσο στο αμυντικό σου και στο επιθετικό κομμάτι της ομάδος, με τις ασίτς και τα γκολ που έχει πετύχει στα δύο χρόνια που είναι στον Όφη, αλλά έχει χάσει και αρκετά παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Θα δούμε πώς θα πάει και η περίπτωση αυτή. Από εκεί και πέρα, Όφη έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές του με μεταγραφικούς στόχους σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι όμως ακόμα νωρίς για να υπάρξει κάποια συμφωνία, διότι και οι ποδοσφαιριστές, όπως είναι φυσικό, αυτό το διάστημα κοιτάζουν να έχουν ένα καλύτερο συμβόλαιο, να διαπραγματευτούν και ξεκινούν τις διαπραγματεύσεις από τα ψηλά πατώματα, από τα ψηλότερα επίπεδα. Θέλει υπομονή το θέμα των μεταγραφών. Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι για τον Όφη, αυτή η μεταγραφική περίοδο για τον Όφη, καθώς η κριτική ομάδα θα πάει για να πάρει περισσότερους από 10-12 ποδοσφαιριστές και να μπορέσει να καλύψει και τις ανάγκες του Χρήστου Κόντι, ο οποίος, όπως τόνιζε στις τελευταίες συνεντεύξεις, η ομάδα χρειάζεται και ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση.

Και επειδή παίρνουμε και μηνύματα για τον Χρήστο Κόντι, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, εν πάση περιπτώσει από τη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή και δεν είναι και σίγουρο αν ο Χρήστος Κόντις θέλει να αφήσει μια ευρωπαϊκή πορεία του Όφη, να πάει σε ομάδες που δεν είναι και από το πρώτο επίπεδο στα πρωταθλήματα αυτά. Αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να δείχνει ότι είναι πολύ πιθανόν Όφη να μην διατηρήσει τον Χρήστον Κόντι και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στο ρόστερ του. Ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο, που σημαίνει ότι και Όφη έχει να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση αν υπάρξει κάποια πρόταση για τον προπονητή του. Λοιπόν, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και οι ομάδες K19 και K15 του ΟΦΗ. Η ομάδα K19 την Παρασκευή έχασε από τον Άρη στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλίρου με 4-1. Τα γκολ για τον Άρη σημείωσαν Καραμανλής, Παλούκης, Κοντονικολάου και Χαχλάκης, ενώ προσωρινά για τον Όφη είχε σοφαρίσει 1-1 ο Τούβας. Όφη τερμάτισε ένατο στο πρωτάθλημα K19, έχοντας 26 αγώνες 27 βαθμούς. Πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ με 61 πόντους, ο ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε και το κύπελο, έκανε ντάμπλε στο πρωτάθλημα K19, ενώ στο πρωτάθλημα K15 ο Όφη έχασε από τον Πανσεραϊκό σε ξαναβολής παιχνίδι για την 14η αγωνιστική με 2-1. Το γκολ του Όφη σημείωσε ο Παπαδάκης, ο οποίος προσωρινά έχει ισοφαρίσει 1-1, ενώ τα γκολ του Πανσεραϊκού ο Αγγελάκης. Όφη τερμάτισε στην έκτη θέση, έχοντας 36 βαθμούς, 26 αγώνες στο πρωτάθλημα K15. Εδώ πρωταθλητής ήταν και πάλι ο ΠΑΟΚ με 76 βαθμούς και ακολούθησε ο Ολυμπιακός με 68, ενώ για την ιστορία το πρωτάθλημα στην Super League K17 το πήρε ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, να πούμε ότι το Ηράκλειο κατέκτησε το κύπελο μάχης Κρήτης, κερδίζοντας το τελικό που έγινε χθες στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Περικλής Μελιδονιώτης το Λασίδι με 5-0. Με γκολ που σημείωσαν ο Βαγγέλης Ξεδάκης στο 12, ο Παπαφρακάκης στο 14, ο Μαραγκάκης στο 43, ο Νίκος Ξεδάκης με πέναλτι στο 63 και ο Τσιμπινός στο 75 λεπτό. MVP αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ξεδάκης. Για τον γκολ πέτυχε στον ημιτελικό και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα της ΕΠΣ Ηρακλείου απέναντι στα Χανιά με 1-0, με ένα γκολ που σημείωσε στο τελευταίο λεπτό. Ενώ είχε γκολ και στον τελικό, είχε και 2 ασίστ. Να πούμε ότι στα ημιτελικά είχαμε Λασίθι Ρέθυμνο 3-2 και Χανιά Ηράκλειο 0-1, με, όπως είπαμε, με γκολ του Βασίλη Ξηδάκη στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης. Ενώ στο ημιτελικό τα Χανιά είχαν δοκάρι με τον Περάκη και το Ηράκλειο με τον Τσιμπινό. Υπήρξε τελικός Ηρακλείου Λασιθίου μετά από 14 χρόνια, ο τελευταίος τελικό ανάμεσα και το Ηράκλειο με τον Τσιμπινό. Υπήρξε τελικός Ηρακλείου Λασιθίου μετά από 14 χρόνια, ο τελευταίος τελικός

Σε όλα αυτά είχαμε και το τελικό του κυπέλου γυναικών στο ποδόσφαιρο. Έκανε τον Double ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης σε ένα μάτς που έγινε στο γήπεδο του Πανατολικού. Με τα γκολ που σημείωσαν η Γκούνι στο 33 και ο Τζούρτζεβιτς στο 28 λεπτό, ενώ δοκάρια τον ΠΑΟΚ είχε Σπυριδονίδης στο 65 λεπτό. Το 8ο κύπελο για τον ΠΑΟΚ. Και εδώ να πούμε ότι ο Στέλιος Κοζανίδης που έφυγε από την ΡΕΑ είναι πολύ πιθανόν, είναι υποψήφιος μεταγραφικός στόχος για την γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.

Λοιπόν, πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι το τυπικό μέρος μένει μόνο για την ανακοίνωση του Νίκου Νιόμπλη από την ομάδα των Χανίων, τα Χανιά τα οποία ακριβοκοιτάζουν μια πιθανή αναδιάρθρωση και την παραμονή του στην Super League 2, αν και κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή θεωρείται δύσκολο. Θα πούμε σε λίγο τι συμβαίνει και με τις αναδιαρθρώσεις. Τα Χανιά που ενδιαφέρονται και για τον Δημήτρη Μάνο, ο οποίος έπαιξε φέτος στον Γιούκτα. Να πούμε ακόμα ότι δεν αποκλείεται, ακούγεται ότι και ο Ηλίας Κότσιος ενδεχομένως να πάει βοηθός του Νίκου Νιόμπλια στα Χανιά. Θα τα δούμε όμως αυτό στην πορεία. Ο Αντώνης Ανδρουλάκης συνεχίζει και παραμένει στην τεχνική ηγεσία του ΠΟΑ. Ο Γιάννης Κουλούρας παραμένει στην πρωταθλήτρια του Λασιθίου, την Νεάπολη, που του χρόνου θα παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και να πούμε ότι ο Σουριάς ολοένα και πλησιάζει στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος είχε στο μεταγραφικό στόχαστρο και άλλους προπονητές, όπως τον Ανέστη Αναστασιάδη, ο οποίος ενδεχομένως να πάει και στο Γιούκτα. Είναι και ο Ηλίας Κότσιος, είναι και ο Μινάς Πίτσος. Γίνονται πάντως ζυμώσεις, διότι είναι και η Επισκοπή που ψάχνει προπονητή. Από ό,τι είμαστε σε θέση να αντλήσουμε από τις πληροφορίες μας, αλλά πιστεύω ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουν καταλήξει και οι ομάδες σε προπονητή.

Λοιπόν, πάμε στο Πόλο, φίλες και φίλοι, και να πούμε ότι ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων παρέμεινε στην Α1 του Πόλο, κερδίζοντας εκτός έδρας στο Ναό Κέρκυρας με 19. Τρία γκολ σημείωσε ο Τωράκης, δύο Μαζοκοπάκης και από ένα Ιστάνκοβιτς, Δρίτσας, Ζουζούνιες, Γεωργασάκης και Τζανακάκης. Έτσι και του χρόνου η ομάδα του Ναυτικού Όμιλου Χανίων θα παίζει στην Α1 Πόλων των Ανδρών, στην κατηγορία αυτή. Καθώς είχε κερδίσει και τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών και τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης πριν παίξει τον αγώνα μπάλας για παραμονή στην κατηγορία με τον Ναυτικό Όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος είχε και έρθει δεύτερος στην Α2 του Πόλο Ανδρών, εκεί όπου πρωταθλητής και πήρε και την άνοδο ήταν ο Ηλυσιακός. Στην Α2 Πόλο Γυναικών θα αγωνίζεται και η γυναικεία ομάδα του Όφη, η οποία στα play-out που έγιναν το Σαββατοκύριακο έκανε 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Πήρε στα χαρτιά το μάτς με τον Άρη Θεσσαλονίκης με 5-0, κέρδισε την ΑΕΚ με 14 και τον Ναυτικό Όμιλο Χιού με 13-6 και παρέμεινε στην κατηγορία. Πρωταθλητής ήταν ο Ναυτικός Όμιλος Λάρισας και μαζί με τον Πεκέ Βροντάδου πήραν την άνοδο στην Α1 Πόλο Γυναικών, ενώ υποβιβάστηκαν η ΑΕΚ και ο Άρης Θεσσαλονίκης από την Α2 Πόλο των Γυναικών.

Και κλείνουμε με ένα θέμα που είναι θέμα των τελευταίων ημερών, με την αναδιάρθρωση, καθώς την ερχόμενη Τετάρτη στις 12 η Super League μέσω τηλεδιάσκεψης συναδριάζει με βασικό θέμα την πρόταση των 5 ΠΑΕ της Αλ Νόβιμπε, του Αστέρα Τρίπολης, του Πανετολικού, του Πανσεραϊκού και του ΠΑΟΚ, μια πρόταση που αφορά την αναδιάρθρωση της πρώτης κατηγορίας με τις περισσότερες ομάδες να έχουν ξεκάθαρη θέση. Θυμίζουμε ότι με την επιστολή προτείνεται η αλλαγή του μοντέλου διεξαγωγής της κατηγορίας ως ακολούθως: αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 από τη σεζόν 2026-27, την ερχόμενη σεζόν δηλαδή, μη υποβασμό ομάδων για τη φετινή χρονιά με μεταβατικό μέτρο, κατάργηση των play-offs και play-out, αναπροσαρμογή του αγωνιστικού και οργανωτικού πλαίσιου της Λίγκας. Ουσιαστικά οι πέντε αυτές ΠΑΕ έχουν 6 θετικές ψήφους για να θέλουν ακόμα 6 θετικές ψήφους για να φτάσουν τις 11 και να περάσει το θέμα, καθώς απαιτούνται τα 3 τέταρτα κατά της αύξησης των ομάδων. Φαίνονται να είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Βόλος και η Κηφισιά. Επίσης πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ομάδες του Ολυμπιακού, του Άρη, του Ατρομήτη, του Λεβαδιακού και του Όφη μπαίνουν στη διαδικασία συζήτησης, αλλά κάποιες εξ αυτών μιλάνε για αύξηση των ομάδων από την επόμενη σεζόν, από τη σεζόν δηλαδή 2027-28, για να διεξαχθεί το πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Όχι δηλαδή από φέτος. Οι πιθανότητες δηλαδή για άμεση αλλαγή και αύξηση των ομάδων σε 16 από τώρα μειώνονται σταδιακά όσο περνάει ο καιρός. Αντίθετα, φαίνεται να αυξάνονται αυτές που κάνουν λόγο για τη μεθεπόμενη σεζόν. Η εφαρμογή αυτού του σενάριου θα φέρει υποβιβασμό μια ομάδα στην Super League 2 και άνοδο τριών ομάδων από την δεύτερη κατηγορία. Βέβαια, η λίγα της δεύτερης, τη τάξη κατηγορίας, προτίθεται να ζητήσει τη διεξαγωγή αγώνα μπαράζ μεταξύ του 13ου τη Super League με τον 4ο τη Super League 2. Όλα αυτά βεβαίως θα ξεκαθαρίσουν άμεσα την ερχόμενη μεθαύριο, δηλαδή Τετάρτη στις 12, με την τηλεδιάσκεψη της Super League για το θέμα της πρότασης των 5 ομάδων για αναδιάρθρωση της πρώτης κατηγορίας. Και όπως είναι φυσιολογικό, μια τέτοια αναδιάρθρωση ασφαλώς θα παρασύρει και τις υπόλοιπες κατηγορίες από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.

Να πούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, για άλλη μια φορά, ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη του Ευρωλίγκα κερδίζοντας χθες στο Telecom Center, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στον τελικό της Ευρωλίγκας, την Real Madrid's με 92-85. Παρουσία 18.000 και πλέον θεατών. Ακούσαμε λεπτομέρειες στο ξεκίνημα της εκπομπής για αυτό τον μεγάλο τελικό. Τώρα πλέον το ενδιαφέρον όλων των ομάδων και των φίλων του μπάσκετ έχει επικεντρωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου όπως δίνουν τα πράγματα στο τελικό θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος για τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο Final 8 που έγινε εδώ στο Ηράκλειο, στο κλειστό στάδιο ο Αράκια. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τα δημόσια ραδιοφώνων της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων. Από τον Γιώργο Γελιτά ήταν στο μικρόφωνο το Δημήτρη Στρατήγη, που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλιούρη, που ήταν στην γραμματική υποστήριξη. Ευχές για μια καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Βεβαίωσε πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών. Ανακοίνωσε ότι το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα, προστιθέμενο στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λιμενόταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της μειώνοντας τον οργανισμό, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτείων να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάτ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινεζική ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων στο Ηράκλειο. Σημείωσε ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορφή της Ευρώπης μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτησαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Άντζας. Ο δραμηνός αμυντικός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σκέφτομαι, δεν ξέρω αν αύριο εκεί στην παρουσίαση του νέου κόμματος, του Αλέξης Τσίπρας, πετάξει και το σύνθημα Φόρτσα Μπάρτσα. Αυτό το ξέρω.
1: Φαντάζεσαι αύριο στην παρουσίαση του κόμματος να είναι ο Μέση? Αυτό θα ήταν μια έκπληξη τεραστίων διαστάσεων.
0: Ενδιαφέρον θα ήταν.
1: Αλλά δύσκολο έως αδύνατο.
0: Ναι, έβλεπα και το βιντεάκι που έχει φτιάξει που εξηγεί γιατί επιλέγει αυτά τα χρώματα. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο της αριστεράς.
1: Και έτσι θα έχουμε δύο κόμματα με μπλε πια στο πολιτικό σκηνικό. Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Εννοείς να έχουν το στοιχείο
1: του. Ναι, βέβαια, το μπλε.
0: Εντάξει. Πάντως φαντάζομαι. Πέρα από το ότι θα είναι οπαδός, αλλά δεν μπορεί να είναι και τυχαία οπαδός της Μπαρτσελόνα.
1: Όχι, ήταν εδώ και πολύ καιρό.
0: Βεβαίως, όχι, λέω και λόγω της ταυτότητάς του της πολιτικής, ναι. Γιατί η Μπαρτσελόνα, ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, είχα φροντίσει, είχα ακούσει τώρα χρόνια πολλά πίσω, αλλά εξακολουθεί να ισχύει αυτό στους... για τους οπαδούς της ομάδας, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει κοινωνική αναφορά πάρα πολύ έντονη,
1: ναι.
0: Ιδιαίτερα σε σχέση με την ταυτότητα της Καταλωνίας, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Επί δικτατορίας Φράνκο αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης, έκφρασης της καταλανικής κοινωνίας. Για πολλούς Καταλανούς ήταν ο χώρος της ελευθερίας και της διατήρησης της γλώσσας και της ταυτότητάς τους. Δηλαδή φέρει και ένα τέτοιο κοινωνικό πρόσωπο.
1: Ναι. Και επειδή ο Τσίπρας θέλει να είναι ο Μέση της πολιτικής, το έχουν πει και άλλοι οπαδοί του κατά καιρούς, ναι. Διαβάζω εδώ ότι ο Μέση ήταν εκπληκτικός μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν ήταν ποτέ ο αρχιτέκτονας του συλλόγου, δηλαδή της συλλογικότητας. Ήταν αυτός, και όταν κέρδιζε αυτός κέρδιζαν όλοι, όταν έχανε αυτός έχαναν όλοι. Ο κύριος Τσίπρας έτσι κι αλλιώς θέλει να κάνει ένα πρόσωπο παγίδας σε αρχηγικό κόμμα, διότι τράβηξε τα LA όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλει ποτέ ξανά όλες αυτές τις συλλογικότητες, τις επιτροπές και τις ατέρμονες συνεδριάσεις. Θα δούμε πώς θα του βγει. Θα έχει ενδιαφέρον η αυριανή παρουσίαση.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Το ένα ενδιαφέρον αύριο κρατήστε προφανώς και είναι αυτό. Το δεύτερο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω ότι θα είναι η παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή, του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
1: Σωστά. Στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Στο Μέγαρο Μουσικής. Γιατί έχει ενδιαφέρον? Θα είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα σας πω τι κυκλοφορεί σε επίπεδο εντός εισαγωγικών, θα πω εγώ, γιατί πάντα είμαι επιφυλακτική με αυτά, εντός εισαγωγικών ρεπορτάζ. Πάντως είναι βέβαιο ότι οι συνεργάτες του λένε σιωπηλός δεν θα μείνει. Ναι. Άντε να δούμε και από εκεί τι έχουμε.
1: Το
0: να
1: ενδιαφέρον ποιο είναι. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι παρόν ο Αντώνης Σαμαράς στην παρουσίαση.
0: Αυτό επειδή επιχείρησα να το διερευνήσω, δεν είναι ακόμα βέβαιο, ναι. Από ό,τι ξέρω. Αλλά
1: θα
0: δούμε.
1: Θα είναι.
0: Πάντως σε επίπεδο συσχετισμών και αποτύπωσης και τα λοιπά, είναι προνομιακός, ναι. Χώρος του Κώστα Καραμανλή η εκδήλωση αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 13 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, ναι μεν αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8 και βεβαίως μπορείτε να στέλνετε και στο mail μου στο imbaltaji@earth.gr. Χθες ήμουν έτοιμη τώρα να αρχίσω να μιλάω κυπριακά. Παρακολούθησα τόσο πολύ ΡΙΚ για τις κυπριακές εκλογές. Ναι, μα πάρα πολύ όμως. Έχουν ενδιαφέρον τα αποτελέσματα, φίλες και φίλοι, και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν πολύ ασχολήθηκαν τα μίντια εδώ στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε μια αντίληψη ομφαλοσκόπησης γενικώς, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν, θα σας πω μόνο ένα στοιχείο του εκλογικού αποτελέσματος. Τρίτη πολιτική δύναμη είναι το ΕΛΑΜ. Είναι το ακροδεξιό, mm-hmm. με πατέντα ακροδεξιό κόμμα στην Κύπρο. Κρατήστε επίσης ότι το παραδοσιακό σοσιαλιστικό κόμμα, η ΕΔΕΚ, πήρε το δρόμο που όλοι προεξοφλούσαν ότι θα έχει, έμεινε για πρώτη φορά εκτός Βουλής. Και επίσης να σας πω ότι το ΑΚΕΛ είναι δεύτερο κόμμα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτος, επί της ουσίας τα δύο αυτά κόμματα εναλλάσσονταν, ναι, ανάλογα και με τις περιοχές. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Και να πούμε ότι μπήκε και ο Φιδία στη Βουλή. Έτσι, πέμπτο κόμμα μεν, αλλά μπήκε στη Βουλή ο Φιδία.
0: Ο Φιδία, το Άλμα. Θα τα πούμε, ναι, όλα αυτά αναλυτικά και τι σημαίνουν αυτά και πώς το εκλογικό αποτέλεσμα είναι. Επαναλαμβάνουμε, για να μην μπερδευόμαστε, βουλευτικές εκλογές. Όμως αυτές οι βουλευτικές εκλογές θα επηρεάσουν και κατά πόσο την προεδρία του Προέδρου της Κύπρου, γιατί ανάλογα με τη δύναμη κάθε κόμματος, ξέρετε, στην Βουλή, το λέω αυτό γιατί παραδείγματος χάρη το ΕΛΑΜ, το ακροδεξιό αυτό κόμμα, θα διεκδικήσει προεδρίες, ενδεχομένως και την προεδρία της Βουλής. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Μαυρή που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, ένας άνθρωπος που τα της Κύπρου τα παρακολουθεί πολύ στενά τις τελευταίες δεκαετίες. Επιστρέφουμε τώρα εδώ στα δικά μας και πάμε να καλωσορίσουμε, φίλες και φίλοι, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επειδή ξέρω ότι είστε γάβρος, συγχαρητήρια κιόλας, να το πω αυτό.
2: Σε όλους τους Κυπριακούς και σε όλους τους Έλληνες, γιατί ήταν και μια μεγάλη νύχτα μιας ελληνικής ομάδας.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτό το εθνικό που βάζετε. Δεν ξέρω αν ήταν εάν έτσι εισέπραξαν, παραδείγματος χάρη, οι Παναθηναϊκοί ή οι Αεκτζίδες ή οι άλλοι οπαδοί άλλων ομάδων, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα το δεχτώ ότι έτσι πρέπει να είναι. Για να γυρίσουμε λίγο τώρα στα της πολιτικής, γιατί και η πολιτική σε ένα σκληρό γήπεδο εξελίσσεται, κύριε Τσουκαλά. Είδαμε από την Παρασκευή τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στις τοποθετήσεις του στη Βουλή, ανέβασε πάρα πολύ τους τόνους. Ήταν ένας Ανδρουλάκης ο οποίος δεν μας έχει πολύ συνηθίσει σε τόση έντονη διατύπωση του πολιτικού του λόγου, θέλοντας προφανώς, υποθέτω, να δώσει και το στίγμα του πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ από εδώ και μπρος.
2: Εγώ νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δείξει ότι σε θέματα που αφορούν τη δημοκρατία τα θεωρεί πάρα πολύ σημαντικά και είναι, τα θεωρεί υποχρέωσή του. Άρα η τόνη δεν είναι υψηλή γιατί ο Ανδρουλάκης θέλει υψηλούς τόνους για κάποιους λόγους. Η τόνη είναι υψηλή διότι επιχειρήθηκε ένα κουκούλωμα στη Βουλή την Πέμπτη την Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Κλείσανε δύο πολύ μεγάλες υποθέσεις. Μία όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων υπουργών και εδώ είδαμε μία μεθόδευση τελείως διαφορετική από ό,τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία έναν χρόνο πριν, αν θυμάστε, σε περιπτώσεις Καραμαλή Τριαντόπουλου. Mm-hmm. Τότε έλεγε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τους κριτές, γιατί πρέπει να αναθεωρήσουμε το 86 και άρα αποδεχόμαστε, ακόμα και αν δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα, το να πάει γρήγορα στο Δικαστικό Συμβούλιο. Σε Βορύδη Αυγενάκη και τώρα σε Λιβανό Αραμπατζή ήταν τελείως διαφορετικό. Κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο 86. Είπαν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αξιολογήσουμε και επειδή θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα, δεν επιτρέπουμε στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση. Άρα εδώ είχαμε μια αραβίαση της λογικής και μια παρεμπόδιση αυτού που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
0: Ακούστε, ναι.
2: Το θέμα των υποκλοπών,
0: ναι, ναι,
2: ακόμα παραπάνω, είχαμε την χωρίς καμία αιτιολόγηση διαφορετική αντιμετώπιση μιας πρότασης εκφραστικής. Ακριβώς όμοιας, το 22 απεδέχθη,
0: ναι,
2: η κυβέρνηση,
0: ναι,
2: ότι πρέπει να εξεταστεί ως πρόταση μειοψηφίας με 120.
0: Και απάντησε σε αυτό και η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Βορύδη, αυτό το ξέρουμε και δεν έχω πρόθεση να σας διακόψω.
2: Άρα αυτά ήταν η αιτία των υψηλών τόνων, ότι εδώ επιχειρείται κουκούλωμα και επιχειρείται να μην μάθουμε ποτέ ποιοι επιβουλεύτηκαν το πολίτευμα και ενδεχομένως την εθνική ασφάλεια.
0: Ωραία. Λέμε λοιπόν, ο καθένας μας μπορεί να ερμηνεύσει, γιατί υπήρχαν και αντίστοιχες συνεδριάσεις στη Βουλή πάλι για τα ίδια θέματα που δεν κινήθηκε σε αυτούς τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης. Ερμηνεύεται λοιπόν αυτό το ανέβασμα των στροφών, διότι τώρα πια όλοι ξεκινάτε, έχουμε μια καθαρά προεκλογική περίοδο και μάλιστα με τα δεδομένα να αλλάζουν. Ενώ ένα κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήδη ανακοινώθηκε, αύριο ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του και φαντάζομαι εσείς στο ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσετε να υπερασπιστείτε, να θωρακίσετε, να πει κανείς, το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής.
2: Κάθε φορά που έχουμε νέα κόμματα, έχουμε δει στη μεγάλη ιστορία αλλά και στην πρόσφατη ελληνική ιστορία, πάντα προσωρινά φαίνεται να υπάρχει μια επαναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Στις πιο πολλές, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, έχουμε δει ότι τα κόμματα αυτά λειτουργούν ως διάτοντες αστέρες.
0: Μπορεί να είναι διάτον αστέρες το κόμμα του Τσίπρα, ας πούμε.
2: Δεν έχει να κάνει με ποιος ιδρύει το κόμμα. Έχει να κάνει με το αν το κόμμα αυτό, εισφέρει κάτι άλλο ή καλύπτει ένα κενό. Αν δεν υπάρχει κενό να καλυφθεί, κόμματα τα οποία, όσο κι αν μπορεί οι ηγεσίες τους να έχουν παρελθόν ταυτότητα, αν λειτουργούν και ιδρύονται ερήμην των κοινωνικών διεργασιών και έρχονται από τα πάνω, ναι, και δεν απαντούν στις κοινωνικές ανάγκες, θα έχουν και αυτά, κατά τη γνώμη τη δική μας, μια διάρκεια πεπερασμένη.
1: Πάντως, κύριε εκπρόσωπε, όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και όσοι είναι εκεί, δικαιολογούν αυτή την ίδρυση λέγοντας ότι μέχρι στιγμής ο χώρος της κεντροαριστεράς δεν έχει προσφέρει μια πιστική κυβερνητική πρόταση και δεν υπάρχει και κανένα κόμμα που μπορεί από μόνο του να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, και γι' αυτό ιδρύεται το κόμμα Τσίπρα. Άλλωστε ο κύριος Τσίπρας είπε ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι βολική αντιπολίτευση και έρχομαι εγώ που θα είμαι αυτός που μπορεί να αντιπαρατεθεί ευθέως απέναντι στο Μητσοτάκη.
2: Βολική αντιπολίτευση και να ικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κριθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς κάποιους τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
0: Πάντως,
2: ενώ τον έχει νικήσει πάρα πολλές φορές.
0: Κύριε Τσουκαλά.
2: Δεύτερον, γιατί είχε και ένα άλλο σκέλος που έβαλε σωστά ο κύριος Τάκης. Είναι το εξής. Εδώ δεν έχουμε μία πρόσκληση συνεργασίας εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα, μια πρόσκληση συνένωσης.
1: Λέει όλοι διαλυθείτε και έρχομαι εγώ να σας σώσω. Αυτό λέει.
2: Επιλέγει έναν μονήρι δρόμο και μάλιστα χωρίς να εισφέρει και κάτι καινούργιο στην πολιτική ζωή.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Το ξέρουμε.
2: Έχουμε δει το μανιφέστο του.
0: Ναι, το μανιφέστο του
2: δεν είναι, είναι ένα κείμενο το οποίο μπορεί να έχει δυναμική.
0: Σύμφωνοι.
2: Είναι λιγότερο ριζοσπαστικό από το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Άρα ούτε στην αριστερά μπορεί να απευθυνθεί εύκολα με καλύτερους όρους. Λιγότερο ρεαλιστικό και με χαμηλότερο ιστορικό αξιοπιστίας για να απευθυνθεί στο κέντρο.
0: Αυτό το ιστορικό αξιοπιστίας που λέτε εσείς και όπως το βάλατε πάρα πολύ σωστά για το θέμα για το κέντρο, το πολιτικό κέντρο. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί τον χώρο αυτό ως τι? Επικαλούμενο τη διαδρομή του την ιστορική και την αναφορά του σε αυτό? Αρκεί αυτό?
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο συναρθρώνει δύο πράγματα. Τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, η μετριοπάθεια και την ισχυρή προστασία των θεσμών, αυτό θέλει ο κεντρώος κόσμος, και τη σταθερότητα, την οικονομική και την ασφάλεια, και δεύτερον τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών, αυτό που θέλουν τα λαϊκά στρώματα και ο κόσμος αριστεράς.
0: Ναι.
2: Αλλά ταυτόχρονα έρχεται και εγγυάται και μία ενάρετη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
0: Εκεί ήθελα τώρα να σας πω.
2: Κατά τη γνώμη μου, ακουμπά σε ένα μεγάλο μέρος της δημοκρατικής δεξιάς.
0: Αυτή την ενάρετη που λοιπόν που είπατε, μου άρεσε πάρα πολύ ο χαρακτηρισμός. Μπορεί λοιπόν αυτός ο δεύτερος άξονας στον οποίο μόλις αναφερθήκατε, στις αλλαγές υπέρ των πολλών. Μπορεί λοιπόν αυτές οι επί της ουσίας μιλάτε για κοινωνικές πολιτικές, έτσι. Πάντα αυτά το ξέρουμε, πια μεγαλώσαμε με αυτό. Αυτό απαιτεί χρήμα. Υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε αυτού του είδους πολιτικές, κύριε Τσουκαλά?
2: Εμείς,
0: ή όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, θα προκληθείτε να καταθέσετε προτάσεις κοσταλογημένες?
2: Προσέξτε, πρώτα απ' όλα, εμείς λέμε για παράδειγμα προστασία πρώτης κατοικίας. Είμαστε το κόμμα το οποίο την επέβαλε. Καταργήθηκε Φεβρουάριο του 19 ο νόμος του 69 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τον αποτελείωσε με την πλήρη απελευθέρωση πληστηριασμών είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα ποιος μπορεί να έρθει και να πει ότι έχει αξιοπιστία στο κομμάτι των κοινωνικών πολιτικών στο θέμα των δανείων? Το ΠΑΣΟΚ. Συντάξεις. Η μία κυβέρνηση κατήρθε το ΕΚΑΣ, η άλλη ενώ έβρεξε χρήμα έδωσε αυξήσεις πιο μικρές από τον πληθωρισμό. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί για τον κόσμο των συνταξιούχων? Το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Στο θέμα των εργασιακών σχέσεων, για παράδειγμα, δεν χρειάζονται δημοσιονομικές προσαρμογές. Αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Το θέμα των στρατηγικών συμβάσεων. Ναι. Αν με ρωτάτε ένα κομμάτι του προγράμματος μας, που είναι ο 15ος μισθός, το ΕΚΑΣ, που έχουν ένα κόστος δημοσιονομικό, θα έχουμε κοστολογήσει. Mm-hmm. Η κυβέρνηση μάλιστα δεν μπόρεσε να αντιπαρατεθεί με την κοστολόγησή μας. Αν θυμάστε,
1: τώρα,
2: μετά τη ΔΕΦ.
1: Να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, κύριε εκπρόσωπε. Η κυρία Καριστιανού παρουσίασε το κόμμα της προχθές. Είδαμε να στο κοινό να είναι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, ιδεολογιών, πιστεύων, απόψεων, και λένε πολλοί ότι στοχεύει και σε ένα αντισυστημικό κοινό ή σε ένα κοινό που είναι στον καναπέ ή που θεωρείται ότι δεν τον εκφράζει το πολιτικό σύστημα κλπ. Μία προεκλογική εκστρατεία που θα έχει αυτό που λέγαμε παλιά πολύ σκληρό ροκ και πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των υφιστάμενων κομμάτων, θεωρείτε ότι μπορεί να οθήσει ένα κομμάτι κοινωνικού σώματος να επιλέξει την κυρία Καριστιανού ως κάτι καινούργιο, άφθαρτο, που υπόσχεται την γη της επαγγελίας ή οτιδήποτε άλλο, απογοητευμένο από την σκληρή αντιπαράθεση που θα έχουν όλα τα υφιστάμενα κόμματα?
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση οικονομική και βιώνει ο κόσμος ένα κοκτέιλ γεωπολιτικών εντάσεων, πληθωριστικών πιέσεων, νομισματικών συσφίξεων, θα επιλέξει στο τέλος αυτόν που μπορεί να εγγυηθεί ως κυβέρνηση καλύτερες μέρες για αυτόν. Και αυτό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να δώσει μόνο τον ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε ακούσει κάποιο πρόγραμμα.
0: Αυτό διεκδικεί ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Πριν πάμε στον κύριο Μητσοτάκη, σας εξέπληξε?
2: Απέτυχε σε αυτό.
1: Σας εξέπληξε ότι...
2: Είναι σωστό. Είναι σωστό με ποια έννοια? Εδώ θα βρεθεί μάχη. Ο πρωθυπουργός απέτυχε παταγωδός στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική. Αυτό δείχνουν όλοι οι κοινωνικοί δείκτες. Όταν βλέπουμε ο Σάντζες στην Ισπανία 20 Μαρτίου προχώρησε σε μείωση των έμεσων φόρων σε ενέργεια, καύσιμα και βασικά αγαθά. Mm. Και έπεσε ο πληθωρισμός στην Ισπανία τον Απρίλιο. Σε εμάς που δεν τα κάναμε, ανέβηκε 1,5%.
1: Ναι, εκεί που τα έκανα, βέβαια, ο Σάντσες έχασε τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει τις περιφερειακές. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας ξέπληξε το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού βάζει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός? Γιατί είπε: θέλω εξουσία να κάνω αυτά που πιστεύω, άρα θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
2: Δεν με εξέπλησε καθόλου, διότι οποιοδήποτε κάνει ένα κόμμα το οποίο είναι προσωποπαγές, προφανώς θέλει να δείξει ότι εγώ έχω να κυβερνήσω. Το ίδιο μας λέει ο κύριος Βελόπουλος. Θα γίνει πρωθυπουργός? Δεν το πιστεύω. Θα γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Βελόπουλος, ούτε η κυρία Καριστιανού.
0: Να σας ρωτήσω.
2: Αλλά εννοώ, θεμητό είναι ο καθένας, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το δημοκρατικό παιχνίδι.
0: Κύριε Τσουκαλάκη, δεν έχουμε 30 δεύτερα. Ένα σχόλιο. Βλέπω ότι ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε ενέργεια για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
2: Θα σας πω, προσέξτε. Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
1: Σε ένα χρόνο.
2: Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, που προφανώς αξιολόγησε κάθε στοιχεία. Ότι και χτίσει ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
0: Μάλιστα.
2: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
0: Ωραία, σε αυτό μένουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε γρήγορα τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε να συζητήσουμε για τις εκλογές, τις χθεσινές εκλογές στην Κύπρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Ιούνιο η απόφαση. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος «Σπίτι μου». Δύο, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την υποχώρηση από το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Βελτίωση του καιρού, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στους πολιτικούς συντάκτες.
1: Και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στην κλιματική κρίση, συνιστούν κεντρική μας προτεραιότητα. Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τους διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών Αττικής εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αυξημένη επικινδυνότητα της Αττικής λόγω των πολλών μεικτών ζωνών, της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού και των προβλημάτων πρόσβασης σε περιοχές με ακαθάριστα ή περιφραγμένα οικόπεδα. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι η δραστική μείωση των ενάρξεων πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων κάθε καλοκαίρι προκαλεί σημαντική διασπορά δυνάμεων και επιχειρησιακή πίεση στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ενώ υπογράμμισε ότι το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών, με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας εν ώψη ενός απαιτητικού καλοκαιριού. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει και αυτή τη χρονιά να αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τις αιαρινές προβλέψεις της Κομισιόν. Ειδικότερα, η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να έχει ρυθμό 1,8% εναντί 0,9% της Ευρωζώνης, παρότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν έχει μπλοκάρει την αναπτυξιακή δυναμική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 8,3% το 2026 και στο 7,9% το 2027, στο μέτωπο του πληθωρισμού από 2,9% το 2025, σε όρους εναρμονισμένου δίκτυα αναμένεται φέτος εξαιτίας κυρίως των τιμών της ενέργειας να αυξηθεί στο 3,7% για να υποχωρήσει στο 2,4% στο τέλος του 2027. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 146,1% το 2025 και προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω.
0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα μέρος από την εισήγηση του κυρίου Μαρινάκη. Δευτέρα πάντα έχει ενδιαφέρον η ενημέρωσή του. Θα τα ακούσετε αναλυτικά όλα αυτά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του Γρηγόρη Νιάκα, με τον Γρηγόρη Νιάκα. Πάμε όμως να ακούσουμε τώρα μια δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στο συνέδριο για το δημογραφικό.
2: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», μάλιστα το «Σπίτι μου 2» πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
0: Και υπάρχει και μία δήλωση ακόμα για το μπάσκετ, για να ακούσουμε.
2: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά, φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια. η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τις εκλογές που έγιναν χθες στην Κύπρο και που νομίζω ότι τα αποτελέσματα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επειδή εδώ στην Ελλάδα δεν πολύ δώσαμε και τόσο τη σημασία και την έκταση και το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να έχουμε δώσει, και επειδή δεν είστε υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζετε, να σας πω λοιπόν ότι με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα ο Δημοκρατικός Συναγερμός παίρνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ 8 έδρες, εάν δεν κάνω λάθος. Και από 4 έδρες παίρνουν το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία, 2 κόμματα, 2 καινούργια κόμματα. Τώρα, το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα, σας τον έχουμε προαναγγείλει, με τον κύριο Γιάννη Μαυρή. Είναι πολιτικός αναλυτής, είναι πρόεδρος της Public Issue. Κύριε Μαυρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δάκη.
0: Έχω την εντύπωση, κύριε Μαυρή, παρακολουθώντας χθες για πολλές ώρες ΡΙΚ και όλη την εκλογική διαδικασία των αποτελεσμάτων, ότι ένα πρώτο συμπέρασμα, πέρα από αυτό που πολύ συζητιέται, που είναι το ακροδεξιό κόμμα ΕΛΑΜ στην τρίτη θέση, έχω την εντύπωση ότι έτσι σε ένα πιο πολιτικό συμπέρασμα πρέπει να αποτυπώθηκε και μια δομική κρίση του κομματικού συστήματος, δηλαδή ότι τα παραδοσιακά κόμματα έχουν χάσει την εκπροσώπησή τους στην κοινωνία. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Είναι σωστή αυτή η διαπίστωση και θα έλεγα ότι υπάρχει και μια αναλογία με αυτά που ζούμε στην Ελλάδα, δηλαδή την αντίστοιχη κρίση των κομμάτων που βλέπουμε και στη χώρα, υπάρχει και στην Κύπρο. Δεν είναι βέβαια ένα φαινόμενο συγκυριακό, είναι πιο μακροχρόνιες αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι τάσεις. Αλλά για να καταλάβουμε και στην Κύπρο, για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές συμμετείχαν 19 κόμματα. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχουμε 30 με 35.
0: Σωστά.
1: Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μια μικρή χώρα, μια μικρή ενότητα, οι ψηφοφόροι είναι περίπου 570.000, λιγότερο από την Κρήτη δηλαδή, κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι 19 κόμματα και 700 τόσοι υποψήφοι ήταν μια ένδειξη ότι μπορεί να συμβεί και
2: κομματικού πληθωρισμού,
1: προσφοράς πολιτικής. Υπήρχε ένα, και να προσθέσω εδώ ότι ήταν και αρκετά μακροχρόνια η συζήτηση περί εκλογών, δηλαδή προεκλογική περίοδος. Κάτι αντίστοιχο που υπάρχει και στην Ελλάδα, αλλά όταν ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, το στίχημα ήταν αν θα μπουν 8, 9, 10 κόμματα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχε ανοιχτό το ζήτημα. Τελικά μπήκανε μόνο 6.
0: Όμως, αν κατάλαβα καλά, κύριε Μαυρή, σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονταν προεκλογικά και σε όλες τις αναλύσεις, ένα στοιχείο που είχε αποτυπωθεί είναι ότι αυτό το που υπήρχε ως ένα κλασικό και παραδοσιακό αποτέλεσμα στις κυπριακές, τις αντίστοιχες κυπριακές εκλογές, ήταν ότι αυτό που λέμε συστημικά κόμματα είχαν στο σύνολό τους περίπου το 75%. Τώρα αυτό δεν αποτυπώθηκε, και επίσης στις αναλύσεις που κάνατε αναδεικνυόταν ότι οι Κύπροι είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους και προς τους θεσμούς, και γι' αυτό τα παραδοσιακά κόμματα βρίσκονταν σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό αποτυπώνεται πλήρως το αποτέλεσμα το εκλογικό?
1: Όχι, δεν αποτυπώνεται. Για να γίνει κατανοητό και στους Ελλαδίτες ακροατές, στην Κύπρο υπήρχαν 4 βασικά κόμματα. Ο Συναγερμός της δεξιάς, το ΔΙΚΟ που ήταν κεντροδεξιά, η ΕΔΕΚ ας πούμε κεντροαριστερή και το ΑΚΕΛ. Αυτά τα κόμματα στην Κύπρο μετά το 81 και μετά το θάνατο του Μακαρίου συγκροτούν ένα τετρακομματικό σύστημα που μπορεί να σταθερό. από 100% που είχαν στις εκλογές του 80, της δεκαετίας του 80, αυτά τα κόμματα φτάσανε στις ευρωεκλογές τις προπέρσινες να αφρίζουν 61%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βλέπουμε μια μακροχρόνια αποδυνάμωση. Το στίχημα λοιπόν ήταν τώρα αν θα συνεχιστεί αυτή η τάση ή αν θα αναστραφεί. Ιδιαίτερα δε επειδή συγκροτούνται, και αυτό αν θέλετε κρατήστε το και ως αναλογία με το τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, νέα κόμματα. Το ένα ήταν του Φιδία Παναγιώτου, που είναι γνωστός και στο κοινό το ελληνικό. Είναι ο ευρωβουλευτής, ο οποίος κατέβηκε μόνος του με μια προεκλογική στρατεία μια εβδομάδα και πήρε 19%. Βγήκε ευρωβουλευτής, ο οποίος έφτιαξε κόμμα. Και ο άλλο είναι βασικό σχηματισμός του πρώην γενικού ελεγκτή.
0: Ελεγκτή, ναι. Του κυρίου Μιχαηλίδη, λέτε.
1: Το άλμα του
0: κυρίου Μιχαηλίδη.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Και ταυτόχρονα πολλά μικρά κόμματα, όπως το ΒΟΛΤ που είναι πανευρωπαϊκό, οι οικολόγοι και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί διεκδικήσαν την ψήφο του εκλογικού σώματος, αλλά τελικά τα αποτελέσματα. Δεν ήταν το αυτό που είχαν δείξει οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις. Υπήρξε σαφώς μια, αν θέλετε, ενώ φαινόταν ότι πάμε για μια πλημμυρίδα, τελικά εμφανίστηκε και η άμποτη.
3: Λειτουργήσε, κύριε Μαυρή, η λογική της πολιτικής σταθερότητας, γιατί είδα και τον Πρωθυπουργό που έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στην επικεφαλής του Δυσί να λέει ότι και στην Κύπρο λειτουργήσε η λογική της πολιτικής σταθερότητας, διότι όπως είπατε και εσείς σωστά, η

0: Το σύστημα, ναι, ακριβώς.
1: Είναι προεδρικό, επομένως υπάρχει διάκριση των εξουσιών, άρα η Βουλή δεν κυβερνά. Η Βουλή είναι
2: όπως το γαλλικό σύστημα, ναι.
1: Ακριβώς. Και επομένως το αντεπιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πλουραλισμού. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι η παρουσία πολλών κομμάτων δίνει την πολυφωνία, την αντιπροσωπευτική λειτουργία της Βουλής και τα λέει ενισχύει. Λοιπόν, αυτό όμως ήρθε σε αντίθεση με τους κομματικούς μηχανισμούς τους παραδοσιακούς. Τα παραδοσιακά κόμματα, κυρίως τα δύο μεγάλα, αυτό που λέμε και στην Ελλάδα αντικομματισμός, δηλαδή το ΔΣ και το ΑΚΕΛ,
0: ναι, ναι,
1: καταφέρανε σε αυτές τις εκλογές να όχι απλώς να αναχαιτήσουν την πτωτική τους πορεία, αλλά να έχουν και πραγματική άνοδο μετά από πολλά χρόνια.
0: Ναι, νομίζω και φαίνεται ότι έχουν τη δύναμη και την εμπειρία για να κινητοποιούν τις δυνάμεις τους, έτσι.
1: Το ένα είναι ότι παρά το όσα λέμε για την κρίση των κομμάτων, την αποδόμησή τους, την απαξίωσή τους κτλ., ο βαθμός θεσμοποίησης των παλιών κομμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος. Έχουν τον μηχανισμό, έχουν τη γύρωση, αλλά και αυτό που είπατε, το θέμα της ασφάλειας.
2: Σταθερότητας.
1: Και μιλάμε για την Κύπρο που, όπως ξέρουμε, είναι πιο κοντά στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πιο κοντά. Οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν ήταν πιο έντονες.
2: Σωστά.
1: Θυμίζω ότι πριν από δύο μήνες υπήρχε το επεισόδιο με το ντρόν, την επίθεση στο ακροτήρι.
2: Αλλά ταύτα λειτουργήσε. Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Μισό, να ρωτήσω. Λειτουργήσε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε την επόμενη μέρα, κύριε Μαυρή. Θέλω να πω αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Πώς επιδρά την επόμενη μέρα στην Προεδρία, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν. Επίσης, παραδείγματος χάρη, φέρουμε αυτό ως παράδειγμα, αυτό το ακροδεξιό κόμμα, το ΕΛΑΜ, που είναι τρίτο κόμμα, θα διεκδικήσει και Προεδρίες, ενδεχομένως και την Προεδρία της Βουλής.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι πιστεύω ότι πράγματι υπάρχει μια κεντροδεξιά μετατόπιση της Βουλής. Mm-hmm. Δηλαδή τα τρία κόμματα, ο Συναγερμός, το ΔΙΚΟ και το ΕΛΑΜ, πήρανε το 61% της ψήφου, αλλά και το 59% των εδρών. Άρα το κέντρο βάρους έχει πάει προς τα δεξιά. Το ΑΚΕΛ, παρότι ενισχύεται, δεν έχει τη δυνατότητα συμμαχιών, γιατί μείναν εκτός Βουλής αρκετά κεντροαριστερά σχήματα, όπως είναι το ιστορικό ΙΕΔΕΚ, ας πούμε, ή ακόμα και
0: η οποία έμεινε εκτός, έτσι.
1: Έμεινε εκτός, είναι το δεύτερο αρχαιότερο κόμμα, έτσι, του Βάσου Μισαρίδη.
2: Και είναι και η πρώτη φορά που μένει
0: του
2: εκτός
0: γιατρού,
2: Βουλής.
0: Ναι,
2: το σοσιαλιστικό κόμμα.
1: Πρώτη φορά και ίσως είναι και το.
0: Και το τέλος.
1: Ίσως είναι και το τέλος, το οποίο είναι πολύ πιθανό. Δεν ενδιαφέρεται κάποια τάση αναβίωσης. Αλλά και το Βόλτ, οι οικολόγοι, και αυτοί μείναν εκτός Βουλής. Τώρα, το ζήτημα των συμμαχιών εδώ στην Κύπρο και των κομματικών και κοινοβουλευτικών συμμαχιών, υπάρχει άλλη παράδοση από την Ελλάδα. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχουμε την εμπειρία των συμμαχιών αυτών. Εδώ είναι παγιωμένο ακριβώς και λόγω του προεδρικού συστήματος. Έτσι. Στη Βουλή υπάρχουν δηλαδή πλειοψηφίες που στηρίζουν τον προϋπολογισμό, τους νόμους και διαμορφώνονται, συζητάνε. Υπάρχει άλλη κουλτούρα. Τώρα, εκείνο που είναι κρίσιμο είναι η εκλογή του Προέδρου της Βουλής, που κατά παράδοση στην Κύπρο είναι πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες είναι σε 1,5 χρόνο, το Φεβρουάριο του 2028. Τις οποίες ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, θα επαναδιεκδικήσει. Αλλά το ερώτημα είναι ποιες συμμαχίες θα διαμορφωθούν.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή ακριβώς είναι καθοριστική η Προεδρία της Βουλής, τι διαφαίνεται σε επίπεδο συμμαχιών, κύριε Μαυρή?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία είναι και πρόεδρος του Συναγερμού, του ΔΣ, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον εμέσως πλην σαφώς ότι θα ενδιαφερόταν για την επανεκλογή της.
2: Και είναι και το πρώτο κόμμα των εκλογών που θα έλεγε κανείς ότι έχει και ένα ηθικό έρισμα να διεκδικεί και να είναι αυτή ξανά.
1: Επίσης, πολιτικά, επειδή ακριβώς πήρε πάνω από 100.000 ψήφους ο Συναγερμός, είναι πολύ καθαρή νίκη η οποία την πιστώνεται η πρόεδρος, και αυτό, από ό,τι φαίνεται, και οι αντιπολιτευτικές φωνές ή οι αμφισβητήσεις

0: έχουν. Η αμφισβήτηση ισοκομματική έχει περιοριστεί. Mm-hmm. Είναι μία παράμετρος. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Βουλή έχει. Ο πρόεδρος στην Κυπριακή Βουλή εκλέγεται με ένα σύστημα δύο γύρων. Δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα απλοποιήθηκε το σύστημα, θα υπάρξουν υποψηφιότητες στον πρώτο γύρο, οι επικρατέστεροι δύο θα πάνε σε ένα δεύτερο γύρο. Η Βουλή έχει 56 βουλευτές, η πλειοψηφία είναι 29. Mm-hmm. Με βάση τα χτεσινά αποτελέσματα, mm-hmm. δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή δεν αρκεί οι έδρες του DC με το Δίκο για να βγάλουν από τον πρώτο γύρο την
1: πρόεδρο. Ναι.
0: Επίσης τα κόμματα δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους ακόμα. Mm. Αυτά γίνονται σήμερα αύριο. Θα ξεκαθαρίσει μέχρι τις αρχές Ιουνίου που θα πρέπει να γίνει η εκλογή. Εκεί θα δούμε αν αυτός ο άξιος... Καταρχήν έχει προϋπάρξει μια δήλωση του Προέδρου Χριστοντουλίδη ότι ενδεχομένως να κάνει ένα άνοιγμα προς το συναγερμό, γιατί σας θυμίζω ότι ο Πρόεδρος Χριστοντουλίδης είναι πρώτη φορά στην Κύπρο που εξελέγει χωρίς υποστήριξη επίσημη.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν επίσημος, δεν είχε χρήσμα. Mm-hmm. Έτσι, εξελέγει
1: επίσημα, όπως το είπατε, ναι.
0: Ναι, δεν είχε επίσημο χρήσμα. Έτσι. Ο συναγερμός είχε κατέβει διασπασμένος. Δηλαδή, ο μισός συναγερμός υποστήριξε τον Χριστοντουλίδη, οι υπόλοιποι τον Αβέρο Φνεοφύτου. Αυτά είναι ακόμα ενεργά τα ρήγματα.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο που θα κορυφωθεί στο επόμενο πενθήμερο, mm-hmm. νομίζω, και θα δούμε βέβαια τι προκύπτει, ποια συμμαχία, αν θα υπάρξει τελικά μια κεντροδεξιά συμμαχία με ή χωρίς το ΕΛΑΜ, ή αντίθετα αν θα υπάρχει κάποια αντίδραση από την αριστερά.
1: Γιατί κυρίως βλέπουν αυτό που μόλις είπατε, κύριε Μαυρή, ότι μια συνεργασία με το ΕΛΑΜ, που αυτό από μόνο του σημαίνει πολλά.
0: Το ΕΛΑΜ έχει αποκλείσει επανειλημμένως με δηλώσεις την υποστήριξη προς την κυρία Δημητρίου.
1: Μάλιστα.
0: Αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποστηρίξει κάποιο άλλο προερχόμενο από το συναγερμό ή ακόμα και κάποιον υποψήφιο του Δίκο, που στην περίπτωση μας σήμερα είναι ο πρόεδρος του Δίκο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος.
2: Μάλιστα.
0: Δεν έχει υπάρξει ακόμα ξεκαθάρισμα, γιατί είναι ενθερμό ακόμα τα... πάντως να πούμε mm-hmm. ότι το αποτέλεσμα σίγουρα είναι έχει ενισχύσει τη θέση της Προέδρου του Συναγερμού mm-hmm. λόγω της νίκης του Συναγερμού mm-hmm. και από την άλλη έχει καταστήσει δυσχερέστερη τη θέση του Προέδρου Χριστοντουλίδη, διότι η συμμαχία κομματική που τον στήριζε μέχρι τώρα στη Βουλή, δηλαδή η συνεργασία του Δίκο με την ΔΕΚ και την ΔΥΠΑ, έχει βγει αποδυναμωμένη, διότι η ΕΔΕΚ και η ΔΥΠΑ
1: δεν είναι στη Βουλή τώρα.
0: Δύο κόμματα είναι εκτός Βουλή, αλλά και το Δίκο έχασε μία έδρα. Επομένως, εκεί θα υπάρξει οπωσδήποτε μία αναδιάταξη.
1: Ναι, υπάρχει πια μία ανασύνθεση της Βουλής που γεννά τα προβλήματα που μόλις ακούμε.
2: Τώρα, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είδαμε ότι και στην Κύπρο ίσχυσε αυτό που ισχύει ως τάση σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή μια στροφή στα δεξιά, ναι. κεντροδεξιά ή και ακροδεξιά.
0: Ναι.
2: Και θα ήθελα να μου πείτε σε σχέση με το γεγονός και ότι για πρώτη φορά στην ιστορία το απεκλείστη το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ναι. γιατί αυτή η τάση και στην Κύπρο. Ας πούμε, μπορεί να ερμηνευτεί σε άλλες χώρες με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Γιατί και στην Κύπρο.
0: Γιατί, κύριε Τάκη, ισχύουν όλοι οι λόγοι που ισχύουν στην Ευρώπη, δηλαδή το μεταναστευτικό και επιπλέον λόγω της Κύπρου υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση που είναι πολύ έντονη, το εθνικό ζήτημα που είναι
1: και είναι ένα προνομιακό πεδίο σε αυτό το
0: και
1: χώρο
0: και κατά συνέπεια η άνοδος της ταυτοτικής, αυτό που λέμε ακροδεξιά, ναι. το ΕΛΑΜ ή ταυτοτικής δεξιάς υπήρξε αλματώδης
1: Μάλιστα.
0: τα τελευταία χρόνια, ωστόσο πρέπει να πω ότι σε σχέση με τις ευρωεκλογές που ήταν μια και τις προηγούμενες βουλευτικές, η επιρροή του ΕΛΑΜ έχει δείξει σημεία καθήλωσης. Ναι. Δηλαδή στις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, ναι, είχε 40, πήρε 41.000 ψήφους, τώρα πήρε 40. Δεν συνεχίζεται. Μάλιστα. Απλά παγιώνεται.
1: Και αυτό είναι επίσης το σοβαρότερο ενδεχομένως.
0: Και επιπλέον αποκτάει ένα. Μπαίνει στη διαδικασία του αξονικού κόμματο, του ρυθμιστικού ρόλου στη Βουλή.
1: Έχει ρόλο πολιτικό πια.
2: Το φαινόμενο φιδείας πώς βλέπετε να εξελίσσεται?
0: Το φαινόμενο φιδείας καταρχήν αποδυναμώθηκε στις, το τελικό αποτέλεσμα, γιατί...
1: Αλλά περίμενε και άλλα τούρθαν.
0: Καλά, περίμενε και να σας πω, η πραγματικότητα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, θυμίζω ότι πήρε 19% μόνο στις ευρωεκλογές, από τις 2-3 μήνες πριν, ας πούμε, ορίζοντας στις δημοσκοπήσεις προεκλογικές ήταν ίσως και πάνω από 10%. Οι κακοί χειρισμοί, η έκθεσή του, η πολιτική απειρία, τα λάθη και η αλαζονία, αλλά και βεβαίως ο ανταγωνισμός και η αντεπίθεση που δέχτηκε από τους κομματικούς μηχανισμούς τους παραδοσιακούς, τον συμπίεσαν. Δεν μπόρεσε. Και αυτό είναι ένα στοίχημα, αν θέλετε, και έχει και μια αναλογία με την Ελλάδα, διότι έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα στα σκαριά. Πώς τελικά τα κόμματα τα οποία εμφανίζονται λόγω της κρίσης εκπροσώπησης, και ας μην κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει κρίση εκπροσώπησης και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι αυτονόητο ότι τα νεοπαγή σχήματα είναι
1: θα είναι
0: θέση...
1: αυτά που θα είναι ελκυστικά για να εκφραστεί αυτή.
0: Είχε να εκφράσουμε συγκυριακά την διαμαρτυρία. Δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να την αποκρισταλώσουν και να διατηρήσουν.
1: Πολύ ευχαριστούμε, κύριε Μαυρή. Καλή ξεκούραση σας ευχόμαστε μετά από την ταλαιπωρία. Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Μαυρής, Γιάννης Μαυρής, πολιτικός αναλυτής και πρόεδρος της Public Issue.
2: Και έχει ενδιαφέρον το πείραμα του πολυκομματισμού, του κατακαιρματισμού και του τελικού αποτελέσματος στην Κύπρο.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
2: και για εδώ και για μας.
1: Πρόκειται για ανασύμφεση της Βουλής.
2: Ναι.
1: Η κατανομή δυνάμεων είναι διαφορετική.
2: Και ενώ περίμεναν 9 και 10 κόμματα, τελικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Να πω μόνο στη φίλη ακροάτρια. Ακούστε, δεν κατάλαβα γιατί μου καταλογίζετε κάτι ότι δεν χάρηκα με την νίκη του Ολυμπιακού. Προφανώς και χάρηκα, και μάλιστα έχω και προσωπικούς συναισθηματικούς λόγους. Αυτό που είπα είναι ότι κατάλαβα ότι δεν χάρηκαν όλοι, γιατί υπάρχουν.
2: Εντάξει, όταν παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ξένη ομάδα,
1: κάνουν,
2: είμαστε
1: Δημήτρη,
2: πάντα με την ελληνική ομάδα.
1: Το
2: κάνουν, αλλά τώρα
1: αυτό
2: δεν είναι ωραίο, προφανώς. Όταν παίζει μια ελληνική ομάδα, παίζει η Ελλάδα.
1: Θεού, αλλά τους έβλεπα εχθές. Λοιπόν, άντε, αύριο τα υπόλοιπα. Φιλιά πολλά, για
2: καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο αυτόφορο 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, ωστόσο μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις, μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο χώρο της Ανδρογής εδώ στο Ηράκλειο σύσκεψη του ΓΙΟΤΕΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο. Το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύριος Ασλανίδης είπε δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας. Ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος, που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί έτσι, δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, στο σημείο όπου φέρει το 38χρονος να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμενα στο 30 της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικός δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει εκεί την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην ΙΤΕΑ Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
3: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο ο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
4: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυπου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
0: μετά θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της τριάχρονης οδηγήθηκε και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνί. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Έρθω Ρεστιάδας. Μαρία.
6: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στον πόρ μπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένες, ενάλλιον συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέθεση δίωξης και ξεχνής εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάριθμους οι γεμιστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
7: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως τοπίστηκε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα, η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκρινιακής βίας, καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοκρινιακή βία και τότε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
8: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτησης βάρος και του ιδίου αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι βέβαια, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, στίζει από εκεί. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόδεις καλλιεργίες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχειας για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόδες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθεαυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση, αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δουν βεβαίως το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές, όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές κατά κύριο λόγο των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση. Θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που, όπως λένε οι ίδιοι, έχουν διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθειας σπόρων, που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σωδιά. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργιών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας. Όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό, στο όρος Πάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος, με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ηρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί
0: η ζημιά.
2: Το εύρος, ναι, ακριβώς, και η κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημένοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΩΣΔΕ, αγρανάπαυση, σχεδίων βελτίωση, σχεδίων δράση νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των τεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των τεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των τεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των τεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα τενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε...
5: Εγώ ναι. Βρίσκομαι εδώ στην Νάξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Νάξο, δηλαδή μετά με τη συνένωση των Δήμων ήταν η Νάξο και οι Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησάκια αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σχοινούσα, Κουφονής και Δονούσα. Τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Νάξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα ας πούμε έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δείχνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίο έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι...
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξους και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμου. Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμο, δέχεται το νησί της Δονούσας. Υπάρχουν καταλύματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλυμάτων αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί. Είναι εξίσου πολύ σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο, το νησιώτικο χαρακτήρα. Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στην Άξος, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άσπρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο...
0: ελεύθερο το μπάνιο του, ναι, χωρίς
5: μπράβο,
0: να
5: ελεύθερο
0: έχει...
5: ελεύθερο το μπάνιο του, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση καλά... αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
5: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλία, σε παιδί μου. Δηλαδή μένει εκεί ηρεμή η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
0: Φεύγει το άγχος.
5: Δηλαδή έρχεται ο πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα. Με ντόπια προϊόντα που φέρνουν και από εδώ πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλιά και τη Σκηνούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς θέλαμε ακόμα από εδώ και προμήθειες, φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλνανε από εδώ, ήταν τότε, είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά πλοία τα οποία φέρνανε νερό και ιδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν αφαλατώσεις μόνιμους και οπότε δεν έχουν πρόβλημα
0: δεν υπάρχει
5: και
0: πρόβλημα
5: με το
0: νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κυρία Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά όσοι μας ακούνε καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα αν φυσικά θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι έτσι ώστε να ηρεμήσουν.
5: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση, δηλαδή φανταστείτε ότι έχει και τα κύπλα που πάνε από Πειραιά καθημερινά και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος, δηλαδή η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη. Και δεν είναι για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Και
5: φυσικά, όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένω με χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατσάρα.
5: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Οι ενώσεις λοιπόν ετούνται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίως στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές των νομών Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενστολιά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και δυσμενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επώνυμα, καταλήγοντας ότι εξαίρεση των μόνιμων στελεχών των μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο, όπου εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά βγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών, ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας, ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά, συγκρούστηκε στο σφοδρά πλαγιομετωπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η τοπική συλλογή εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Να πω ότι οι σύλλογοι κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιλύει, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στον πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεση μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι εισπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα στο στενού συγκοινωνικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϊπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν, κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από 3 σε 3 περιπτώσεις από ανεπιστούς πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν χρηματικά από 3 σε 3 περιπτώσεις από ανεπιστούς πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών

0: Ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της σπήρας των λεγόμενων τηλεφωνητών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου και το Σάββατο που μπήκε τέλος στη δράση της είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να mm-hmm. αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη Μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαΐδα και μία στη Δράμα. 6 περιπτώσεις δηλαδή, ναι, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Βγήκαν και εξιχνίασαν εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος στις δράσεις τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κηδεία εισαγγελέα μελλοντικών Καστοριάς. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχωνίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό και 40% και σύμφωνα με τους κατοίκους η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μιστρά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Πάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην τελετή παράδοσης των παλατιών, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του παλατιού των Δεσποτών,

0: υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι μοναδικό στο ζώμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 και στο πρόγραμμα Βιοπικιλότητα και Αρχαιολογική Χώρη, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψή του στο ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης, πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες, ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του δημοτικού κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις, ωστόσο, έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του Δημοτικού Κήπου από το Παχυνιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία τόσο η πρόεδρος η Χριστίνα Παπίτσου όσο και η γραμματέας η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω θυμίζει, ότι είναι παραλιομπιονίκη στην Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο Δημοτικός Κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές είναι εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει και με ένα προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο Δημοτικό Κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο. Μάλιστα. Μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δηλαδή θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Παχυνιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα. Και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίνει τον Παχυνιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολύ βραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος» σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον λευκό νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Καιρός.
1: Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Τον κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ο Δημήτρης Κρητικός, πιο γνωστός ως DJ MCD, εδώ παρέα με την Ζωέ Μορέτη και το νέο του single Paper Crown, για το καλό όρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 5 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Hurt ονομάζεται το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, από την Βρετανίδα τραγουδοποιό την Arlo Parks, εδώ σε ένα ευαίσθητο και ποιητικό κομμάτι που μιλά για την ελπίδα και την ανάρρωση από τον ψυχικό πόνο. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

so much. Η Arlo Parks από το 2020 ακούσαμε το κομμάτι Hurt στο μεσημεράκι της Δευτέρας 25 Μαΐου με ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή δείχνει το θερμόμετρο. Πάμε να συνεχίσουμε με τον πολυτάλαντο παραγωγό τον Κούτιμαν που έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό μετά την τεράστια επιτυχία του με το κομμάτι My Everything που είχε γίνει το soundtrack του καλοκαιριού πριν από 3 χρόνια. Επέστρεψε με νέο single όπου και πάλι συνεργάζεται με τον Ντέκελ στα φωνητικά. Πάμε να ακούσουμε το Hope και περιμένουμε το νέο τους ομώνυμο άλμπουμ στις 5 Ιουνίου.

ο Κούτιμαν και ο Ντέκελ Χόουπ εδώ στον κόσμο 93,6, εκτός και αν μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις. Διαφορετικά, από όπου και αν είστε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου μπαίνετε στη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ ΕΚΟ, διαλέγετε οποιοδήποτε ραδιόφωνο της ΕΡΤ θέλετε και ακούτε όλες τις εκπομπές τόσο live όσο και on demand. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα κομμάτια του folk soul καλλιτέχνη του Ντέκελ, το οποίο περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό του άλμπουμ το I Won't Be Your Foe του 2021. Maybe October, ο Ντέκερ. Καλησπέρα σε όλους.

Από το μακρινό 1960, ένας από τους πιο εκφραστικούς crooners της αγγλικής pop σκηνής, ο Billy Fury βεβαίως, με το Wondrous Place. Πολύ πιο πρόσφατο το επόμενο είναι η April March, που έγινε γνωστή αναβιώνοντας την αθωότητα των 60s και το γαλλικό γέγε, εδώ από το 2023 και τη συνεργασία της με το γαλλικό δίδυμο των Staplin. Ακούμε το κομμάτι Palomino Rich Man, April March.

Ένα ωραίο σίγγλ που κυκλοφόρησε φέτος 2026 και που μας αρέσει πολύ εδώ στο Κόσμος ήταν η Βρετανίδα Γιάννα Λί, που έτσι φέρει το άρωμα της παλιάς καλής soul και ένα κομμάτι με τίτλο House Broken. Ντουέτο έχουμε για τη συνέχεια, μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του μεταθανάτιου άλμπουμ Lioness, Hidden Treasures, της αξεπέραστης βεβαίως Amy Winehouse, και μαζί της ο κορυφαίος στιχουργός της hip hop σκηνής, ο rapper Nas.

Orient Express ονομάζεται το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Ήταν η Γαλλίδα δίσκοπο ερμηνεύτρια η Κορίν. Εδώ συνεργάστηκε με τον παραγωγό Χαμπίμπι Σλάι αλλά και τον Σύριο μουσικό Χαρέθ Μεντί, έτσι που πρόσθεσε τους παραδοσιακούς ήχους της Μέσης Ανατολής, ό,τι δηλαδή περίπου κάνουν και οι Glass Beams. Συνδυάζοντας με τη σειρά του στοιχεία από την Ινδική μουσική παράδοση. Από την Αυστραλία κατάγονται, ακούμε το Μαχάλ. Καλησπέρα και πάλι.

Yellow Moon βεβαίως, 45 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον κόσμο 93,6. Η θρυλική οικογένεια μουσικών της Νέας Ορλάνης, οι Neville Brothers βεβαίως, από το 1989 σε παραγωγή του Daniel Lanois. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τώρα τον ήχο, η Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές στην παρέα σας μέχρι τις 4. TYO έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με το αγαπημένο αυτής της περίοδου, το Electric Spanish, μέσα από το ολοκένουριο του άλμπουμ, το Outsider.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Favorite Things, η Αλκιόνη και τα νέα της τραγούδια από τη δισκογραφική της δουλειά που θα τιτλοφορείται Small Philosophies Part 2 και που τα ακούτε αποκλειστικά και μόνο εδώ από τον Κόσμο 93,6. Favorite Things λοιπόν από την Αλκιόνη για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα που είμαστε σήμερα παρέα. Ακούτε πάντα Κόσμο στους 93,6 και μέχρι τις 4 η Λουκία Σούπουλη θα σας μιλάει και θα επιλέγει τις μουσικές.
1: Atardecer, solo aparecen dos cosas, la luna y el sol. Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar.

Ωραίες φλαμέγκο κιθάρες από τον Αλφρέντο και το κομμάτι Λούνα Άγκουα Τιέρα Σολ εδώ στον Κόσμο 93,6 και γιορτάζοντας τα 25 του χρόνια το Athens Jazz έρχεται και πάλι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από σήμερα Δευτέρα 25 μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που πλαισιώνει και ένα δυναμικό line-up με 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι λοιπόν σε εορταστικό κλίμα η Τεχνόπολη μετατρέπεται για μία ολόκληρη εβδομάδα σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για τη μουσική αλλά και την τέχνη, φιλοξενώντας δράσεις για κάθε ηλικία. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων έχει η φωτογραφική έκθεση με τίτλο 25 χρόνια Athens Jazz, εικόνες μίας διαδρομής από τη σκηνή στα φωτογραφικά καρέ. Η έκθεση αποτελεί μία αναδρομή στην ιστορία του φεστιβάλ, αποτυπώνοντας μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της μακροβιότερης μουσικής διοργάνωσης μέσα από τον φακό 10 φωτογράφων. Και όπως πάντα, ο Κόσμος 93,6 θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη και θα μεταδώσει απευθείας το πρόγραμμά του σήμερα από τις 8, μεταφέροντάς μας τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή σήμερα αλλά και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival.

Από το περσινό άλμπουμ του Paul Weller, το Find El Dorado, εδώ διασκεύασε το Where There's Smoke, There's Fire, το οποίο φέτος επέλεξαν και οι Black Keys να το διασκευάσουν, με το δικό τους τρόπο βέβαια. Και εδώ το αργεντίνικο ψυχεδελικό blues rock συγκρότημα των Los Espíritus, με τα φωνητικά του Santiago Moraes. Ένα ωραίο ταξίδι από το 2015 με τίτλο Pero Viejo.

από το 2018 και το άλμπουμ Con todo el mundo y Cruangbin, βεβαίως, και το υπέροχο Μαρία Ταμπιέν εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε να συνεχίσουμε με τους Black Pumas και εδώ ο τραγουδιστής τους ο Eric Burton σε μια γεμάτη πάθος ερμηνεία. Ακούμε το I'm Ready.

του Μιράδα, η Ροζάνα Μαϊλάν στον αέρα του κόσμου σε 93,6 με αυτή τη δυναμική φωνή και την υπέροχη σκηνική παρουσία της. Θα την απολαύσουμε το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage στο 5ο Cosmos Jazz Party και σας περιμένουμε όλους. Η παραγωγή του Κόσμος θα είναι στα DEX, οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και όπως πάντα η είσοδος είναι ελεύθερη, φέρτε και τους φίλους σας να περάσουμε όμορφα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμή συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 94,3.

από τα πιο αγαπημένα κύλη όλου στα κομμάτια της η jazz σκηνή στο 7 Days in Sunny June Jamiroquai από το 2005. Για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3, μεσημέρι Δευτέρας 25 Μαΐου. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και ένα από τα πιο εμβληματικά ψυχεδελικά pop κομμάτια της δεκαετίας, με αυτά τα retro synthesizer και την ονειρική ατμόσφαιρα του Kevin Parker, The Less I Know The Better. Καλησπέρα σε όλους, Tame Impala.

Από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας και καταγωγή από την Άρουμπα έχει η Ναόμι Σάρον που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Μια ανερχόμενη soul τραγουδίστρια, μεγάλωσε σε μουσικό περιβάλλον και πέρσι τον Μάιο κυκλοφόρησε το EP The Only Love We Know, μέσα από το οποίο ακούσαμε το μόνιμο. Και εδώ υπέροχη Σαντέ με αυτό το υπνοτικό funky group κομμάτι από το 1988.

Από το περσινό του άλμπουμ το 1978 Revenge of the Dragon, ο Jose James βεβαίως εδώ επέλεξε να διασκευάσει Rolling Stones. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου εμφανίζεται στο θέατρο του Λυκαβητού για αυτό το αφιέρωμα στην 50η επέτειο του I Want You, το άλμπουμ του Marvin Gaye. Και μαζί του θα απολαύσουμε και τη μοναδική China Moses.

Και πάμε για πρώτο τελευταίο κομμάτι από το 1977, Bill Withers. Lovely day.

Το λέει και το εννοεί έτσι. Lovely day, Bill Withers, και 3 λεπτά μόλις πριν από τις 4 εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Κωνσταντίνος Παντζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς τα λέμε αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Doing my own thing, John Craig, για το κλείσιμο από τη Λουκία Σούπουλη. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
6: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl, γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Είναι Δευτέρα και 25 Μαΐου και μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης που θα μας πάει σε ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο για τους τυχερούς της παρέας και θα μας πάει επίσης και στο καλοκαίρι, όχι ότι δεν κάνει καλοκαίρι ήδη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 8 λεπτά μετά από τις 4, είναι το Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, μας ακούτε και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκίνημε εβδομάδας για εμάς, μια εβδομάδα που άρχισε και νομίζω πως όλοι ασχολούνται με τον Ολυμπιακό και πάμε λοιπόν να κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Μπάμπης Δούκαρος σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας έχω φέρει και αρκετά καινούργια τραγούδια να έχουμε να ακούμε σήμερα και να συναντιόμαστε με νέους ήχους, όπως αυτό εδώ, Did You Know, The Sincere's. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς βρεθήκαμε.

Nick Waterhouse και LA Turnaround εδώ στο Κόσμος 93,6 και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτό που διάβαζα πριν από λίγο που έχει να κάνει με την κλιματική κρίση η οποία λέει προκαλεί νωρίτερα και πιο έντονα κύματα καύσωνα σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προετοιμάζονται για ακραία ζέστη αυτή την εβδομάδα καθώς λέει ένας στόλος θερμότητας προκαλεί θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο όπως μεταδίδει το Πολίτικο. Η Ισπανία και η Πορτογαλία αναμένεται να βιώσουν την πιο ακραία ζέστη λέει με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες σχεδόν 40 βαθμών Κελσίου ενώ περιοχές της Ισπανίας θα καταγράψουν 38 βαθμούς. Η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από το προβλεπόμενο μέσο όρο του Μαΐου. Στη Γαλλία, μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για ένα πρώιμο αξιοσημείωτο και διαρκές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες 12 βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο της εποχής. Είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία για το κλίμα, για την αλλαγή του κλίματος, για αυτή την κλιματική κρίση στην οποία βρισκόμαστε.

χώρα μας πάντως η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή προς το τέλος της εβδομάδας. Πάμε και εμείς για τα τριαντάρια μας.

Σαν Ρέμο. Έτσι λέγονται και παίζουν Mediterranean Funk. Και πάμε γρήγορα γρήγορα για τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, στα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

μια συνάντηση από το 2023, El Michel Schaeffer, Black Thought και Sean Little. Αυτό ήταν το Protocol και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής Απογευματάκι Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Και αν θέλετε να συναντηθούμε στη μέση της διαδρομής, 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο για διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, υπάρχουν πάντα φυσικά και τα social, Κόσμος 936. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.

Ζαβά και Winston McCannough, ο Booty Bar. Και αφού είμαστε στη Γαλλία, αυτό ήταν ένα καινούριο κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Να πάμε μέχρι τις Κάνες. Διάβαζα το κείμενο του Χρήστου Μίτση στο Αθηνόραμα για όσα έγιναν στο 78ο Φεστιβάλ των Κανών και λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι φροντίζοντας να μην αφήσει καμία από τις ταινίες που ξεχώρισαν στο φετινό φεστιβάλ, παραπονεμένη ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Park Chan-wook κατάφερε να τις χωρέσει όλες τα βραβεία, ακόμα και αν χρειάστηκε να θυσιάσει επιμέρους επιτεύγματα όπως οι ερμηνείες του Javier Bardem και της Léa Drucker. Έτσι το εντυπωσιακά αλλά φασαριώζικα σκηνοθετημένο La Bola Negra των Ισπανών Javier Ambrassi και Javier Calvo μοιράστηκε το αντίστοιχο βραβείο με το Fatherland του Παβέλ Παυλικόφσκι στην πιο αμήχανη στιγμή της τελετής. Υπήρχε, λέει, μόνο ένα βραβείο διαθέσιμο. Ο Παυλικόφσκι περίμενε να φωτογραφηθούν οι δύο Javier και να του το δανείσουν. Οπότε όταν πήρε το μικρόφωνο συγκράτησε με τα βία στον εκνευρισμό και την πιθανή, λέει, απογοήτευσή του. Ο Αντρέι Σβάγκιντσεφ ήταν πιο ψύχρεμος, αν και μπήκε στο παλέ, λέει, ως φαβορί. Έφυγε όμως με το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής για τον Μινόταυρο, μιας και η βιτριολική ματιά του Κριστιάν Μουντζίου πάνω στην απάνθρωπη αδιαλαξία της ευνομούμενης προοδευτικής βόρειο-ευρωπαϊκής πραγματικότητας έσπρωξε το φιόρδ στον πολυπόθητο χρυσό φοίνικα. Αυτά για τις Κάνες αυτών των ημερών.

Αυτό ήταν το «Σε Magnifique» και σήμερα ξεκινάει το Athens Jazz Festival. Είναι η πρώτη του ημέρα και γιορτάζει και τα 25 του χρόνια το καθιερωμένο Festival Jazz της Αθήνας. Μάλιστα σήμερα στις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα ο Πέτρος Αδάμ και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη θα είναι εκεί και θα εκπέμπουν live από την Τεχνόπολη και θα μας μεταφέρουν όσα συμβαίνουν στη σκηνή του Athens Jazz Festival. Σήμερα μάλιστα είναι η μέρα με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες. Live θα είμαστε από εκεί και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival και το Σάββατο σας θυμίζω ότι έρχεται το καθιερωμένο Cosmos Jazz Party. Φέτος έχει Latin χρώμα και έχει και Ροζάνα Μαϊλάν στο roof stage του Γκαζάρτε. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Φυσικά και η είσοδος είναι ελεύθερη, φυσικά και σας περιμένουμε. I'll say it clear and state my case. Να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Με αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, Gazarte Roof Stage και Cosmos Jazz Party.

καταπληκτική αυτή εκδοχή στο My Way, Νίνα Σιμών. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε στις μουσικές μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από γιώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Black Pumas και Colors και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, 8 λεπτά μετά από τις 5, στο Cosmos 93,6 και στο erteco.gr. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, είναι ξεκίνημα εβδομάδας και πηγαίνουμε μέχρι τις 6 παρέα. Ο Μπάμπης Δούκαρος σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Liam Bailey, Got to Love You.

6 χρόνια πριν, το Τζοκάτς, You'll Be Sorry, και από σήμερα μέχρι και τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Έχουμε λοιπόν την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, αυτόν τον θεσμό, ετήσιο θεσμό που ενώνει τα μικρά βιβλιοπωλεία και επιστρέφει για 5η χρονιά την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και είναι για όλες τις ηλικίες. Συμμετέχουν περισσότερα από 140 μικρά βιβλιοπωλεία στη χώρα μας αλλά και στην Κύπρο και μας προσκαλούν σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο, στη δύναμη της κοινότητας και τη χαρά της συμμετοχής. Η φετινή θεματική είναι Bookstores in Action, ενεργά βιβλιοπωλεία, και η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τον ενεργό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των μικρών βιβλιοπωλείων στην καρδιά της γειτονιάς. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Και η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων μας θυμίζει πως κάθε μικρό βιβλιοπωλείο, εκτός από χώρους συνάντησης όπου δημιουργοί και αναγνώστες μοιράζονται ιδέες, ιστορίες και εμπειρίες, βρίσκεται κοντά στη ζωή και τις ανάγκες και της τοπικής κοινότητας και της κάθε γειτονιάς. Και αυτό είναι ωραίο και εμείς πρέπει, οφείλουμε νομίζω, να ανακαλύπτουμε τα βιβλιοπωλεία και να κρατάμε ζωντανή τη σχέση μας με το βιβλίο. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Μαΐου, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων.

ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Καλιούτσις, Κέρελς Μπέι και το Ελσχέλο, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και είναι αυτός ο ήχος νομίζω της εποχής, ακριβώς αυτός ο ήχος. Και πάμε για ειδήσεις.

0: désir de mots face à tout ça, désir d'amour pour toi là-bas, désir de la mer, désir de mots.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνικής αντιπαροχής προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική από ΚΚΕ και ελληνική λύση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να τον σεβαστεί και ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον Ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. 6 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά από Ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τη ΣΥΠΑ αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές έως 29 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
3: Κόσμος 93,6.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μας αρέσει. Πάμε την αρχή, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το Lucky Again. Θέλουμε να το πιστέψουμε κιόλας. Likely, επιστροφή στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Έχει έρθει τώρα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζολουμένης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Κόσμος 93,6. Ξεκίνημε εβδομάδας με καλή διάθεση. Και είναι αυτή η εβδομάδα που θα μας πέσει αυτό το ωραίο τριήμερο. Το περιμένουμε πώς και πώς, νομίζω, πολλοί από εμάς. Αλλά μέχρι τότε να στείλουμε και καλησπέρες σε εσάς στο κέντρο της Αθήνας, σε εσάς μας ακούτε από την Πελοπόννησο,

Ροζή και το Existe Uma Vos εδώ στο Κόσμο 93,6. Και λίγο πριν φύγουμε να πούμε για μια βόλτα που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ημέρες στο Πάρκο Ελευθερίας. Το πάρκο που σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 60 και το τελευταίο διάστημα έχει αναδειχθεί σε πολιτιστικό προορισμό, τόσο για όσους αγαπούν το βιβλίο, αλλά και για όσους θέλουν να μάθουν για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και όχι μόνο. Τώρα ο Δήμος Αθηναίων μας το συστήνει ξανά, αυτή τη φορά ως υπαίθριο σινεμά, και έρχεται η μαγεία της μεγάλης οθόνης, η οποία μεταφέρεται εκεί στο γρασίδι του Πάρκου Ελευθερίας. Από σήμερα και για 4 νύχτες το πάρκο μεταμορφώνεται σε μια δροσερή υπαίθρια αίθουσα προβολών και μας προσκαλεί να αφαιθούμε στη γοητεία της 7ης τέχνης κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, με τις προβολές να ξεκινούν καθημερινά στις 9. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ιστορίες που καθρεφτίζουν το δικό μας παρόν και παρελθόν μέσα από μια επιλογή ταινιών που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Σήμερα λοιπόν οι προβολές ξεκινούν με την ταινία «Οι άγριες μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου. Σήμερα λοιπόν στις 9 στο Πάρκο Ελευθερίας πιάνουμε θέση και βλέπουμε δωρεάν τις άγριες μέρες μας.

θα προβληθεί η ταινία Ισοβίτες του Θόδωρου Μαραγκού, μεθαύριο το After Love. The sweetest thing I've ever seen, I've ever known. Και το αφιέρωμα θα κλείσει την Πέμπτη με την ταινία Πολυτεχνίτης Κυρημοσπίτης από το 63. Greek Cinema Nights λοιπόν, στο Πάρκο Ελευθερίας.

Take Me There λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί. Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Today. The National για το finale About Today. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Qual es la razón? David Byrne, Natalia Lafourcade, Mexican Institute of Sound. Καλή εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρα στον κόσμο, 93,6, 25 Μαΐου. Μετά από βροχή, οπτικοακουστικά υπερθεάματα με τους Iron Maiden, με όλες τις συναυλίες να ακολουθούν, μετά από τις δύο μεγάλες. Και εννοείται είχαμε τα παράπονα για το Alexander the Great, που οι Έλληνες κάτι παθαίνουν να δεν ακουστεί το Alexander the Great. Θυμώνουν και με το Bruce Dickinson και τους Iron Maiden που δεν το είχαν στο set list τους αυτή τη χρονιά. Και μετά από Σαββατοκύριακο με βροχή ανεβαίνει η θερμοκρασία καλοκαιρινή με 27 και μέχρι 28 βαθμούς. Μουσικές στον κόσμο, Κλάουδια Μάτουλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Όπως κάθε απόγευμα, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο δίο του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε.

Eve, Damian Marley και Stephen Marley στο No No No. 25 χρόνια κόσμος και 25 χρόνια Athens Jazz Festival μαζί γιορτάζουμε απευθείας το πρόγραμμα του Athens Jazz Festival από την Τεχνόπολη εδώ στον κόσμο. Από σήμερα, 25 Μαΐου, είναι η έναρξη του φεστιβάλ με ελληνικές μουσικές παρουσίες την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Ήρθε η ώρα και όλο αυτό ολοκληρώνεται 30 Μαΐου φυσικά με το μεγάλο μας πάρτι κόσμος με άρωμα Latin και χορό φοβερό, γιατί δεν υπάρχει ωραιότερο από τη σκηνή που θα υπάρχει στο Γκαζάρτε, στο Roof Stage, με Ροζάνα Μαϊλάν υπέροχη, 11 άτομα στη σκηνή, φοβερή μουσική, όλη η κούβα στην Αθήνα και θα χορεύουμε κόσμος πάρτι με DJs και παραγωγούς του κόσμου αργότερα. 30 Μαΐου, είσοδος είναι ελεύθερη.

ακριβώς θα γίνεται. Στις 9 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη, 30 Μαΐου. Αυτό το Σάββατο θα είμαστε παρέα. Σε λίγο ο Πέτρος Αδάμ δεν θα είναι εδώ, θα είναι στην Τεχνόπολη. Ζωντανά ο κόσμος θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη για το 25ο Athens Jazz Festival. Μπορείτε να βρεθείτε εκεί, live να δείτε όλα τα καλά. Και αν δεν τα καταφέρετε, τα ακούτε ζωντανά εδώ από τον κόσμο. Το τηλέφωνο στο στούντιο, airteco.gr. Ένα application, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

την Κούβα σε αυτή την καλοκαιρινή εκτέλεση. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Κόσμος Radio, κάνεις ένα search. Viber, Messenger, Facebook, Instagram, social media. Όλα υπάρχουν. Και τα διαβάζουμε, σας διαβάζουμε όλα αυτά που μας γράφετε. Που σκέφτεστε. Και παραγγελιές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική ΚΚΕ ελληνικής λύσης και νίκης στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προειδοποίησή του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς 16 και 18 χρόνων στην Λέσβο, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά τοπικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Quiet Rebellion, Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ, Kelly Bush. 7:25 είναι, καλή εβδομάδα και πάλι. Δευτέρα, μετά από βροχές και συννεφιά, μπαίνουμε στις ζέστες με την άνοδο της θερμοκρασίας. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος απέναντί μου στη βροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. White Sands, παραλίες μπροστά μας, Steel Corners στον αέρα μας. Viber, Messenger, erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Email υπάρχει, 2 10 66 64 29 το τηλέφωνο. Όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα, με το ίδιο soundtrack, εικόνες διαφορετικές. Κόσμος 93,6.

and Still Corners από το Last Exit. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Θα δούμε live σε μια όμορφη βραδιά. Σίγουρα θα είναι όμορφη βραδιά με τον Chris Isaac. 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Chris Isaac, λοιπόν, 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λουκαβιτού. 1η Ιουλίου, Ιούλιος μπαίνει με την Beth Hart στο Θέατρο Λουκαβιτού, σε ειδικά διαμορφωμένο stage. Και ο Χωσέ Τζέιμς 7 Ιουλίου. Και εδώ, Robert Plant, Θέατρο Λουκαβιτού, όλα αυτά, έτσι. Και είναι και αγαπημένη τοποθεσία. Είναι μαγικά το βράδυ στο Θέατρο Λουκαβιτού. Χωσέ Τζέιμς, Beth Hart, Chris Isaac και... Robert Plant.

29 Palms, λοιπόν, 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λουκαβιτικού. Θα απολαύσουμε τον Ρόμπερ Πλαντ, που πήρε τη στροφή τη δική του, πήρε τα βραβεία Grammy με τη συνεργασία του με την Alison Krauss. Αυτό είναι δύσκολο τώρα να το δούμε στην Αθήνα, πολύ δύσκολα. Το έχουμε πει με την Bluegrass και την Country, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κοινό και είναι φοβερό, φοβερή και οι δύο μαζί. Είναι ένα φοβερό ντουέτο που θα ήταν υπέροχο να τους δούμε στην Αθήνα. Η ιδέα του Τίμπον Μπερνέτ ήταν αυτή η συνεργασία και εννοείται ότι θα μπόθηκε ο Ρόμπερ Πλαντ με την Alison Krauss και η Alison Krauss με τον Ρόμπερ Πλαντ, γιατί δεν ήξεραν πολύ ο ένας τη δουλειά του άλλου. Με έναν τρόπο και η συνεργασία και μια φιλία και σεβασμός, γιατί είναι και οι δύο φοβεροί επαγγελματίες και υπέροχοι καλλιτέχνες. Η Alison Krauss έχει και ένα ρεκόρ στα βραβεία Grammy, ενορχιστρώσεις τους είναι υπέροχες, προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια. Όλο το κρου που δουλεύει για την Alison Krauss, η παραγωγή, η μουσική, η Union Station, η μπάντα της. Θα την ακούσουμε σε ένα αριστούργημα που κυκλοφόρησε το 2017, το Windy City, από το Nashville, και είναι και από musical το πήρε η Alison Krauss. Το έκαναν, το έβαλαν μέσα στον κόσμο της Bluegrass και του έδωσαν ζωή. Και είναι φοβερό το πόσο κάθε μουσικός έχουν ένα απίστευτο σεβασμό ένας τον άλλον όταν παίζουν και κάνουν μια οικονομία, είναι πολύ ευγενική απέναντι στη μουσική, στην ενορχίστρωση, στις αρμονίες που κάνουν. Κάνουν πάντα μια οικονομία συναισθηματική ώστε να δίνουν ένα περιβάλλον, γιατί αυτό τους νοιάζει περισσότερο, να βγει ένα περιβάλλον, όπως εδώ που το lap steel guitar μιμείται τη ροή του ποταμού, όπως λέει στο Windy City. Σχεδόν αόρατα το rhythm section προσφέρει αυτά που είναι να προσφέρει, τόσο όσο που να μην νιώθεις ότι υπάρχουν καν όλη αυτή η μουσική, και η θέση τους είναι τόσο μεγάλη.

0: λοιπόν από το Windy City, Alison Krauss. Συγκλονιστικό πάντα είναι. Συγκλονιστική η προσέγγιση που έχουν ο σεβασμός απέναντι στη μουσική, σε αρμονία, σε όλα. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό σε οτιδήποτε κάνει η Alison Krauss. Τους νοιάζει πραγματικά ένα όμορφο αποτέλεσμα θα φτάσει στα αυτιά, στην ψυχή κάποιου, με την οικονομία τους, με την αγάπη, με την προσοχή που δείχνουν στο κάθε τι, και ιδιαίτερα ο ένας μουσικός απέναντι στον άλλο, που το έχουν πάρα πολύ αυτό στην bluegrass και ιδιαίτερα οι βιρτουόζοι, που το έχουμε δει πολλές φορές σε οτιδήποτε παίζουν οι Union Station, και ο Dante Minsky που έφυγε από τους Union Station, ότι σέβονται πολύ και είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ ωραία όμορφη παρέα και μια επικοινωνία. Buddy Cannon πίσω από όλο αυτό στο Nashville, από αυτό που ακούσαμε, όπως έλεγε και ο Willie Nelson, ότι η country είναι τρία κόρτα και η αλήθεια. Αυτό είναι όλη η folk μουσική. Και θα ακούσουμε τον Willie Nelson, γιατί στα 90 του κυκλοφόρησε και άλλο σπουδαίο άλμπουμ που είναι φοβερή παραγωγή, γιατί είναι πάλι ο Buddy Cannon πίσω από αυτό. Έχει γράψει και τα τραγούδια που θα ακούσουμε για τον Willie Nelson. Dream Chaser, ο τίτλος του άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει τον 29 Μαΐου. Σε τρεις μέρες δηλαδή θα κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, και εμείς να ακούσουμε το We'd Make a Good Movie. Ωραία παραγωγή, Buddy Cannon, και σε αυτό που ακούσαμε της Alison Krauss. Και εδώ πέρα στη σύνθεση, Willie Nelson δεν κουράζεται ποτέ να κάνει αυτό που αγαπάει. 90 ετών.
1: We'd make a good movie. I can just see us now.

0: Like a good movie, λοιπόν. Willie Nelson, φρέσκος με καινούριο άλμπουμ στα 90 του. Buddy Cannon από πίσω στις συνθέσεις, που έχει δουλέψει πολύ με τον Willie Nelson, έχει κερδίσει και για τις παραγωγές του βραβείο Grammy και είναι και στο Grammy Hall of Fame, στο Songwriters Hall of Fame του Nashville. Αλλά και ο Jerry Douglas έχουν κερδίσει για τις παραγωγές, γιατί αυτές οι συνεργασίες φαίνεται και στην αισθητική, ότι είναι μαζί μια παρέα, δουλεύουν σε πολύ ωραίες παραγωγές, και οι Union Station έχουν κερδίσει βραβείο Grammy για τις παραγωγές τους με τον Jerry Douglas, που είναι και από τους καλύτερους ντόμπρο players στον κόσμο, φοβερός μουσικός, και κερδίσει και το μουσικός της χρονιάς και ο Buddy Cannon. Φοβεροί άνθρωποι που δουλεύουν και γενικά δεν φαίνονται στα φώτα, αλλά τα κάνουν σχεδόν όλα. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας στον κόσμο, στους 93,6.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Trick Spanish, The Wire, από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ του Outsider που μόλις κυκλοφόρησε πρόσφατα, λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Ο John Legend, Wake Up Everybody μας λέει, και έρχεται. Έρχεται 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Θα απολαύσουμε ζωντανά τον John Legend εδώ με Roots Common, Melanie Fiona, στο Wake Up Everybody. Erteco.gr, διαδικτυακά ακούς μέσα από το Erteco όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα podcast. Κόσμος τα πάντα και όντως

μεγάλη παρέα John Legend, The Roots, Common, Melanie Fiona για το Wake Up Everybody. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, Messenger, φυσικά official σελίδες, ακολουθεί σελίδες μας και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για ταινίες, κινηματογράφο, συναυλίες, όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας, και είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλές οι συναυλίες που θα γίνουν σιγά σιγά. Θα τις δούμε. Έρχεται ο John Legend 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο, David Byrne στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Ξέφωτο, Κυριακή 21 Ιουνίου, Michelle Gourav 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, Robert Plant στο Θέατρο Λυκαβητού, Jose James, η Beth Hart και η Maisie Gray διασκευάζει το I'm Too Sexy στο 2026. Too sexy for my love, love.

Cosmos Classic.

παγκόσμιες μέρες σήμερα, έτσι. Παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου. Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς. Η μέρα της πετσέτας. Η μέρα της Αφρικής. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. 25 Μαΐου όλα αυτά, έτσι. 25 Μαΐου. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά και το καλύτερο. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Σήμερα χάρη στο Star Wars έγινε αυτό. Ήταν η πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε 25 Μαΐου η πρώτη ταινία Star Wars και ξεκίνησαν όλα από έναν Ισπανό που έκανε την πρώτη μια συγκέντρωση και το διαδίκτυο έγινε viral μετά. Πήγαν πολλοί γιατί ήταν μεγάλη ομάδα που ήθελαν να δείξουν το πόθος τους, ότι δεν κρίνεις να ντρέπονται για τα πάθη τους, για τα ενδιαφέροντά τους, αν είσαι κομπιουτεράς και είναι και δημιουργική και τους αρέσουν πολύ και τα games. Και έτσι λοιπόν έγινε και η μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων.

Jamiroquai, φοβερή ήταν όταν τους είδαμε εδώ. Εντάξει, πολύ groove, ο JK πάντα δεν αφήνει να ξεφύγει το groove και με φοβερούς μουσικούς στη σκηνή που είχαν πολύ groove. Και ο Boy George είχε πάρα πολύ καλούς μουσικούς πολλά χρόνια. Βέβαια τον είχαμε δει, ήταν εντυπωσιακή στη σκηνή η session καλλιτέχνες που είχε. Καλά, τώρα Boy George, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν τεράστιους μουσικούς πάντα μαζί τους. Την αφρόκρεμα A-class session μουσικούς. Bruno Mars. Σε περιοδία ξεκινάει The Romantic. I just might.

Just My του Bruno Mars και λέει μη του τύχει να βρει γυναίκα που δεν ξέρει να χορεύει και να κουνιέται στο ρυθμό. Πάντως μια έρευνα λέει ότι οι άνθρωποι επιλέγουν συντρόφους που μοιάζουν με τους γονείς τους, ακόμη και όταν και αν έχουν κακή σχέση με τους γονείς τους. Έρευνες δείχνουν ότι τα μοτίβα, ακόμη και τα επώδυνα, νιώθουν σωστά στον εγκέφαλο. Δεν ψάχνουμε δηλαδή αυτό που μας κάνει καλό, ψάχνουμε αυτό που μας είναι οικείο και το ξέρουμε. Αυτό ξέρετε, αυτό εμπιστεύεστε. Αυτά λέει και ο Γκάμπορ Μάτε που ήταν, ήρθε και μίλησε στη στέγη 23 Μαΐου. Φοβερός ο Γκάμπορ Μάτε, πολύ ο κορυφαίος ομιλητής, συγγραφέας σε πέντε best sellers έχει γράψει, σε μια θεραπευτική συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, για αυτό ακριβώς το θέμα, νομίζω μίλησε. Τη γονεϊκότητα, τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, 23 Μαΐου, την ίδια μέρα υπήρχαν και άλλοι ψυχολόγοι θεραπευτές στο ΟΑΚΑ, άλλου τύπου, η Iron Maiden. Είναι αυτές οι συναυλίες, είναι θεραπευτικές. Το ίδιο είναι με τον Γκάμπορ Ματέ. Ή πας στους Μετάλλικα Ζουμέιντεν ή πας να κάνεις συζήτηση. Βέρετε άνθρωπος από τον Γκάμπορ Ματέ. Βοηθάνε και τα δύο. Το έχει και επιστήμη το λέει. Υπάρχει έρευνα που το λέει αυτό. Ότι στις ροκ συναυλίες, ιδιαίτερα στις Μέταλ, υπάρχει αυτή η εκτόνωση που λειτουργεί θεραπευτικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Μίξ Καπράνος, Κλάρα Λουτσιάνη, Summer Wine. Το καλοκαίρι μια ανάσα. Και λέει χιονίζει αύριο. Καλά, γιατί δεν είναι και απίθανο. Αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η αλήθεια αυτή είναι. 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα. Δευτέρα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ. Όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Και ο Μπάμπης Ντούκαρος απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε εσείς που μόλις συντονιστήκατε και μας ακούτε διαδικτυακά. Ερτέκο.gr. Όπου και αν βρίσκεστε. Μαρκ Άλμοντ στον αέρα μας.

Mark Almond. Ο Keith Richards είπε για του Led Zeppelin. Έχει πλάκο ο Keith Richards έτσι τα σχόλια που λέει, γιατί είναι, τα πετάει αφιλτράριστα. Δεν έχει κακία ουσιαστικά, λέει πάντα αυτό που σκέφτεται και το λέει έτσι, το πετάει αφιλτράριστο. Έτσι λίγο υπάρχει κάτι το ακατέργαστο στην προσωπικότητά του. Και είπε ότι για τους Led Zeppelin ότι εντάξει στην αρχή λέει, μου άρεσαν και είχα πάρει λέει, το δίσκο και τον έπαιζα συχνά λέει με την κιθάρα. Ξέρω εγώ, έπαιζε το δίσκο το Led Zeppelin γιατί του άρεσε, αλλά λέει μετά με εκνεύρισε λέει η φωνή του τύπου. Ο τύπος, ο Ρόμπερτ Πλάντ μεταξύ είναι ο τύπος. Λέει ο τύπος με εκνεύρισε λέει, η φωνή του και μετά δεν το ξανάπαιξα το άλμπουμ. Δεν ξέρω λέει, δεν μου άρεσε πολύ γιατί κάνει κάτι ακροβατικά. Σχόλιο δηλαδή που δεν περίμενες να το ακούσεις από τον κιθαρίστα των Rolling Stones. Περιμένεις να το ακούσεις ξέρω εγώ σε κάπου σε ένα μέρος ξεχασμένο από ένα τύπο περίεργο μυστήριο που θα γελάσεις. Αλλά τέτοια σχόλια λέει ο Keith Richards γιατί πώς να το θυμώσεις γιατί δεν τα λέει με κακία. Δεν υπάρχει κακία σε αυτό που λέει. Είναι αλήθεια απλά κατέργαστο αυτό, αυτό που σκέφτηκε. Σκέφτηκε ότι τον εκνεύρισε ο Robert Plant. Δικαίωμα, το όχι βέβαια. Θα μπορούσε να εκνευρίσει κάποιον ο Ρόμπερτ Πλάντ. Δεν είναι τελείως μακριά από την πραγματικότητα. Απλά δεν εκφράζεις έτσι για να τραγουδιστείς σαν τον Ρόμπερτ Πλάντ που έχει σπουδαία φωνή και έχει κάνει τόσα πράγματα στη μουσική και είναι αυτή η φωνή που είναι που ας μην την αναλύσουμε. Σε αντίθεση με τον Eddie Van Halen που είπε για τον Jimmy Page τον Zeppelin που υπήρχε μια κακία. Λίγο, έτσι, μια εσάντς. Σε αυτό που είπε ότι παίζει σαν δίχρονο παιδάκι με σπασμένο δάχτυλο ο Jimmy Page, γιατί έχει και μια αλήθεια σε αυτό που λέει και το έχει παραδεχτεί ο Jimmy Page για τον ήχο του που δεν είναι τόσο καθαρός, αλλά δεν το αξίζει αυτό το σχόλιο του Jimmy Page γιατί υπάρχουν πολλοί κιθαρίστες όπως ο Steve Vai που υπάρχουν επειδή υπάρχει ο Jimmy Page. Οπότε ναι, ο Keith Richards τα λέει έτσι με μια, πώς να το πω, και λίγο αθότητα. Rolling Stones στο 2026. Keith Richards, Mick Jagger, όλη παρέα, In the Stars. Rolling Stones.

Woman Blues, λοιπόν. Από την Beth Hart, και όπως είπαμε, η Beth Hart έρχεται στο απίστευτο αυτό live 1 Ιουλίου. Αυτή την ημερομηνία σημειώνουμε για το Θέατρο Λυκαβητού σε ένα ειδικά διαμορφωμένο stage, στρογγυλό και ωραίο και κάπως εσωτερικό. Έτσι θα παίξει η Beth Hart. Να το αφιερώσουμε και στην Αναστασία. Bad Woman Blues της Beth Hart, και όλα θα πάνε καλά. Εδώ διαβάζω και ένα μήνυμα. Είναι από αυτά που τα ακούς και μετά μπορείς να το ξεακούσεις αυτό. Που γράφει κάποιος, ο Στάθης εδώ γράφει ότι μοιάζει με την Αναστάσια. Που είναι αλήθεια, όντως λίγο ο τρόπος που ερμηνεύει εδώ η Beth Hart μοιάζει με την Αναστάσια. Και αυτό δεν ήταν τώρα πληροφορία, δεν μπορεί να την ξεακούσει εύκολα. Ας σκέφτομαι την Αναστάσια που είναι τελείως μακριά από το στυλ της Beth Hart. Όπως και να έχει, να ξέρετε, θα είναι φοβερή βραδιά αυτή με την Beth Hart. Μια σπουδαία γυναίκα, πολύ δυνατή γυναίκα που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και βγήκε δυνατή από τεράστιες δυσκολίες. Τα λόγια του Τζόρτζιο Αρμάνι, έλεγε ότι προτιμώ να κοιτάζω μια φυσική γυναίκα, έλεγε ο Τζόρτζιο Αρμάνι. Μια γυναίκα πρέπει να είναι θαραλέα για να μεγαλώσει, όχι να θέλει απεγνωσμένα να φαίνεται νεότερη από την ηλικία της. Και τι πιο ωραίο από το Just Like a Woman του Bob Dylan, που έκλεισε τα 85 χθες 24 Μαΐου. Είναι φοβερό το ότι Woman του Bob Dylan που έκλεισε τα 85 χθες 24 Μαΐου. Είναι φοβερό το ότι

Just Like a Woman, λοιπόν, από τον Bob Dylan που έκλεισε και τα 85. Είχε πάρει, τον είχαν κατηγορήσει και για μεσογενισμό εδώ, επειδή το ρεφρέν μιλάει για το πόσο ευαίσθητες είναι οι γυναίκες, που ύμνος για τη γυναίκα είναι το μεταξύ. Μιλάει για το πόσο τρυφερές και ευαίσθητες είναι οι γυναίκες. Υπήρχαν υποστηρικτές, εντάξει, άπειροι άνθρωποι που το είπαν αυτό, ότι δεν κάνει επίθεση ο Dylan στις γυναίκες. Είναι ένα τραγούδι ευαίσθητο, γεμάτο συμπόνια, αλλά πάντα υπάρχει κάποιος που θα πει κάτι, που παρεξήγησε κάτι, που κάτι είδε, το άκουσε

Κάνουν προβολές οι άνθρωποι, πολλές. Ακούνε κάτι και όλοι μας μπορούμε να ακούσουμε κάτι και να νομίζουμε ότι αυτό που θέλουμε εμείς ή αυτό που δεν θέλουμε εμείς. Σε λίγο ο Πέτρος Αδάμ, γιατί δεν βρίσκεται εδώ. Ο Πέτρος Αδάμ είναι κάτω στην Τεχνόπολη, γιατί είναι το Athens Jazz Festival 25 Μαΐου για τρεις μέρες, τρεις υπέροχες μέρες γεμάτες jazz, και όλο αυτό ολοκληρώνεται με το Cosmos Party στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Κλείνουμε με Breezing George Benson στον κόσμο της jazz. Μείνετε συντονισμένοι. Κλάουδια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο μας. Athens Jazz Festival, θα σας δούμε στην Τεχνόπολη και στον αέρα μείνετε εδώ για να ακούσετε ζωντανά τι γίνεται τώρα στην Τεχνόπολη. Athens Jazz 25ο Festival. Φιλιά!

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Και φίλες και φίλοι, το ωραιότερο από όλα είναι ότι δεν βρισκόμαστε στο στούντιο. Σήμερα βρισκόμαστε στο ωραιότερο σημείο της πόλης, στο σημείο που θα μαζευτεί όλος ο κόσμος για να γιορτάσει τα 25 χρόνια. 25 χρόνια Jazz Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. 25 χρόνια συμπέφτουν με το πάρτι του κόσμος και με τη λειτουργία του κόσμου 93,6. Εδώ είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 4 ώρες. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μετά τις 10, ο Αργύρης Παντελιάδης εξ αριστερών, ο Παναγιώτης Τουπής στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα στον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Όλοι εσείς που μας ακούτε να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να γιορτάσετε, να περάσετε όμορφα, να ανοίξουμε κι εμείς το συναυλιακό καλοκαίρι. Το οποίο ναι, μεν έχει ξεκινήσει μερικές ημέρες νωρίτερα. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε το Σάββατο με την συναυλία των Μετάλλικα. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε το προηγούμενο προχθές το Σάββατο με τη συναυλία των Iron Maiden. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε με την Patti Smith. Το θέμα είναι ότι για μας κάθε φορά ξεκινάμε με το μεγάλο, με αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή της Jazz εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σήμερα, γιατί είναι η ελληνική ημέρα, είναι οι ελληνικές συμμετοχές παράλληλα με τις δράσεις που γίνονται. Δύο εξαιρετικά live, ό,τι πρέπει για την ημέρα και για την ώρα. Μάι Ένιο Μωρικόνε παρουσιάζει το κουαρτέτα του Σταύρου Λάντσια, ίσως το πιο πετυχημένο ελληνικό jazz album των τελευταίων ετών, και την Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την επαιτειακή αυτή διοργάνωση του Athens Jazz, αντλώντας έμπνευση από τον εμβληματικό δίσκο Greek Cooking το 67, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο με τον Ιορδάνη Τσομίδη και με το Φίλοξ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί πρωταγωνιστές δεν είμαστε εμείς. Πρωταγωνιστές είναι η ίδια μουσική και πολύ περισσότερο εσείς που μπορείτε να έρθετε εδώ με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, να γιορτάσετε. Γίνονται πάρα πολλά events, πάρα πολλές δράσεις για τα 25 χρόνια του Τεχνόπολη Jazz Festival. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, το Σάββατο ακριβώς στις 9 η ώρα το βράδυ φεύγουμε από την Τεχνόπολη και πηγαίνουμε ακριβώς δίπλα στη Βουτάδων. Εκεί ανεβαίνουμε πάνω στην ταράτσα του Καζάρτε, βλέπουμε τη Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα μπάντα. Εκεί εμείς θα βάλουμε το κέφι, εσείς βάζετε το χορό, η Ροζάνα βάζει τη μουσική, DJs από τους παραγωγούς του κόσμου, όλα τα υπόλοιπα νομίζω όλοι θα τα πούμε σε λίγο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Σας περιμένουμε εδώ στην Τεχνόπολη. Και προς το παρόν πάμε να συναντήσουμε, να ακούσουμε το Willy Popo παρέα με την Christy McCall. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

0: Spanish Greece, λοιπόν, ο Willy Bobo παρέα με την Christy McCall και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ανοίγει την συναυλιακή αυλαία του 25ου φεστιβάλ, του Athens Jazz Festival, να ανοίγει ο Σταύρος Λάτσιας Quartet. Και όπως ακριβώς που λέει ακριβώς ο Σταύρος εδώ, λες και είμαστε σε αεροπλάνο έτοιμοι να πετάξουμε. Καλησπέρα, Σταύρος, ναι. Σταύρος Λάτσιας είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Σταύρο μου, καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος κάθε φορά που μιλάμε, γιατί κάθε φορά που έχουμε κάτι να πούμε, ακούμε από σένα και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και ιδίως σήμερα που βρισκόμαστε σε αυτή την γιορτή για το 25ο φεστιβάλ, και θα παρουσιάσετε ένα project το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα για πολλούς και διαφόρους λόγους, και πολύ περισσότερο φαντάζομαι ότι και εσύ αυτό το My Ennio Morricone είναι κάτι παραπάνω, είναι ένας φόρος τιμής καταρχήν στον Γιώργο Χαρονίτη, έτσι.
1: Αυτό σίγουρα είναι τόσο ιδιαίτερο για μένα που επιτέλους το παρουσιάζω σε ένα φεστιβάλ που ήθελε ο Γιώργος να το παρουσιάσουμε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από μια πλευρά είναι κρίμα που γίνεται αφού έχει φύγει, από την άλλη είναι σαν φόρος τιμής, δεν ξέρω. Θα είναι συγκινητικό. Είναι ένα project που ορίμασε πλέον.
0: Ναι.
1: Στα τελευταία 3 χρόνια έχουμε εμφανιστεί πάρα πολύ και νομίζω θα συνεχίζω να το παρουσιάζω. Κάπως θα έχω συνδεθεί λίγο με τον Μωρικόνε και καλό είναι, διότι εγώ δεν πάω να μαθαίνω από αυτόν κάθε φορά που παίζω τη μουσική του.
0: Ο Γιώργος Χαρονιτής ούτως ή άλλως, ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, ναι, από το 2015, μην ξεχνάς ότι είχε μιλήσει και διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση με το έργο του σπουδαίου, ναι, αυτού Ιταλού συνθέτη, τον οποίο θεωρούσε κατά κάποιο τρόπο και πνευματικό του πατέρα.
1: Μα γι' αυτό και για μένα ήταν το μεγαλύτερο κομπλιμέντο να θεωρήσει, μου είχε πει ότι θεωρούσε το δικό μου δίσκο διασκευή μαζί με του John Zorn τους καλύτερους δίσκους διασκευής του έργου του Μωρικόνε, το οποίο είναι φοβερό διότι έχουν γίνει αμέτρητες εκτελέσεις, και χαίρομαι που ήμουν έτσι αντάξιος των προσδοκιών του. Είχε έρθει, είχε ακούσει το project πριν καν το ηχογραφήσω, μου πρότεινε κομμάτια να βάλω.
0: Πώς είναι να έχεις την επαφή σε αυτό το βαθμό με τη μουσική του Μωρικόνε που είναι πολύ ιδιαίτερη? Δηλαδή δεν μιλάω μόνο για το σινεμά Παραδείσου, ναι, και ναι, το Once Upon a Time in the West, μιλάω γενικά για ευρηματικές ενορχιστρώσεις, ναι, και εμπνευσμένες εκτελέσεις, όπου εκεί ακριβώς βάζεις και τη δικιά σου πινελιά πάνω σε αυτό το κομμάτι της μουσικής.
1: Ξέρεις τι,
0: όσο είναι εύκολο, αλλά ναι, τόσο είναι 10 φορές ξέρεις πιο δύσκολο.
1: Οι περισσότεροι τζαζίστες νομίζουν ότι αρκεί να αλλάξουμε λίγο τα κόρτα, να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό, να κάνουμε τα δικά μας για να βάλουμε μια προσωπικότητα. Εγώ πάω λίγο ανάποδα. Μαθαίνω όσο γίνεται το έργο ατόφιο. Όπως το έχει γράψει, προσπαθώ να μπω στο μυαλό του συνθέτη, να το μάθω ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και στην πορεία που το μαθαίνω σε βάθος, ανακαλύπτω τον εαυτό μου εκεί μέσα, και τότε έρχεται η διασκευή πολύ εύκολα. Αφού το έχω μάθει. Δηλαδή, είναι κάπως, η αδελφή μου το έκανε αυτό, θυμάμαι ότι σπούδαζε ζωγραφική. Κοπιάρανε έργα,
0: ναι,
1: και μετά τα κάνανε τα δικά τους αγνώριστα. Αλλά πρώτα ήταν σίγουρο ότι είχαν την ικανότητα να το κάνουν ακριβώς όπως...
0: Όπως ακριβώς, ναι, το είχε φτιάξει και το είχε δημιουργήσει, ναι, ο συνθέτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το άλμπουμ θα πρέπει να πούμε ότι ούτως ή άλλως το έχεις παρουσιάσει, το έχεις παρουσιάσει στο Half Note. Mm-hmm. Θεωρείται ένας από τους δίσκους, όχι μόνο δίσκος της χρονιάς. Διάβαζα στο Paris Move ότι ήταν γενικά το άλμπουμ, ήταν πραγματικά αυθεντικό και αριστουργηματικό και δεν είναι ο έπαινος που θα σου κάνει ένα μέσο ραδιοφωνικό ή ένα έντυπο. Είναι ότι πραγματικά αυτή η δουλειά είναι αντάξια ενός οποιοδήποτε παγκόσμιου ελληνικού μουσικού αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, και πολύ περισσότερο αν προέρχεται από την Ελλάδα, τόσο το καλύτερο για μένα.
1: Ελπίζω όλα αυτά να ισχύουν. Ο χρόνος θα δείξει. Δηλαδή εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αν αυτό το project που λέμε και οι Αμερικάνοι outlive us,
0: yes,
1: δηλαδή μια δική του ζωή, αυτό το θα είναι η πραγματική έτσι... επιτυχία του.
0: Σταύρος Λάντσιας, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ναι, σήμερα, ναι, Μιχάλης Καλκάνης, Μιχάλης Καπηλίδης. Είστε μια παρέα ανθρώπων και μουσικών που γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια. Πώς βλέπεις μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα χρόνια live στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το ελληνικό κοινό να ανταποκρίνεται στα τζαζ ακούσματα? Εγώ πια βλέπω μετά από πολλά χρόνια περισσότερο νέο κοινό να έρχεται πιο κοντά σε ήχους οι οποίοι δεν είναι απόλυτα οι μοντέρνοι, μερικές φορές και πιο κλασική, μερικές φορές και πιο alternative. Αλλά βλέπουμε το νέο κοινό να έρχεται λίγο πιο κοντά στο κομμάτι της jazz, το νεανικό κοινό, το οποίο νομίζω ότι μας λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω ότι η jazz έχει τη δύναμη να μην έτσι φυλακίζεται στον ήχο του τώρα. Δηλαδή εύκολα ένας παλιός ήχος γίνεται μοντέρνος ξανά, σαμπλάρεται, λουπάρεται, δηλαδή γίνεται, είναι σαν να γίνεται συνέχεια μια αναγέννηση, σαν να συνέχεια να ανακαλύπτουμε τι έχει γίνει, ότι ενώ παλιά η μεγαλύτερη μουσική, οι οργανοπαίχτες θα ασχολούνται με την κλασική μουσική, από ένα σημείο και μετά οι μεγαλύτεροι οργανοπαίχτες, νομίζω κατά τη γνώμη μου, ασχοληθήκαμε με την jazz. Mm-hmm. Όπως και οι μεγαλύτεροι συνθέτες ασχοληθήκαμε με την κινηματογραφική μουσική. Δηλαδή εκεί που έχεις το μέσο να μπορέσεις να εκφραστείς.
0: Σωστά.
1: Και επίσης είναι και η live εμπειρία. Δηλαδή, όσο και να είσαι στον ήχο της εποχής και να ακολουθείς πράγματα τα οποία είναι virtual, η jazz την ζεις μπροστά σου να δημιουργείται κάθε φορά από την αρχή.
0: Είναι κάτι
1: αφιερημένο από το τίποτα. Και η εμπειρία του να το παρακολουθείς αυτό είναι μοναδικό.
0: Τι πλάνα έχετε μετά τη φετινή έναρξη εδώ στην Τεχνόπολη? Θα βγείτε σε περιοδεία?
1: Εγώ κάνω κάποιες παρουσιάσεις του τελευταίου μου δίσκου που είναι το Waving Hands.
0: Το Waving, έτσι,
1: το οποίο είναι ακόμα πιο μεγάλο γκρουπ με πνευστά. Μπορεί να τα ξαναπούμε, θα το παρουσιάσω ξανά φιλοπάπου στα F-Hill Sessions.
0: Στο F-Hill Sessions.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου, ναι.
0: Ναι, είσαι η λεγόμενη σκούπα στο φεστιβάλ στο F-Hill. Δηλαδή θα ξεκινήσει ο Βινίσιο Καποσέλο, ο Nate Smith και οι υπόλοιποι, και εσύ θα κλείσεις ωραία. Και είναι και πολύ καλή εποχή, μάλιστα, εγώ θεωρώ.
1: Είναι καταπληκτικό θέατρο.
0: Τότε και είναι και πολύ ωραίο θέατρο. Και νομίζω ότι θα σου ταιριάζει, σας ταιριάζει μάλλον γενικά και σε αυτόν τον ήχο. Είναι πολύ μαζεμένο, είναι ακουστικό. Και είναι και σε πολύ ωραίο spot το F-Hill Session για άλλη μια φορά. Μπράβο. Σταύρο, εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Καλή αρχή για να ανοίξει αυτό το φεστιβάλ.
1: Και εγώ εκ μέρους, ας πούμε, όλων των δημιουργικών μουσικών που βγάζουμε μόνοι μας, CD, δουλειές, ακόμη και αυτά που είσαστε τα ραδιόφωνα εκεί στην ΕΡΤ, έχετε παραγωγούς ελεύθερους να παίζουν ό,τι γουστάρουν. Κάτι το οποίο έχει εκλείψει από τα ιδιωτικά, έτσι, τουλάχιστον ραδιόφωνα, και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια
0: και
1: για μας.
0: Νομίζω ότι αν ένας λόγος το κόσμος αυτή τη στιγμή οφείλει την πολύ μεγάλη επιτυχία του, οφείλεται, αν θέλεις, και στην εξωστρέφεια, γιατί το ραδιόφωνο αυτό βγαίνει έξω από το στούντιο, και ότι μπορεί να υποστηρίζει και τέτοιες μουσικές. Και ξέρεις πολύ καλά ότι όχι μόνο εμείς ή ο Λεωνίδας, η παραγωγή του κόσμος, είμαστε άνθρωποι που ούτως ή άλλως αγαπάμε και θα υποστηρίξουμε και το ελληνικό καλό τραγούδι και την ελληνική jazz σκηνή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι κάποια στιγμή και ένα έναυσμα για να μπορέσουν και άλλα μέσα, άλλα ραδιόφωνα αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να προσθέσουν ένα κομμάτι της jazz, της μουσικής, όπου έξω είναι πάρα πολύ γνωστή, και έξω πολλές φορές είστε stars, έτσι, γιατί το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνεται στο μέλλον σιγά σιγά και από άλλα μέσα και από άλλα ραδιόφωνα. Δεν είναι μόνο να ευλογήσουμε τα γένια μας, είναι ότι λέμε και την πραγματικότητα.
1: Να είστε καλά, ωραία.
0: Σταύρος Λάντσιας, φίλες και φίλοι, σε αφήνουμε να σας απολαύσουμε σε λιγότερο από 35 λεπτά πάνω στη σκηνή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6 ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Σταύρο Λάντσια, Σταύρος Λάντσιας Quartet με το Project Μαϊένιο Μωρικόνε που λειτουργεί ως φόρος τιμής αφενός μεν στο Γιώργο Χαρονίτη. Από την άλλη όμως είναι το εναρκτήριο λάκτισμα το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια που επιστρέφει εδώ στην Τεχνόπολη για να παρουσιάσει ένα εμβληματικό άλμπουμ και ένα project το οποίο πραγματικά σηματοδοτεί την έναρξη του 25ου Athens Jazz. Νομίζω όμως ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι κατάλληλος αυτή τη στιγμή για να μας μιλήσει και για να μας πει λεπτομέρειες για το πώς έχει στηθεί και το τι πρόκειται να ακούσουμε και να δούμε όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στο Athens Jazz Festival είναι ο Artistic Director όλης αυτής της διοργάνωσης. Μιλάμε για τον Άγγελο Κλιτσίκα. Άγγελε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε καλησπέρα. Πάρα πολύ που είμαστε εδώ για άλλη μια φορά και σε έχουμε έστω και για 5 λεπτά, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο κάτω από τέτοιες συνθήκες. Περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο σήμερα.
1: Τιμή μας και χαρά μας που είστε εδώ πέρα και φέτος. Είναι πάντα πολύ ωραία αυτή η συνάντηση και η παρουσία στο φεστιβάλ μας. Ναι, εντάξει, είναι.
0: Πώς το βλέπεις φέτος, εσύ από τη δικιά σου πλευρά, σε έναν άνθρωπο που, ένας άνθρωπος που οργανώνει όλο αυτό το live, που μπαίνει μέσα στην διαδικασία και το βλέπει από την πρώτη μέρα της γέννησής του μέχρι την τελευταία μέρα που λύνεται. Πώς το βλέπεις κάθε φορά και πολύ περισσότερο φέτος, που είναι και λίγο πιο ιδιαίτερο, θα μπορούσε να πει κανείς, λόγω του ότι είναι και 25 χρόνια, είναι και τιμητικό, είναι πρώτη φορά χωρίς τον Γιώργο του Χαρονίτη, έναν άνθρωπο που ήταν ούτως ή άλλως συνεργάτης του Athens Jazz και μέλος της Επιτροπής το 2015.
1: Είναι, όπως το είπα, σε ερωταστικό το πνεύμα. Δηλαδή, το νιώθουμε την αρχή. Ο κόσμος είναι ήδη αρκετά μαζεμένος, περισσότερος από την άλλη χρονιά στα τέτοια ώρα.
0: Όντως. Δεν έχει πέσει ακόμα το φως να βραδιάσει.
1: Και οι σιγαρέκλες γεμίζουν σιγά-σιγά, οπότε σπέφτεται.
0: Έχει κόσμο.
1: Αλλά ναι, αυτό που λες για τις προετοιμασίες, πραγματικά είναι. Βλέπεις κάτι που το προετοιμάζεις πολλούς μήνες. Σαν σύλληψη, σαν ιδέα, σαν παιδί θα πω και το βλέπεις τώρα μπροστά μας να πραγματώνεται και να το Athens Jazz γίνεται 25 χρόνια και πραγματικά νιώθουμε πανέμορφα και θέλουμε να το τιμήσουμε και η φετινή μέρα έχει τέτοιο χαρακτήρα εορταστικό. Έχει έντονη συμβολικότητα και με τις δύο μπάντες που
0: και
1: που
0: με παίζουν. Την Greek Cooking που είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μία μπάντα που δημιουργήθηκε ειδικά για την επαιτειακή διοργάνωση του Athens Jazz και πολύ περισσότερο βέβαια με του Σταύρο Λάντσια και την παρουσίαση του Μαϊ Ένιο Μωρικόνε.
1: Ακριβώς.
0: Παράλληλα όμως πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται και άλλες δράσεις μέσα στον περιβάλλοντα χώρο εκτός σκηνής με μία πληθώρα λοιπόν παράλληλων δράσεων που που είναι καλό να το πούμε ότι αφορούν και τους μικρούς και τους μεγάλους.
1: Ακριβώς. Είναι γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και πολυμεσικές εμπειρίες. Μπορείτε να βρείτε όλη η Τεχνόπολη αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη από πράγματα που μπορείς να κάνεις παράλληλα ακούγοντας υπέροχη μουσική. Οπότε έχουμε την έκθεση Musicoma που είναι η ένωση το πάντερμα κόμιξ και jazz μουσικής από Comicdom. Έχουμε το Σάββατο προβολή της ταινίας Άτρο για ένα πραξικόπημα που είναι μια βαθιά πολιτική, ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα jazz ντοκιμαντέρ και μουσικά γενικά από την τελευταία χρόνια. Έχουμε φυσικά την αναδρομική φωτογραφική έκθεση σε επιμέλεια Θοδωρή Μάρου και Ευαγγελή Πατσιαλού, τους σταθερούς μας συνεργάτες, φωτογράφους, τελευταία χρόνια, που συμμετέχουν πολύ αξιόλογοι φωτογράφοι, έχουν φωτογραφίσει θρυλικές στιγμές του Athens Jazz και αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και να δεθείτε αλλιώς με το φεστιβάλ.
0: Σωστό.
1: Μέσα από το φωτογραφικό φακό. Έχουμε διαδραστικές εμπειρίες τεχνολογίας, πάντα με τεχνολογίας και jazz. Οπότε νομίζω διανθίστηκε το φεστιβάλ με έναν τρόπο που πραγματικά ο καθένας μπορεί να βρει προσεγγίσεις και έτσι επαφή με τη jazz μουσική με έναν εναλλακτικό και αντισυμβατικό τρόπο.
0: Θεωρείς, Άγγελε, ότι όλο αυτό που συμβαίνει εδώ φέτος, σε αυτό το σημείο, εγώ το βλέπω αυτή τη στιγμή πάνω από το βάν του κόσμου, βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο και όπως συμπεριφέρεται ακριβώς μεγάλοι νέοι, μεγαλύτερη σε ηλικία, παιδιά, μικρά παιδιά, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα κλασικό, ωραίο φεστιβάλ, ευρωπαϊκό φεστιβάλ στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, ή κάνω λάθος?
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λες, που έρχεται από σένα. Εμείς, αυτή είναι η φιλοδοξία μας, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά προσβάσιμο χώρο για όλες τις γενιές, για όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά θα το ευχαριστούμε την ψυχή τους. Και ναι, αυτό είναι το πρότυπό μας. Δηλαδή, ταξιδεύουμε πολύ, βλέπουμε, έχουμε στο μυαλό μας κάποια συγκεκριμένα φεστιβάλ σε ευρωπαϊκές χώρες και προσπαθούμε να έρθουν κοντά τους, αλλά φυσικά συμβαίνει στην Αθήνα μας, έτσι, και εδώ έχουμε το στίγμα της πόλης μας.
0: Και το λέω αυτό γιατί ανεξάρτητα με το πώς έχει στηθεί διαδραστικά όλο το φεστιβάλ φέτος, συν το ελληνικό που είναι tribute με τις δύο μπάντες, υπάρχουν και πολύ μεγάλα ονόματα και πρέπει να το πούμε λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή στις 31 του μήνα παίζει η Ρεβέκα Τόγκβιστ, παίζουν οι Έντρας Νογκέιρα, η Electro Gyuzi. Θέλω να πω, είναι σχήματα όπου στο εξωτερικό για να τα δεις, ούτως ή άλλως τα πληρώνεις και δεν τα πληρώνεις φθηνά. Είναι γεγονός αυτό. Εδώ έχει τη δυνατότητα και μέσω του Δήμου αυτή τη στιγμή και μέσω του φεστιβάλ να μπορεί κάποιος να έρθει να τα δει for free. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά και οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα γενικά για τα κόστη των live και των εισιτηρίων. Δεν μιλάω αποκλειστικά για την jazz, μιλάω γενικά για όλο τον κόσμο, βέβαια, και βέβαια, όλο τον πλανήτη. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τον κόσμο, αλλά αφορά και τους ίδιους μουσικούς. Εδώ λοιπόν οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι υπάρχουν σχήματα που έρχονται, όπως και πέρυσι και πρόπερσι κάθε χρόνο, που έρχονται δωρεάν και μπορεί κάποιος να έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να τα απολαύσει για μία-μία μισή ώρα που θα είναι το live.
1: Αυτό θα είναι πάντα η φιλοδοξία του φεστιβάλ μας, να μπορεί ο κόσμος να έρθει ανέμελος, ελεύθερος, να περιπλανηθεί στο χώρο και να απολαύσει καταξιωμένους μουσικούς, αλλά και να ανακαλύψει άλλους που δεν τους ξέρει και μπορεί όντως να το αλλάξουν, να μην υπερβάλλω όχι τη ζωή, αλλά τουλάχιστον να δημιουργήσουν μια ανάμνηση και μια σχέση μαζί τους που ξεκίνησε από εκείνη τη βραδιά, αυτό το βράδυ Μαΐου ή αρχές Ιουνίου του Athens Jazz.
0: Το Σάββατο το βράδυ μετά το κλείσιμο εδώ, βέβαια, θα σε δούμε δίπλα στο Καζάρτε,
1: έστω και για λίγο. Εννοείται.
0: Ήταν ο Άγγελος Κλιτσίκας. Κλιτσίκας ή Κλιτσίκας, συγγνώμη.
1: Κλιτσίκας.
0: Κλιτσίκας, το είπα σωστά. Artistic Director και είναι η ψυχή του φεστιβάλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποδεσμεύουμε. Καλή επιτυχία και πάλι. Χρόνια πολλά στην Τεχνόπολη. Χρόνια πολλά στο τζαζ και όλα να πάνε κατευχήν και πάνω απ' όλα να ευχαριστηθεί και να περάσει όμορφα ο κόσμος.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Bad Bad News, λοιπόν, αυτός είναι ο Λίον Μπρίτζες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Γεια σας, καλησπέρα σας. Περνάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ζωντανά παρέα με τον Παναγιώτη Στουπή. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Αργύρης Παντελιάδης εδώ στο βαν του κόσμου. Στην καλησπέρα μας και στον Μπαμπιδούκαρο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα ακριβώς αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Άγγελος Κλιτσίκας, που είναι ο υπεύθυνος και ο Artistic Director του φετινού φεστιβάλ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που και εγώ βρίσκομαι εδώ και μεταδίδουμε το φεστιβάλ, που έρχεται πραγματικά, έχει γεμίσει ήδη οι καρέκλες μπροστά από το live που περιμένουμε για αυτό το tribute των 25 ετών. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και βλέπω πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και ακόμα δεν έχει πέσει το σκοτάδι. Είναι νομίζω και σύμμαχός μας ο καιρός. Έτσι, Παναγιώτη, νομίζω ότι είναι σύμμαχος και ο καιρός. Γιατί κάποιοι φοβόντουσαν μήπως βρέξει, μήπως χαλάσει ο καιρός, οτιδήποτε. Δεν πρόκειται τίποτα να γίνει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα γεμάτο φεστιβάλ φέτος για τα 25 χρόνια. Θα είναι μια γιορτή της μουσικής που καλό είναι να πάρετε την οικογένειά σας, τον φίλο σας, τη φίλη σας, μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά να έρθουν να δουν πραγματικά, να γιορτάσουν και να περάσουν τόσο όμορφα σε ένα χώρο που είναι τόσο οικείος και τόσο φιλικός μετά από τόσα χρόνια που έχουν φτιάξει όλοι οι άνθρωποι εδώ και έχουν επιμεληθεί, και πολύ περισσότερο φέτος με πάρα πολλά διαδραστικά πράγματα τα οποία συνοδεύουν όλα τα live που ξεκίνησαν σήμερα. Θα ξεκινήσουν σε λιγότερο από 25 λεπτά με το Σταύρο Λάντσια, το κουαρτέτο του και το My Ennio Morricone. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι την Κάρολ Σι και τον Κίτκιν. Κάρολ Σι βγαίνει και εκείνη σε περιοδία. Ο Κίτκιν βγαίνει σε περιοδία ούτως ή άλλως με διάφορα remix στο εξωτερικό. Μην νομίζετε, δεν είναι μόνο το live το δικό μας εδώ στην Τεχνόπολη. Είναι η πληθώρα των καλλιτεχνών αυτή τη στιγμή που βγαίνουν σε περιοδία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε σε Ευρώπη. Γιατί σιγά σιγά το καλοκαίρι απαιτεί όλοι οι καλλιτέχνες να βγαίνουν και να βρίσκονται on the road και on the run, όπως λένε. We'll be right back.

0: νομίζω ότι είναι ώρα να συνδεθούμε λίγο πάνω στη σκηνή. Ο Μιχάλης Καμάκας που θα παρουσιάσει το φετινό πρόγραμμα. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με τη σκηνή, να πάρουμε μια γεύση.
1: Λοιπόν, 25 χρόνια μουσικής χωρίς σύνορα. Βραδιές που ένωσαν ανθρώπους. Ήχοι που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του πλανήτη και έφτασαν εδώ, στην Τεχνόπολη. Και απόψε ξεκινάμε ξανά όπως πρέπει. Μαζί, δυνατά και ζωντανά. Η φετινή επιτυχική διοργάνωση, όπως θα δείτε, δεν θα είναι σαν όλες τις υπόλοιπες. Φέτος, το αγαπημένο jazz ραντεβού της πόλης βίνει 25 κεράκια και φέρνει σε όλους εσάς 7 ημέρες γιορτής που, πιστέψτε με, δεν θα ξεχάσετε για πολύ μα πολύ καιρό. Πάλι θα χρειαστώ ίσως ένα χειροκρότημα. Μετά πας. Λοιπόν. Good evening. Welcome to the 25th anniversary edition.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Καμάκας βρίσκεται πάνω στη σκηνή και καλησπερίζει όλο τον κόσμο, καλησπερίζει για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή για 25 χρόνια που είναι μια εντελώς διαφορετική γιορτή 7 ημερών που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των περισσότερων από εμάς και από όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο Μιχάλης θα παρουσιάσει όλες τις ημέρες το φετινό 25ο Athens Jazz Music Festival και είμαι περίεργος ότι πάνω στους χαιρετισμούς θα απευθύνουν και άλλοι άνθρωποι δικοί μας από το ραδιόφωνο. Πάμε πάλι να συνδεθούμε ένα λεπτάκι λίγο.
1: Αλλά και τον χορηγό του φεστιβάλ, το Μεταξά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους χορηγούς της Τεχνόπολης, την Αθηναϊκή Ζητοπία και το φυσικό μεταλλικό νερό Αρένα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ακόμα τον χορηγό φιλοξενίας Athenium Hotels και τον επίσημο χορηγό αερομεταφορών Aegean. Τέλος, ευχαριστούμε τα καταστήματα Φίλιππος.
0: Λοιπόν, όλοι οι χορηγοί και όλοι οι άνθρωποι που έχουν συνδράμει, γιατί το είπαμε και νωρίτερα, ότι το show εδώ και όλα τα live που γίνονται στην Τεχνόπολη είναι, φίλες και φίλοι, δωρεάν, με μεγάλα ονόματα όλες τις ημέρες και είναι σίγουρα ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί άνθρωποι και πολλές εταιρείες έχουν συνδράμει για να μπορούν να προσφέρουν ό,τι μπορούν για να γίνεται αυτό το φεστιβάλ δωρεάν για όλο τον κόσμο. Ακούσαμε νωρίτερα τον Brian Jackson και τον Jill Scott Heron στο The Bottle, ούτως ή άλλως τον είδαμε στην Αθήνα, τον Brian Jackson, είδαμε τον Brian Jackson στην πόλη μας και στο Καζάρτε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να συνδεθούμε πάλι λίγο με τον Μιχάλη στη σκηνή.
1: Στην εγχώρια σκηνή, θα το γνωρίζετε όσοι έρχεστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Απόψε θα απολαύσουμε δύο ελληνικές μπάντες με έντονο επαιτειακό χαρακτήρα, οι οποίες τιμούν την ιστορία του θεσμού και κοιτούν δυναμικά προς το μέλλον, αν θέλετε, φέροντας επίσης στη σκηνή καλλιτέχνες και συνεργάτες που συνδέθηκαν με το Athens Jazz όλα αυτά τα χρόνια. Με σύγχρονους ήχους και δυνατή σκηνική παρουσία, υπόσχονται μια βραδιά που εκφράζει απόλυτα το σήμερα της εγχώριας jazz σκηνής. As always, the first day of the festival is dedicated to the Greek jazz scene.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε νωρίτερα. Ευτυχώς προλάβαμε λίγο πριν ανέβει πάνω στη σκηνή ο Σταύρος Λάντζιας για το project. Μας μίλησε για αυτό το project, το επαιτειακό project που θα εμφανιστεί με το My Ennio Morricone και αργότερα μετά τις 10.30 την εμβληματική συνάντηση Ελλήνων μουσικών με τίτλο Greek Cooking Band.
1: Με ένα αφιέρωμα στον θρυλικό συνθέτη, όχι σαν μια απλή αναπαραγωγή, αλλά σαν μια νέα ζωντανή ανάγνωση της μουσικής του. Μαζί με 4 σπουδαίους μουσικούς, ο Λάντζιας παρουσιάζει τις γνώριμες μελωδίες από το Cinema Paradiso και το Once Upon a Time in the West, επαναπροσεγγίζοντας τη μυθική μουσική παρακαταθήκη του σπουδαίου Ιταλού δημιουργού.
0: Λοιπόν, σε λίγο λοιπόν ο Σταύρος Λάντζιας θα βρεθεί επάνω στη σκηνή και μετά τις 10.30 Σταύρος Λάντζιας, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης επαναπροσδιορίζουν λοιπόν την πρόταση που έχουν οι ίδιοι με ένα χαρισματικό κουαρτέτο για τις μουσικές και το ξεχωριστό αυτό παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη του Ένιο Μορικόνε.
1: Να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε έναν άνθρωπο που στάθηκε πολύ κοντά στο φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την μουσική όχι πάνω στη σκηνή, αλλά με τις λέξεις του. Έναν σπουδαίο μουσικό κριτικό και συνοδοιπόρο του Athens Jazz από το 2015 και αναφέρομαι φυσικά στον Γιώργο Χαρονίτη. Before we get into the music, we would like to...
0: Γιώργος Χαρονίτης, φίλες και φίλοι, ήταν ένας άνθρωπος που διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση με το φεστιβάλ. Ήταν το όνομά του άρρηκτα συνδεδεμένο με το Athens Jazz ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 2015.
1: Λοιπόν, στην καλλιτεχνική μας επιτροπή, τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιώργο Μουχταρίδη, για να μας πούν δύο λόγια για τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο. Please welcome our artistic committee, Λεωνίδας Αντωνόπουλος and Γιώργος Μουχταρίδης, who will tell us a little bit about this great man.
0: Γιώργος Μουχταρίδης, λοιπόν, επάνω στην σκηνή και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Τον Λεωνίδα τον ακούτε 10 με 12, παρέα με τον Γιάννη Δημητριάδη. Ο Γιώργος Μουχταρίδης 12 με 2, δύο από τα μέλη πάρα πολλά χρόνια της Επιτροπής του Jazz Festival.
2: Καλησπέρα και από μένα. Είναι τα 25 χρόνια του Athens Jazz και είναι μια σημαντική βραδιά, γιατί είναι αφιερωμένη σε έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο της jazz, τον δημοσιογράφο και μουσικοκριτικό Γιώργο Χαρονίτη. Ο Γιώργος, με τον Γιώργο Χαρονίτη βρεθήκαμε στην Επιτροπή του Athens Jazz την ίδια χρονιά, το 2017. Ο Γιώργος Χαρονίτης όμως για όσους τον... Με τον Γιώργο Χαρονίτη βρεθήκαμε στην Επιτροπή του Athens Jazz την ίδια χρονιά, το 2017. Ο Γιώργος Χαρονίτης όμως...

0: Δικού, μια και ο Γιώργος μοιραζόταν μερικές από τις πολύ ωραίες αξίες εκείνης της εποχής, δεκαετίας του 80 δηλαδή μιλάω. Την καλή παρέα, τη συζήτηση γύρω από τη μουσική που συνοδεύει συνήθως την καλή παρέα, το φαγητό που συνόδευε τη συζήτηση γύρω από τη μουσική και την καλή παρέα και ενίοτε και μερικές ωραίες βραδιές παίζαμε πόκα τότε στο γραφείο του Αργύρη Ζήλου στην Γλυφάδα. Στην Επιτροπή όμως που βρεθήκαμε ξανά, τον αποκαλούσαμε με χαρά πρόεδρο και με τη μεγάλη σεμνότητα που τον διακρίνει, έσκυβε το κεφάλι και χαμογελούσε ελαφρά. Ο Γιώργος Χαρονίτης υπήρξε μια από τις πιο ουσιαστικές και ιδιορατικές μορφές της ελληνικής μουσικής δημοσιογραφίας. Η βαθιά γνώση του γύρω από την τζαζ δεν περιοριζόταν στην ιστορία και τα κλασικά της κεφάλαια. Παρακολουθούσε με αμύωτο ενδιαφέρον κάθε νέα κατεύθυνση της σύγχρονης jazz, της world αλλά και της ethnic μουσικής, έχοντας την ικανότητα να αντιλαμβάνεται έγκαιρα προς τα που κινείται η δημιουργία και ποιοι καλλιτέχνες διαμορφώνουν το μέλλον της. Αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που έβαλε από την αρχή στην Επιτροπή που βρισκόμασταν κάθε χρόνο και διαλέγαμε τη σημερινή μέρα, και ήταν και μια από τις αρχές του που ήταν πολύ σημαντική, γιατί βοήθησε πάρα πολλά ελληνικά σχήματα, μουσικούς και συγκροτήματα. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της πολυετούς εμπειρίας του, αλλά κυρίως της αυθεντικής αγάπης που έτρεφε για τη μουσική. Πίστευε πολύ βαθιά στη σημασία της καλλιτεχνικής αναζήτησης και στήριξε έμπρακτα μέσα από τις σκέψεις του και τις προτάσεις του στην Επιτροπή όλες τις γενιές των Ελλήνων μουσικών της jazz και ιδιαίτερα των νέων, δίνοντάς τους ένα βήμα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Σαν άνθρωπος τώρα, για μένα που είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί περνάγαμε αρκετό καιρό οι τρεις μας, δηλαδή εγώ, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος που ακολουθεί και ο Γιώργος Χαρονίτης, αλλά και ο Αντώνης Ζουγανέλης στο τέλος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώριζε για τη γενναιοδορία του, την ανοιχτότητα και το σεβασμό του προς τους άλλους. Άκουγε με προσοχή κάθε τεκμηριωμένη άποψη, ακόμα και όταν διέφερε από τη δική του, θεωρώντας το διάλογο αναγκαίο στοιχείο της δημιουργικής σκέψης. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για παιχνίδια επιρροής ή εξουσίας, αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Τον απασχολούσε η ποιότητα, η αξιοκρατία και η ανάδειξη του καλύτερου. Γι' αυτό και η παρουσία του άφησε ένα αποτύπωμα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της δημοσιογραφίας και αγγίζει ολόκληρη την ελληνική μουσική κοινότητα. Λεωνίδα.
1: Όλα αυτά λοιπόν για τον Γιώργο Χαρονίτη, για τον άνθρωπο που είχε πει.
2: Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά στο Athens Jazz Festival.
1: Ας ακούσουμε καλύτερα τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο πάνω σκηνή.
2: Στο δικό μας το χώρο, το χώρο της μουσικής, υπάρχει ένα επάγγελμα που πλέον ανήκει στην κατηγορία επαγγέλματα που χάνονται. Αυτό του μουσικοκριτικού. Παλιά, αρκετοί θα το γνωρίζετε, άλλοι λιγότερο, όταν γράφαμε ακόμα σε χαρτί ή σε γραφομηχανές ή αγοράζαμε δίσκους και ακούγαμε μουσική σε παρέες, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι ανήσυχοι και ευφυείς και φωτισμένοι που μετέφραζαν τη μουσική σε λέξεις. Και λέξεις που έβγαζαν νόημα και οδηγούσαν ύστερα το νόημα εκεί που βρισκόταν το συναίσθημα. Ξανά και ξανά, κάθε μήνα, στον ήχο και hi-fi, στο δικό του παιδί, το jazz και jazz, στο Αθηνόραμα. Ήταν ο Γιώργος Χαρονίτης ένας από αυτούς τους ανήσυχους και ευφυείς. Ήταν ένας άνθρωπος που αφοσιώθηκε σχεδόν μισό αιώνα σε αυτό που αγαπούσε, τη μουσική. Οι μεγάλες του αγάπες ήταν η jazz, ο Φρανκ Ζάπα, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Διονύσης Αβόπουλος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και βέβαια ο Ένιο Μωρικόνε. Ένα ηχητικό εύρος που λέει πολλά, αλλά πάνω απ' όλα λέει ένα πράγμα. Ότι ο Γιώργος Χαρονίτης ήταν ακροατής, με κεφαλαίο α. Ακροατής με ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό μυαλό. Και στεκόταν αμετακίνητος σε αυτή την πλευρά του ακροατή. Αγνοούσε τους αφορισμούς, αφού δεν παίζει μουσική, τι ξέρει. Και πάλευε με τις λέξεις μεταξύ deadline και πιεστερίου να τις βάλει με τη σωστή σειρά, ώστε πριν τελειώσει η ανάγνωση του κειμένου που έγραφε, ο αναγνώστης να έχει γλιστρήσει δίπλα του, ξεχνώντας ιδανικά την ύπαρξή του. Ο Γιώργος Χαρονίτης ανήκε σε αυτούς τους μουσικοκριτικούς που δεν είναι θαυμαστής που χειροκροτά ό,τι βλέπει, ούτε αδέκαστος κριτής που μοιράζει βαθμούς. Αλλά κάτι πιο λεπτό, πιο αδιόρατο. Ένας ενδιάμεσος, ένας μεσολαβητής ανάμεσα σε αυτόν που δημιούργησε τον ήχο και σε αυτόν που τον ακούει. Ο Γιώργος σπούδασε μηχανικός στο Πολυτεχνείο, αλλά στην πραγματική του ζωή

0: Έφτιαχνε κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα γέφυρες για να μικρύνει την απόσταση που χωρίζει μία σύνθεση από την κατανόησή της και να συνδέσει τον μουσικό με τον ακροατή. Ο Γιώργος ήταν ρομαντικός και κυνικός ταυτόχρονα, ευφυής πάντα, οπωσδήποτε χιουμορίστας, πνευματώδης και ευγενής, ένας μουσικοκριτικός που σου άφηνε το χώρο να σκεφτείς πάνω στη μουσική και την επιλογή, αν θέλεις, να την απολαύσεις. Σήμερα που ο καθένας μπορεί να ανεβάσει τη γνώμη του online σε λίγα δευτερόλεπτα, ο επαγγελματίας μουσικοκριτικός μοιάζει να μην έχει λόγο ύπαρξης. Κι όμως η ανάγκη να συναντηθείς με κάποιον που γνωρίζει, που έχει ακούσει σε βάθος τη μουσική, που μπορεί να σε οδηγήσει μέσα σε ένα μουσικό έργο, αντί απλώς να σου πει αν του άρεσε ή όχι, αυτή η ανάγκη δεν αντικαταστάθηκε ποτέ από κάτι άλλο. Ο Γιώργος Χαρονίτης το ήξερε αυτό και το έκανε για σχεδόν 50 χρόνια. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις αφορούσε αυτό ακριβώς που πρόκειται να ακούσετε σήμερα. Το My Ennio Morricone του Σταύρου Λάντσια. Και σε ό,τι αφορούσε τον Morricone, το Γιώργο δεν τον ξεγελούσες. Γι' αυτό είχε σημασία ο ενθουσιασμός του για αυτό το έργο. Γιατί ο Morricone του Λάντσια ήταν ένας Morricone που μπορούσε να αναγνωρίσει και να ταυτιστεί. Να αναγνωρίσει το συνθετικό μεγαλείο, την ομορφιά της μουσικής απλότητας και την ελευθερία της jazz. Και με τους ήχους αυτούς θελήσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη. Ευχαριστώ.
1: Γιώργος Χαρονίτης, λοιπόν, ακούσαμε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο πάνω στη σκηνή, ακούσαμε τον Λεωνίδα, ακούσαμε τον Μιχάλη Καμάκα τώρα για να παρουσιάσει τον Σταύρο Λάντσια. Όλα αυτά λοιπόν για τον μεγάλο Γιώργο Χαρονίτη που είχε πει κάποτε ότι μετά την τζαζ υπάρχει τζαζ αλλά υπάρχει και ο Ένιο Μορικόνε. Λοιπόν, πλησιάζουμε σε 9. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, μερικά διαφημιστικά, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και μετά να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή, διότι ο Σταύρος Λάντσιας βρίσκεται πάνω και σε μερικά λεπτά θα ξεκινήσει αυτήν ακριβώς την μουσική και αυτό το ταξίδι ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης, ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη Ένιο Μορικόνε. Συνδυόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή με το στούντιο στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, και σε 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93.

0: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 3 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι με την Τεχνόπολη του Δημαθηναίων. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Η επιλογή της μουσικής σήμερα ανήκει στον Σταύρο Λάντσια, που ανοίγει τη σημερινή βραδιά παρέα με τον Αντρέα Πολυζωγόπουλο, τον Μιχάλη Καλκάνη και τον Μιχάλη Καπηλίδη σε ένα project ειδικά για τον Ένιο Μωρικόνε και ένα αφιέρωμα από την Φόρο Τιμής στο μεγάλο Γιώργο Χαρονίτη, που έφυγε από τη ζωή, ένας από τους ανθρώπους που το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο εδώ με το φεστιβάλ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Jazz Festival. Ο Αργύρης Παντελιάδης βρίσκεται στον ήχο, Παναγιώτη Στουπής εδώ στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του Κόσμος. Καλησπέρα στον Άλεξ Αποστολόπουλο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην Αγία Παρασκευή. Και όπως ακριβώς είπε με το πρώτο κομμάτι ο μεγάλος αυτός Κύπριος συνθέτης και πιανίστας, ο Σταύρος Λάντσιας, που σπούδασε στο Μπέρκλεϊ, στην Βοστόνη και είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ γνωστούς μουσικούς. Παίζοντας λοιπόν το θέμα από τη Λολίτα, η μουσική είναι πάντα στην υπηρεσία της ταινίας. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε στη σκηνή, η Λολίτα από το Σταύρο Λάντσια και το κουαρτέτο του. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, καλωσορίσατε στο Jazz Κόσμο, στους 93,6.

Ίντρο της σημερινής βραδιάς, αυτή είναι η Λολίτα, του Ένιο Μωρικόνε, ο ίδιος με μια μουσική ενότητα που συντελείται είτε μέσω συνθέσεων δικών του, είτε από διαφορετικές ταινίες, είτε των αδερφών Ταβιάνη, είτε του Μάριο Μπολονίνη. Γενικά το πνεύμα είναι κατεξοχήν ιταλικό σήμερα. Ιταλικές ταινίες, ιταλική μουσική, με μουσικές που αγαπήθηκαν κυρίως εντός και εκτός της χώρας. Και φυσικά τα αγαπημένα μουσικά θέματα, όπως ο άνθρωπος με τη φυσαρμόνικα, από το κάποτε στη δύση του Σέρτζιο Λεόνε, μέχρι φυσικά τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι μέσα από το ιταλικό και όχι μόνο κινηματογράφο.

0: Είναι, ξέρετε, από εκείνες τις φορές που ο στίχος πολλές φορές δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο η μουσική και είναι από τις λίγες μελωδίες που ο στίχος φαντάζει να είναι εντελώς περιττό.
1: Το επόμενο κομμάτι είναι... Μάλλον είναι τρία θέματα από την... από την ταινία, από τη μουσική, από την ταινία Once Upon a Time in the West, κάποτε στη Δύση. Προσέξτε λίγο τη μελωδία που ξεκινάμε. Εμένα για κάποιο λόγο μου θυμίζει Μίκη Θεοδωράκη. Για πείτε μου κι εσείς.

Once upon a time in the West. Ένα θέμα στα τρία. Αυτό το κλασικό spaghetti western album και film που ήταν director τότε ο μεγάλος Sergio Leone και αργότερα έγραψε με τον Sergio Donati το 1968 στην Ιταλία. Το θυμάστε με την Claudia Cardinale και με τον Henry Fonda. Φυσικά η μουσική εμβληματική και εδώ την ακούσαμε σε μια, θα τη λέγαμε λίγο όντως κοντινή προς το Μίκη Θοδωράκη γεύση, άρωμα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε.

0: Ο Σταύρος Λάντζιας είπε κάποτε για τον Ένιο Μοριογόνε πως έχει γράψει το soundtrack της δικής του ζωής όντας δάσκαλος μεταξύ μιας κούφτας άλλων. Έχω δίπλα μου τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο, τον άνθρωπο που η σχέση του και η φιλία του παρέα με τον Γιώργο Χαρονίτη τόσα χρόνια νομίζω ότι αποτυπώθηκε ακριβώς πάνω στη σκηνή. Λεωνίδα, είναι που ξέρεις πολύ συγκινητικό όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είμαστε τόσα χρόνια και φίλοι και μέσα στο ραδιόφωνο να ανεβαίνει επάνω και να μιλάει τόσο ωραία για το φίλο του και τόσο φυσικά. Ξέρεις, κάποια στιγμή κοίταγα, σου μιλάω ειλικρινά, κοίταγα τον κόσμο και περίμενα κάπου να δω τον Γιώργο εδώ πέρα. Ξέρεις,
1: κοίταξε πολύ με τον... Καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Εντάξει, με τον Γιώργο Χαρονίτη στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που ήμασταν σε αυτή την επιτροπή, την Επιτροπή Φίλων στην ουσία, έτσι που έτσι επιλέγαμε να παρουσιάσουμε τα ελληνικά σχήματα που ξεχωρίζουν κάθε χρονιά. Ήταν οι κουβέντες που κάναμε που μας έδαιναν πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις ότι έχεις με έναν άνθρωπο και με άλλους ανθρώπους, όχι μόνο τον Γιώργο, έχεις κοινά πράγματα, έχεις κοινή αισθητική και έχεις και κάτι στο μυαλό σου για το τι σημαίνει φεστιβάλ. Τώρα είχαμε τη συζήτηση, ας πούμε, πίσω στα παρασκήνια για αυτό που ονομάζουμε φεστιβάλ.

0: Βαλκική κουλτούρα.
1: Σωστό.
0: Η οποία στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρή, είναι ακόμα περιορισμένη. Σαφώς και μεγαλώνει κάθε χρόνο, αλλά αν συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, είτε jazz φεστιβάλ, είτε άλλα φεστιβάλ, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και αυτό ήταν κάτι που το είχαμε από την αρχή, όσο ήμασταν στην Επιτροπή του Athens Jazz Festival, πει ότι πρέπει να το παλέψουμε, πρέπει να το δοκιμάσουμε, πρέπει να το στηρίξουμε και πρέπει να το μεταδώσουμε στον κόσμο που έρχεται. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα, Δευτέρα βράδυ,
1: γεμάτο.
0: Είναι γεμάτο.
1: Γεμάτο από νωρίς. 8.30 ώρα όλες οι καρέκλες ήταν γεμάτες, έχω να το δω χρόνια, ξέρεις αυτό.
0: Και πέρσι είχε πάρα πολύ κόσμο επίσης. Το θυμάμαι ότι πέρσι ήταν μια
1: Ήταν πολύ δυνατή χρονιά. Πολύ δυνατή χρονιά.
0: Κάθε χρόνο ίσως είναι και καλύτερα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Πάντως για αυτό που έλεγες λίγο για τον Γιώργο, για να το συμπληρώσω, πέραν το ότι ήταν ο πιονέρος της διάδοσης στην Ελλάδα αυτής της μουσικής κουλτούρας, κράταγα πάντα αυτό το αιχμηρό χιούμορ που είχε,
0: ναι,
1: και πολύ περισσότερο που μπορούσε μέσα από το κείμενό του να το συνδυάζει αυτό, και είχε πει και μια φοβερή έκφραση, έτσι, ότι με τη τζαζ και μετά τη τζαζ υπάρχει μόνο η τζαζ, αλλά κάπου ενδιάμεσα υπάρχει και ο Μωρικόνε.
0: Ναι.
1: Και αυτό...
0: μεγάλη του αγάπη, μεγάλη του αδυναμία.
1: Και αυτό αποτυπώνεται και στο δίσκο του Σταύρου.
0: Το λάτρεψε αυτό το δίσκο,
1: ναι, ναι,
0: ο Γιώργος Χαρονίτης, και δικαίως βέβαια, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο ωραίες δουλειές στον χώρο της τζαζ στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και international album τώρα, δηλαδή στέκεται παντού αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν επάνω. Είπανε πέντε κουβέντες από ψυχής. Ο Σταύρος Λάλτσιας βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ακούς έτσι αυτή τη δράση και την αντίδραση από τον Μιχάλη Καλκάνη στο κοντραμπάσο με τον Ανδρέα Πολυζωόπουλο στην τρομπέτα. Και μου φέρνει λίγο στις σκέψεις αυτό που είχε πει ο Σταύρος Λάντσιας, ότι είναι μια διαδραστική, διαρκή, νοητή φωνή που τον έκανε τον Μωρικόνε να γίνει όχι απλά καλύτερος μουσικός, αλλά κυρίως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος.
1: Για μας που ξεκινάγαμε να κάνουμε έτσι τη λεγόμενη Greek Jazz και αγωνιούσαμε τι θα γράψουν για μας αυτό το φοβερό jazz και jazz,

0: Περιοδικό που είχα όλες, όλα τα τεύχη και όνειρό μου ήταν κάποτε να γράψουν και για μένα. Και είχα την, έτσι, την τύχη να γνωρίσω το Γιώργο με ευκαιρία του project του Ένιο Μωρικόνε. Είχε έρθει να το ακούσει πριν καν το ηχογραφήσω και μάλιστα με ενθουσιασμό μου στέλνει ένα μήνυμα: «Σταύρο, κάνε κάτι με το Il Clan de Sicilien». Ήθελε να ακούσω αυτή τη μουσική του Μωρικόνε και αν είναι να τη συμπεριλάβω στο CD, και έτσι θα ήθελα να την αφαιρώσω σε αυτό. Ξέρω ότι αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το project και για μένα ήταν πολύ μεγάλο κομπλιμέντο να το θεωρεί πολύ καλό δίσκο, διότι αν είναι κάποιος που έχει ακούσει τα πάντα το Ένιο Μωρικόνε και των διασκευών του Ένιο Μωρικόνε, αυτός είναι ο Γιώργος Χαρονίτης. Η συμμορία των Σικελών. Ένιο Μωρικόνε.
1: Συμμορία των Σικελών, λοιπόν, είναι αλήθεια ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που ήξερε καλύτερα από όλους το πώς συμπεριφέρεται πάνω στη σκηνή και το πώς συμπεριφέρεται μουσικά σε οποιοδήποτε άλμπουμ, soundtrack και μουσικό έργο του Ένιο Μωρικόνε, ήταν ο Γιώργος Χαρονίτης. Και φυσικά, γιατί να μην το συμπεριλάβει αυτό το θέμα ο Σταύρος Λάντσιας στο My Ένιο Μωρικόνε, που έλαβε και διθυραμβικά σχόλια πριν από χρόνια και από την Γαλλία και το γαλλικό περιοδικό Paris Move, αποκαλώντας το άλμπουμ ένα πραγματικό αριστούργημα. Αυτή λοιπόν είναι η συμμορία των Σικελών.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ένι Μωρικόνε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Σε μια τεχνόπολη γεμάτη, σε μια τεχνόπολη που γιορτάζει τα 25 χρόνια για το Athens Jazz. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και όχι στην επιλογή της μουσικής. Νομίζω ότι ο Σταύρος Λάντσιας αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή τη μουσική και το soundtrack όλων ημών εδώ με τα μουσικά θέματα του Ένιο Μωρικόνε. Ο Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο, ο Αργυρής Παντελιάδης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εδώ στο Βαν του Κόσμος. Καλησπέρα στον Άλεξ Αποστολόπουλο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην Αγία Παρασκευή. Είπαμε, ο Ένιο Μωρικόνε ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πάντα μπορούσε να παρουσιάσει τις αξέχαστες και καρφωμένες στο υποσυνείδητό μας μελωδίες που έχουν ντύσει εμβληματικές ταινίες. Όπως είναι το Σινεμά Παραντίσο, το Once Upon a Time in the West. Όλα αυτά και πολλά άλλα μπόρεσε ο Σταύρος Λάντσιας μαζί με το El Professionnel, μαζί με το Love Affair, με τη συμμορία των Σικελών, με το Cinema Paradiso, The Legend of 1900 και φυσικά το The Good, The Bad and The Ugly, να τα μεταμορφώσει και να τα αναστηλώσει σε ένα πολύ μεγάλο και νοσταλγικό ταξίδι.

0: Στην Τεχνόπολη, τι ωραίος. Ο Σταύρος Ράτσιας να παίζει επάνω το πιάνο, να μπαίνει ο Ανδρέας Πολυσογόπουλος με την τρομπέτα και στο κόντρα ο Μιχάλης Καλκάνης σε αυτή την άρση. Καλύτερα να μας τα πει ο Γιάννης Δημητριάδης που είναι και μουσικός και φίλος. Εσύ.
1: Μπάντα, είναι πολύ ωραία μπάντα. Είναι πολύ καλή μουσική. Παίζουν πολύ καιρό μαζί αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό παίζουν σαν ένα. Του ακού. Ναι. Είναι σαν να ακού δίσκο λίγο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ο ήχος είναι καταπληκτικός. Η μπάντα παίζει πάρα πολύ ωραία. Ο Λάντσιας εξηγεί και πολύ καλά κάνει γιατί
0: βέβαια.
1: Δίνει και λίγο το ιστορικό πλαίσιο του κάθε κομματιού. Δεν αφήνει τον κόσμο απλώς να ακούει κομμάτια που έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές μελωδίες
0: ναι,
1: από τις ταινίες. Αλλά εξηγεί από ποια κτλ. Παίζουν πάρα πολύ ωραία και νομίζω είναι μια ίσως η πιο ωραία έναρξη που θα μπορούσε να έχει αυτό το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Περιμένοντας μετά την μπάντα το Greek Cooking με τα μπουζούκια και, και τα σαξόφωνα. Αυτό είναι
0: εντάξει,
1: πολύ ωραίο project.
0: Η Ορδάνης Τσομίδης και Phil Woods, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίος δίσκος.
0: Φοβερό.
1: Greek Cooking. Αυτό το υπογράφει ο Woods ή ο Τσομίδης. Ο Woods
0: το υπογράφει ο Woods. Το είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια του 67 στην Impulse. Το είχα πάρει μέτριο το LP αμερικάνικο.
1: Ναι.
0: Μετά το βρήκα καθαρό και παίζει μέσα στο Classic το album και τα παιδιά του Πειραιά κτλ. Αλλά εκεί πήρε τον Ιορδάνη Τσομίδη
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: τον έβαλε να παίξει μέσα.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι είχε κάνει, αν θυμάσαι, ο Αλτ Μπλάκε με τον Λεμονόπουλο
1: ναι.
0: που είχε παίξει μαζί.
1: Απλώς εδώ είναι ολόκληρο δίσκο.
0: Εδώ είναι ολόκληρο concept project,
1: είναι
0: έτσι.
1: Και είναι πολύ έξυπνη ιδέα του φεστιβάλ του, εδώ πέρα στην Τεχνόπολη, του Jazz Festival, να το φτιάξουν. Δεν είναι η ιδέα του φεστιβάλ, είναι άλλων
0: ναι,
1: ιδέα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: αυτό το project φτιάχτηκε ειδικά για σήμερα και εντάξει, ελπίζω βέβαια ότι μιας και οι άνθρωποι βρεθήκαν και κάναν όλες αυτές τις πρόβες για να δουλέψουν, φαντάζομαι ότι θα το μεταφέρουν και κάπου αλλού, θα το παίξουν και κάπου αλλού, ελπίζω.
0: Εγώ πιστεύω
1: το
0: να το βγάλουν και δίσκο έτσι, γιατί εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε ότι επανεξετάζουν τη σύγχρονη jazz με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: 50, τόσα, 60 χρόνια,
0: 67, 60 χρόνια.
1: 59 60 χρόνια μετά. 59 χρόνια
0: πρόσεξε,
1: μετά.
0: Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο και
1: έχει, ναι.
0: είδαμε κόσμο από νωρίς, δηλαδή από τις 8.30 ώρα
1: ναι, ναι, ναι.
0: ήταν οι καρέκλες γεμάτες, μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι, διαδραστικό.
1: Εγώ έκανα ένα γύρο,
0: έτσι.
1: Πήγα μέχρι τα μαγαζιά από πίσω από την Τεχνόπολη, αυτό που οι φίλοι ξέρουν ότι είναι αριστερά, ας πούμε, και πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο για πρώτη μέρα. Πάρα πολύ κόσμο για πρώτη μέρα. Αν συνεχίσει έτσι, νομίζω θα είναι η Τεχνόπολη το φεστιβάλ με τον περισσότερο κόσμο.
0: Αυτό είπε και ο Άγγελος ο Γλιτσίκας, που είναι ο artist director του φεστιβάλ, ότι είναι, περιμένουμε, λέει, όχι μόνο τον κόσμο, περιμένουμε να δούμε όλο αυτόν τον κόσμο να γιορτάζει με ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, έτσι, γιατί είδαμε και Πέμπτη και Παρασκευή που θα είμαστε εδώ, την Παρασκευή μάλλον και Σάββατο, και Ρεμπέκα Τόγκβιστ και στις 30 του μήνα η Ελέκτρο Γκούτσι
1: η Τζανλούκα Πετρέλα,
0: και Πετρέλα ο Τζανλούκα Κόσμικ Ρένεσανς, μιλάμε για μεγάλα σχήματα.
1: Απλώς την Παρασκευή, το Σάββατο εμείς θα είμαστε με το ένα πόδι εδώ.
0: Το Σάββατο θα είμαστε με την Ρουζάνα Μελάν δίπλα.
1: Ναι, θα είμαστε λίγο εδώ και μετά θα πεταχτούμε δίπλα, θα κάτσουμε δίπλα και ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος από την Τεχνόπολη δίπλα μετά και πριν και να πηγαίνουν έρχονται γενικώς.
0: Θα έρθει. Να γιορτάσουμε λοιπόν όλοι μαζί. Ευχαριστούμε Γιάννη.
1: Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Εσείς θα δώσετε την αποτίμηση. Αλλά είχαμε και τον Λεωνίδα και
1: ναι,
0: τον
1: ναι,
0: Γιώργο που μίλησε εξαιρετικά επάνω από καρδιάς πάνω στη σκηνή.
1: Λοιπόν, καλή ακρόαση στους φίλους.
0: Καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε Γιάννη. Φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς με τους ήχους του Σταύρου Λάντσια και φυσικά τις μουσικές του εξαιρετικού project My Ennio Morricone. Η αλήθεια είναι όμως, επειδή περιμένουμε τη σημερινή ημέρα να κορυφωθεί μετά τις 10.30 και το λέω αυτό γιατί έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, ένα φίλο που τον γνωρίζετε πολύ και από την τηλεόραση, τον γνωρίζετε από διάφορα project μουσικά και όχι και φυσικά από το Musicology της ΕΤΡΙΑ, έτσι, και κοκκινίζει ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης, βρίσκεται εδώ, αρχιτέκτης της εκπομπής αλλά και φυσικά μουσικός με την επιρροή της Κρήτης και με τις μουσικές όλων αυτών των Greek Cooking Band Project. Και Μιλάω και έτσι, Αλέξανδρε, γιατί ξέρεις, περνάει και ο ήχος του Σταύρου μέσα στα ακουστικά.
1: Και τώρα έχουμε πετύχει και drum solo ο Καπηλίδη, έτσι.
0: Και παράει ο Καπηλίδης από πίσω και γίνεται χαμός. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποια πρόσκληση? Εμείς ευχαριστούμε πολύ που έχετε δημιουργήσει αυτό το σχήμα αυτή τη στιγμή, πατώντας πάνω σε έναν εμβληματικό δίσκο του 67 με τον Phil Woods, σε αυτό το εμβληματικό άλμπουμ της Impulse και φυσικά με τον Ιορδάνη Τσομίδη, βάζοντας μέσα τη μουσική παράδοση την ελληνική, την αμερικάνικη jazz, με μια εντελώς διαφορετική σύγχρονη οπτική. Και θέλω λίγο να μας πεις εσύ πώς μπήκατε μέσα σε αυτή τη διαδικασία να φτιάξετε αυτό το project και να το παρουσιάσουμε σήμερα και να το ακούσουν όλοι οι ακροατές, προς τέληψη όλων βέβαια και όλου του κόσμου που έχεις δει, βλέπεις.
1: Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι φανταστικά.
0: Εγώ τόσα χρόνια που το μεταδίδω εδώ, βλέπω κόσμο τώρα που είναι από νωρίς, από τις 8.30 ώρα για μάθημα.
1: Είναι φανταστικά.
0: Πες μας λίγο για αυτό το project.
1: Λοιπόν, η ιδέα αρχικά είναι του Άγγελου Κυρούση.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος κάλεσε πρώτα εμένα και τον Γιώργο Κοντραφούρη. Ναι, ήρθαμε ένα καφέ. Είπαμε την αγάπη μας για αυτό το άλμπουμ, γιατί πρόκειται για ένα spiritual δίσκο. Δηλαδή, είναι ένας δίσκος ο οποίος μπορεί να παντρεύει την Ανατολή και τη Δύση, αλλά είναι ένα spiritual jazz δίσκος από την εμβληματική Impulse του 67.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κάναμε έτσι μαζί, παίρνοντας ένα καφέ, κάναμε ένα ωραίο casting. Σκεφτήκαμε δηλαδή την παρέα των ανθρώπων και των μουσικών που θα το πλαισιώσουν. Αρχίσαμε, να το πω έτσι, από τον Μπουζούκι, που είναι ο Νίκος ο Τατασόπουλος, που για μένα κάνει αυτό το full circle του project, γιατί ο πατέρας του Τατασόπουλος ήταν στην Αμερική, γνώριζε τον Τζομίδη, είχε ηχογραφήσει στην Αμερική. Οπότε μας ενώνει πάρα πολύ η φωνή του Νίκου του Τατασόπουλου.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια σχέση με το παρελθόν και με το σήμερα.
1: Ακριβώς. Μετά, τα σαξόφωνά μας είναι ο Γιάννης ο Κασέτας και ο Φάουστος Γερακόφσκι. Εγώ στην κιθάρα, Γιώργος Κωνσταντίνου στον μπάσο και Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα και φυσικά είναι Φέλη Φασούλη, θα πει δύο κομμάτια ως special guest.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί σου λέω το project αυτό επανεξετάζει τη συνάντηση του Phil Woods στην Αμερική ως αξοφωνίστα και φυσικά εκείνη την εποχή του Ιορδάνη Τσομίδη. Αν μπορώ να το παρουσιάσω, να το παρομοιάσω με κάτι, είναι ότι είχε κάνει, και το λέγα νωρίτερα με τον Γιάννη Δημητριάδη, ο Art Blakey, αυτό με τον Λεμονόπουλο, το οποίο είναι ομοίως εξαιρετικό και σημαντικό
1: πολύ.
0: Και μπορεί να θεωρηθεί ως focal point, ως σημείο αναφοράς πάνω στο κομμάτι της jazz.
1: Πολύ, και για να το φέρουμε και στο σήμερα,

0: ζουν σε μια διαφορετική βάση και σε βάθος, διότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτό που κάνετε.
1: Είναι, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Και μπράβο, και το λέω αυτό, διότι ακούγοντας και παίζοντας τζαζ τόσα χρόνια, σύν στο ραδιόφωνο του κόσμου, mm-hmm. από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν και πρώτα απ' όλα αγαπούν το μέσο, αλλά αγαπούν και τη μουσική, να ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σπάνια μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να πιάσει ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό θέμα, το οποίο ναι μεν ακούστηκε στην Αμερική και δεν πέρασε στα
1: ζήτητα.
0: Ήταν κάτι το οποίο αργότερα πάνω στην Impulse το, mm-hmm. το έβαλαν και το υποστήριξαν, το πίστεψαν εκείνη την εποχή.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όταν λέω αυτό σε φίλους, κάθονται, ψάχνουν το δίσκο, ακούνε το δίσκο, μαθαίνουν και είναι και ένα μέρος του project αυτό.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού αυτού mm-hmm. του ήχου, πώς δηλαδή μπορεί το παλιό και το καινούριο να συμπλέκεται, πώς μπορούν δύο διαφορετικές εποχές να έρθουν δίπλα, πώς μπορείς εσύ, που εγώ ξέρω για σένα, να παίζεις κιθάρα στην Bruce Springsteen Tribute Band του Βίβερ Άντρις και του Bruce, αλλά από εκεί και πέρα όμως να βάζεις τον προσωπικό σου εαυτό και τον προσωπικό τόνο, την προσωπική μουσική και προσωπικότητα πάνω στο άλμπουμ του Greek Cooking του
1: 64. Εγώ πιστεύω ότι η μουσική τα ενώνει αυτά. Είναι ένα για μένα. Ο Springsteen, το Greek Cooking και ο Frederick Chopin για μένα είναι ένα πράγμα.
0: Η μουσική, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, είχε πει κάποτε ένας μουσικός πριν από χρόνια που του είχα μιλήσει, λέει ότι η μουσική είναι το διαβατήριο για να κυκλοφορείς όλο τον κόσμο χωρίς να έχεις οποιοδήποτε άλλο χαρτί.
1: Πολύ σωστό.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει πρώτα απ' όλα με αγάπη, ναι. και πολύ περισσότερο έχει γίνει με σκοπό να μην μείνει μόνο εκεί.
1: Ακριβώς. Και έχουμε αγαπηθεί σε παρέα, οπότε αυτό είναι promise.
0: Νομίζω ότι και η χημεία είναι δεδομένη μετά από τόσα χρόνια και μετά από τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί να σου πω κάτι, όλοι τζαζίστες εδώ στην Ελλάδα και όλοι εμείς οι άνθρωποι που ακούμε και αγαπάμε αυτό, είμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς μια παρέα.
1: Community, μια κοινότητα είμαστε.
0: 25 χρόνια τζαζ, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε πάνω στη σκηνή. Δεσμεύεσαι ότι θα ξανακουβεντιάσουμε για αυτό το project, για αυτό το project
1: και σε άλλη βάση.
0: Και περιμένω σε άλλη βάση να δούμε ένα ολοκληρωμένο υλικό για να το έχουμε στα χέρια μας και σε φυσική μορφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Δαδουλάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλή επιτυχία σήμερα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ακούσουμε ολόκληρο το L'Ecstasy Del Oro ή αλλιώς The Ecstasy of Gold του 66, το θέμα του Sergio Leone, The Good, The Bad and The Ugly, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή που έχουν ανέβουν στη σκηνή, υπάρχει μια προτεραιότητα, γι' αυτό το λόγο βγήκαμε και ακούσαμε τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη εδώ μαζί, ζωντανά στον κόσμο για να μας πει ακριβώς τι γίνεται με το Greek Cooking, τι γίνεται με αυτό το άλμπουμ, το εμβληματικό άλμπουμ στην Impulse που σε λιγότερο από μισή ώρα θα το παρουσιάσει στο κοινό εδώ στην Τεχνόπολη, στην κατάμεστη πραγματικά Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εγώ νομίζω ότι

0: θα σας αφήσω. Είναι δύο λεπτά πριν από τις 10. Συνεχίζεται φυσικά η μετάδοση. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ήδη η Ρουμπίνη Σταγκουράκη βρίσκεται εδώ. Θα είμαι κι εγώ κάπου εδώ τριγύρω. Και φυσικά ο Παναγιώτης Τουπής πάντα δίπλα μας στην κονσόλα του ήχου, όπως και ο Αργύρης Παντελιάδης. Στο ραδιομέγαρο επάνω στην ΕΡΤ θα βρίσκεται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο. Να περάσετε αυτές τις μέρες από την Τεχνόπολη, αξίζει τον κόπο. Έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα project για τα 25 χρόνια για αυτή τη γιορτή της μουσικής, με αποκορύφωμα το Σάββατο φυσικά, με το μεγάλο πάρτι που κάνει ο κόσμος στην Τεχνόπολη, στον Καζάρτε, στο Roof Stage, με την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα, η κουβανή τραγουδίστρια που θα βάλει το κέφι, το χορό, τη μουσική. Εμείς θα βάλουμε τον κόσμο και την παρέα. Το Καζάρτε βάζει το χώρο, όλοι εσείς βάζετε το κέφι και φυσικά θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι γιατί φέτος κλείνει και ο κόσμος 25 χρόνια. 25 χρόνια μαζί σας, 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Ήδη η Ρουμπίνη βρίσκεται εδώ δίπλα μας και την ανεβάζουμε πάνω στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του κόσμος. Και έτσι, να πούμε μια καλησπέρα. Το κάνουμε πάντα αυτό έτσι κι αλλιώς, τέτοια ώρα. Το κάνουμε πάντα. Να βάλεις ακουστικά.
1: Έχω μπερδευτεί γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Κοίταξε, όχι, δεν έχει κόσμο, απλά έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Γίνεται χαμός.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Είναι μια βραδιά εξαιρετική.
1: Εμείς τώρα είμαστε πολλές Δευτέρες εδώ.
0: Εμείς θα είμαστε και τη Δευτέρα, θα είμαστε και την Παρασκευή.
1: Είμαστε την δεινόσαυροι του Jazz Festival.
0: Έτσι, θα είμαστε και την Παρασκευή.
1: Γιορτάζουμε εμείς και το Jazz Festival.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Τι κόσμος είναι αυτός.
0: Και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ μπροστά.
1: Μιλάμε για το πλήθος του κόσμου.
0: Και εξαιρετικό Σταύρος Λάντσιας. Και Δευτέρα τίγκα. Από τις 8.30 ώρα όλο ο κόσμος είχε πιάσει καρέκλες.
1: Μα σου πω, δεν θα φύγει, θα κάτσει.
0: Πού να πάω, δεν πάω πουθενά. Εκτός αν θέλει να φύγω.
1: Δεν
0: φεύγω. Λοιπόν. Ρουμπίνη Σταγκουράκη,
1: έρχεται. Να καλωσορίσω και εγώ τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να καλωσορίσω στο σπίτι του. Τι ωραία, τι ωραία. Πάντα με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη εδώ δίπλα και δεις μεταδόσεις μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Και 5 χρόνια εδώ και 5 χρόνια, 25 χρόνια ο κόσμος και 25 χρόνια το Athens Jazz. Με τις ωραιότερες μουσικές, με ένα μεγάλο
1: πάρτι.
0: Και
1: ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος.
0: Και με μια πολύ
1: μόλις
0: μεγάλη
1: και την έκθεση φωτογραφίας.
0: Ναι, είναι εξαιρετική. Εγώ δεν έχω προλάβει γιατί 7.30 ώρα ήμουν εδώ.
1: Την είδα τώρα, είναι εξαιρετική. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον κόσμο, στην Τεχνόπολη, ζωντανά μέχρι τις 12. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Μέχρι τις 10.30 ο Λάντζης.
0: Και 10.30 και μετά, Greek Cooking θα παρουσιάσουν τη μουσική.
1: Πήρε συνέντευξη.
0: Και το έργο. Ναι, μίλησα με τον Αλέξανδρο τον Δουλάκη και με τον Σταύρο τον Λάντσια νωρίς. Έχουμε να πούμε όμως κι άλλα. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: «25 χρόνια Athens Jazz». Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Λοιπόν, ακούτε το φοβερό θερμό χειροκρότημα του κόσμου στο Σταύριο Λάντσια, ο οποίος τελείωσε.
1: Ο Μπραν Κουν είναι στον ήχο.
0: Να, μιλάει τώρα, απόψε, μιλάει για τους συντελεστές της παραστασής του. Θα τον αφήσω να τα πει επί σκηνής και θα σας περιγράψω ακριβώς την πόλη.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Athens Jazz να συνεχίσει για πάντα. Αυτό χρειαζόμαστε, θεσμούς, μουσικά φεστιβάλ. Ξανά μαζί μου, Μιχάλης Καπηλίδης. Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Μιχάλης Καλκάνης. Όσοι θέλετε, στο τέλος της συναυλίας, στο κατάστημα υπάρχουν.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος Λάντζιας μαζί με το κουαρτέτο, το ακούσατε ποιο ήταν βεβαίως, έπαιξε επιτυχίες στο Ένο Μωρικόνε. Αλλά τελείωσε με ένα τραγούδι από το τελευταίο του άλμπουμ Waving Hands. Είχαμε κάνει μαζί και μια συνέντευξη στην εκπομπή μου. Εδώ ο κόσμος εννοείται τον έχει αγκαλιάσει, καταχειροκροτάει, αλλά πραγματικά σας λέω, το λέω πριν και με τον Πέτρο, είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, στην ελληνική συμμετοχή. Και έτσι ο κόσμο δεν έχουμε ξαναδεί στο φεστιβάλ. Και μπράβο στη διοργάνωση.

Ένα καταπληκτικό βεβαίως σόλο στα drums. Ο Σταύρος Ζάνης δεν θέλει να κατέβει από τη σκηνή, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Για όσους ανοίξανε τώρα τα ραδιόφωνά τους, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, είμαστε live από την Τεχνόπολη. 25 χρόνια Athens Jazz Festival, 25 χρόνια κόσμος. Και αυτό το οποίο έχουμε όλοι παρατηρήσει και έχουμε πραγματικά εκπλαγεί είναι η ποσότητα του κόσμου, πάρα πολλοί κόσμοι στην Τεχνόπολη, που τελικά αγαπάει την jazz. Ας ακούσουμε το κλείσιμο του Σταύρου Λάντζε με το κουαρτέτο του.

Και όπως ελπίζω να καταλάβατε, ο κόσμος τραγούδησε τη μελωδία του Μωρικόνε μαζί με τον Σταύριο Λάντσια. Παναγιώτης του Πίσιν εδώ και βρίσκεται στον ήχο. Μην ξεχάσω τον Αργύρη Παντηλιάδη, μην ξεχάσω τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος είναι πίσω στην ΕΡΤ και φροντίζει και αυτό στον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και όχι στις μουσικές λοιπόν σήμερα. Επιτέλους για μια βραδιά. Απολαμβάνουμε τη μουσική άλλων και συγκεκριμένα jazz. Η είσοδος είναι ελεύθερη κάθε βράδυ. Από αύριο 9, 10 και 11, τρία διαφορετικά άκτα θα βρισκόμαστε. Θα έρθουμε εδώ και την Παρασκευή, 29 Μαΐου. Περιμένουμε με αναγωνία και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, πιστεύω, να ακούσει Τζαν Λούκα Πετρέλα Κόσμικ Ρενεσάνς. Συγχωρημένα από τα αγαπημένα του. Λοιπόν, μέχρι να ανέβει η επόμενη μπάντα, η οποία είναι μια μπάντα η οποία έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτό το φεστιβάλ, η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση. Ας ακούσουμε λίγο μουσική.

αυτός που ακόμα βεβαίως είναι το Τιγουάγιο, τον έχετε αγαπήσει, τον έχουμε αγαπήσει, Electric Spanish, ένα αγόρι το οποίο είναι από τη Γαλλία, παραγωγός βεβαίως Αντριάν Κεσάντα από Black Pumas. Εδώ στην Τεχνόπολη φεύγει κόσμος, έρχεται κόσμος, όλα έχει παραμείνει να είναι πολυπληθές το κοινό. Αναβαίνει σε λίγο η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση του Athens Jazz Festival. Έχει αντλήσει έμπνευση από έναν δίσκο, το Greek Cooking του 1967, για να κάπως να σμίξουν την jazz με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Και όλα αυτά από ένα project και μια ιδέα που είχε βεβαίως ο Άγγελος Κυρούσης. Ακούτε βεβαίως από πίσω και σήματα του σταθμού μας, τα οποία παίζουν εδώ στο Athens Jazz Festival στη Τεχνόπολη, όπως παίζει και το σήμα του σταθμού. Και ο Μιχάλης Καμάκας σε λίγο θα είναι επισκηνής να παρουσιάσει τώρα την Greek Cooking Band. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ και είναι τιμή μας που μας καλεί κάθε χρόνο αυτό το φεστιβάλ. Το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής στην Ελλάδα που γιορτάζει φέτος μαζί μας 25 χρόνια.

0: Λοιπόν, εγώ σας υποσχέθηκα το δικό μας Μιχάλη Καμάκα για να δω όμορφος όπως πάντα. Μπράβο. Όμορφος και πολύ πιο άνετος, τρίτη χρονιά βεβαίως το κάνει.
1: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο Μιχάλης.
1: Η πρώτη μέρα ήθεστε να είναι αφιερωμένη στην εγχώρια τζαζ σκηνή. Να πω πως παραδοσιακά την πρώτη μέρα την καλύπτει και το Cosmos Radio 93,6. Είναι και το ραδιοφωνικό μου σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Όχι, κάνω πλάκα και τώρα είναι η Ρουμπίνη που καλύπτει. Οπότε ένα shout-out και στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Λοιπόν, τώρα πάμε. Κλείνουμε την ελληνική βραδιά για με ένα μοναδικό σχήμα που γεννήθηκε αποκλειστικά για το επαιτειακό 25ο Athens Jazz. Ο λόγος για το The Greek Cooking Band που φέρνει μαζί νικητές και δημιουργούς που αναδείχθηκαν μέσα από προηγούμενους διαγωνισμούς της ελληνικής μέρας του φεστιβάλ. Το σχήμα αυτό γεφυρώνει την Ανατολή με τη Δύση, λειτουργώντας παράλληλα σαν μια κορυφαία μουσική συνάντηση που ενώνει το παρελθόν με το παρόν του φεστιβάλ. Αναδύεται συμβολικά στη φετινή διοργάνωση όχι μόνο ως εκπρόσωπος της μακρόχρονης πορείας του φεστιβάλ, αλλά αν θέλετε και ως καθρέφτης της πολυφωνίας της τζαζ, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή. Και ποια καλύτερη στιγμή να συμβεί αυτό από τη φετινή βραδιά, από το 25ο Athens Jazz. Ο ιστορικός δίσκος Greek Cooking του Phil Woods, που κυκλοφόρησε πριν περίπου 60 χρόνια, ξαναζωντανεύει στην σκηνή του φεστιβάλ. Μπουζούκι, σαξόφωνα, ηλεκτρικός ήχος και αυτοσχεδιασμός συναντιούνται σε ένα μοναδικό project που ενώνει την ελληνική παράδοση με την αμερικάνικη jazz των 60s. We close the festival Greek Night with a band created especially for the 25th anniversary edition of Athens Jazz. The Greek Cooking Band was...
0: Εγώ πιστεύω, Πέτρο, ότι έχουμε και ακροατές που μιλάνε αγγλικά ή που είναι ξενόγλωση. Το να τα λέει και ο Μιχάλης στα αγγλικά δεν είναι κακό, βέβαια, όταν τα ακούμε.
2: Όχι, το λέει πάντα στα αγγλικά για ευνόητους λόγους, γιατί έχει πάρα πολλούς ξένους. Εγώ λίγο που προσπάθησα λίγο να πάω backstage να πούμε και μια καλησπέρα και στον κόσμο και φυσικά και στο Σταυρολάντσια, και είναι και πάρα πολύ μουσική και πολλοί φίλοι τώρα που θα ανέβουν πάνω στη σκηνή. Να,
1: άκου. Τον Γιώργο Βοντραφούρη στο πιάνο. Τον Αλέξανδρο Δαδουλάκη στην κιθάρα. Τον Γιάννη Κασέτα στο τενόρο σαξόφωνο. Τον Φάουστο Σιερακόφσκι στο άλτο σαξόφωνο. Τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο μπάσο και τον Παναγιώτη Κωστόπουλο στα ντραμς και την Εφέλη Φασούλη σε guest εμφάνιση. Κυρίες και κύριοι, ο παλμός του 25ου Athens Jazz πάλεται τώρα στα χέρια της The Greek Cooking Band.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγε τώρα ο Μιχάλης, μας έλεγε νωρίτερα ο Αλέξανδρος, ότι η Νεφέλη θα πει δύο τραγούδια, έτσι, σαν guest star σήμερα το βράδυ, γιατί όπως ξέρουμε το άλμπουμ έτσι κι αλλιώς του Ιορδάνη Τσομίδη με το Feel Good στο 67, το Greek Cooking ήταν orchestral album, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς συμπλέκεται το παλιό, το άλμπουμ της παράδοσης πριν από 60 χρόνια, με το άλμπουμ σήμερα με τη νέα οπτική μια σύγχρονης μπάντας, έτσι.
0: Ναι, αλλά πολύ Dream Team ακούστε και αυτή.
2: Dream Team, και μάλιστα ο Αλέξανδρος είπε νωρίτερα εδώ στον αέρα ο Δαδουλάκης ότι προφανώς δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Θα το κάνουμε παρουσίαση σήμερα για πρώτη φορά, γιατί έχουν κάνει πρόβες και διάφορα. Και φυσικά θα το βγάλουμε και σε άλλο. Για να τους
0: ακούσουμε.
2: Ωραία,
0: ας ακούσουμε την αρχή, βεβαίως.
2: Γεια σου.

Λοιπόν, εξαιρετικά εκρηκτική η αρχή της Greek Cooking Band. Να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα project το οποίο είχε εμπνευστεί κάποτε ο Phil Hood, ένας σαξοφωνίστας, με έναν μπουζουξί, τον Ιορδάνη Τσομίδη. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας δίσκος τότε στην Impulse Greek Cooking το 1967. Η Greek Cooking Band εδώ πέρα λοιπόν προσπαθεί να πλησιάσει αυτόν τον λίχο. Ακούσατε βέβαια και το μπουζούκι, ακούσατε και τα σαξόφωνα. Και είναι αρκετά groove και funk επίσης η συνέχεια. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ γκρουβαριστή η Greek Cooking Band. Πέτρο, τι έχεις να πεις?
1: Ωραία μπάντα και με πρόβες και χωρίς άλμπουμ και με ένα project. Να τους ακούσουμε.
2: Καλησπέρα σας από εμάς. Εγώ προσωπικά δεν έχω συνηθίσει να παίζω σε τόσο πολύ κόσμο. Είμαι πιο πολύ του κλαμπ, δηλαδή μέχρι εδώ, δίπλα από το όργανο. Αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερη βραδιά και θα ήθελα να παρουσιάσω και εγώ με τη σειρά μου στην κιθάρα. Ο άνθρωπος που μας φρόντισε και έφτιαξε και όλες τις παρτιτούρες, άσχετα αν εγώ δεν βλέπω τίποτα και τις έχω βάλει εκεί, ο κύριος Αλέξανδρος Δανδουλάκης.
1: Μουσικόλογη R3.
2: Και στο Rhythmic Section δύο από τους αγαπημένους μου. Στο μπάσο ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Και στα τύμπανα ο αγωνιστής κύριος Παναγιώτης Κωστόπουλος. Στα σαξόφωνα τον ξέρω, έπαιξα την πρώτη φορά που βγήκε, παίζω και στους δύο πρώτους του δίσκους και είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρισκόμαστε μετά από αρκετό καιρό. Στο τενόρο σαξόφωνο και αργότερα θα παίξει και το βαρύτονο ο κύριος Γιάννης Κασέτας. Στο άλλο σαξόφωνο ένας κύριος που τον γνώρισα.
0: Λοιπόν, πρέπει, Πέτρο, ωραία παρουσιάζει την μπάντα, αλλά πρέπει σε λίγο να ανέβουμε στην ΕΡΤ πάνω, να πούμε στο στούντιο από εκεί, για να ακούσουμε την ώρα και να ακούσουμε και τις διαφημίσεις του σταθμού.
1: Ναι, γιατί πάει 11 η ώρα.
0: Πάει 11 η ώρα. Κοίταξε να δεις τι ώρα.
1: Κοίταξε να δεις τι ώρα που περνάει η ώρα, έτσι, όταν είσαι με 4. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 5.000 ανθρώπους σήμερα, έτσι. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Εγώ δεν το περιμένω αυτό, σου λέω. Κάθε χρόνο το ίδιο λέμε. Αλλά κάθε χρόνο βλέπω
1: περισσότερο
0: κόσμο.
1: Με πολλά ωραία. Εντάξει, διαδραστικά πράγματα.
0: Σίγουρα,
1: ναι, βλέπουμε την ώρα.
0: Σίγουρα έχει συμβάλει στο γεγονός ότι σήμερα παίζουν ελληνικές μπάντες. Άρα ο Έλληνας στηρίζει τον Έλληνα, αλλά και πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Όχι, δεν είναι. Και το project του καταρχήν του Σταύρου του Λάντζια, το άλμπουμ, το Μία Ένιο, ήταν εξαιρετικό. Αλλά και αυτό, έτσι, το Greek Cooking, είναι ένα άλμπουμ το οποίο θεωρείται ιστορικό για το κομμάτι της jazz, πρώτα απ' όλα. Και δεν το έχουν διασκευάσει, δεν το έχουν μπει αυτή τη στιγμή tribute bands και στο εξωτερικό μέχρι και σήμερα για να κάνουν μια νέα οπτική πάνω στον ήχο. Δεν
0: ωραία.
1: Έχω ώρα εγώ αυτή τη στιγμή, λογικά.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να έχουμε κάνα λεπτό, πρέπει να έχουμε πριν τις 11.
0: Ας ακούσουμε λίγο Defarge, να πούμε και στην ώρα και
1: πάμε,
0: θα πάμε σε
1: μια Παρασκευή και
0: μετά τις 11.
1: Γυρνάμε, εδώ θα είμαστε.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.

0: ένα ραδιόφωνο. Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη, θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, μία διαφορετική εκπομπή, γιατί είμαστε live από την Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο, να μεταδώσουμε ζωντανά τι γίνεται στο Athens Jazz Festival και κυρίως την πρώτη μέρα που είναι η ελληνική συμμετοχή. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπή στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με Αργύρη Πανελιάδη εδώ στην Τεχνόπολη, και Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη σκηνή η Greek Cooking Band, μια διαφορετική βραδιά από άλλες χρονιές, διότι είχαμε δύο σχήματα. Ο Σταύρος Λάντσης νωρίτερα με το κουαρτέτο του έπαιξε μουσική από Ένιο Μωρικόνε, από το άλμπουμ αυτό που είχε αφιερώσει τον Ένιο Μωρικόνε. Και εδώ η Greek Cooking Band επαναφέρει έναν ήχο πολύ διαφορετικό, έναν ήχο που αφορά τον σαξοφωνίστα Phil Wood και τον μπουζουξί Ιορδάνη Τσομίδη, που είχαν το 67 φτιάξει ένα άλμπουμ που έδεσε δύο διαφορετικούς κόσμους, τη jazz και την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Λοιπόν, το άλλο το οποίο πρέπει επίσης να σας πω είναι ότι σήμερα εδώ έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Μας έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση. Πρώτη μέρα του Athens Jazz Festival. Το πλήθος έχει έρθει, ο κόσμος τελικά αγαπάει πάρα πολύ την jazz και εμείς βεβαίως πάντα στηρίζουμε αυτό το φεστιβάλ που θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, έχω μαζί μου εδώ τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Γνώστε την τζάζ, εννοείται βαθιά.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.
0: Σε όλους εδώ, σε όλους τους ακροατές. Που είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε για άλλη μια χρονιά. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Κάθε χρονιά και πιο πολλοί.
0: Και πιο πολλοί. Και είμαστε εμείς πάντα Δευτέρα, που ήταν που είναι πάντα η πρώτη μέρα. Είναι πάντα ελληνικές συμμετοχές. Σίγουρα το ελληνικό κοινό και οι Αθηναίοι στηρίζουν τους Έλληνες αντίστοιχα φίλους τους.
1: Και αλλά το φεστιβάλ ως θεσμό.
0: Αλλά σήμερα όμως πραγματικά θυμίζει Παρασκευή, Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Μέρα του φεστιβάλ. Ναι. Πόσο φαίνεται η Greek Cooking Band? Γιατί εδώ πέρα το ατόπιμα,
1: ναι,
0: θα ήταν να αντιγράψουν ή να πάνε, να πατήσουν πάνω ακριβώς τα ίδια.
1: Θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό, γιατί στην πραγματικότητα και το ίδιο το άλμπουμ, το αυθεντικό άλμπουμ 1900.

0: 67 του Phil Woods. Ήταν ένα άλμπουμ που βγήκε έτσι αρκετά αυτοσχεδιαστικά. Δηλαδή δεν βγήκε με μια έτσι πιο με συγκροτημένες συνθέσεις. Άρα λοιπόν σου δίνει την ελευθερία
1: να το εξελίξεις.
0: Να το εξελίξεις ακριβώς και να φέρεις τον ήχο αυτού τον ήχο του συνδυασμού της jazz, του σαξοφόνου με τον μπουζούκι στο σήμερα. Και αυτό κάνουν οι Έλληνες μουσικοί που παίζουν αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, μιλάμε και για μια dream team εδώ πέρα. Εντάξει.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή τώρα Γιώργος στον Δραφούρη, στα πλήκτρα. Μίλησε λίγο πριν. Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα. Γιάννης Κασέτας, στο ζωντανό σαξόφωνο. Ο Φάουστος Χερακόφσκι, που παίζει άλλο σαξόφωνο, εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός και από τις παρουσίες που δεν είναι πολύ γνωστές, είναι.
1: Ναι, πιο outsider.
0: Αποκάλυψη.
1: Γιώργος Κωνσταντίνου στον μπάζο και Παναγιώτης βεβαίως Κωστόπουλος στα drums. Και μόλις τώρα ανέβηκε και η Νεφέλη
0: Φασούλη.
1: Για να τραγουδήσει.
0: Θα τραγουδήσει δύο τραγούδια η Νεφέλη Φασούλη. Δύο τραγούδια παλιά ελληνικά. Το ένα του Νίκου Γούναρη, το Κάιρο, το υπέροχο Κάιρο του Νίκου Γούναρη και την Αρζεντίνα.
1: Ωραία.
0: Κάιρο Αρζεντίνα.
1: Μια χαρά, καλά είμαστε.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα.
1: Να, Κάιρο.
0: Κάιρο λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, να την ακούσουμε.
1: Ας την ακούσουμε.

0: Ωραίο το Κάιρο.
1: Είδες.
0: Πάρα πολύ ωραίο το Κάιρο.
1: Κλασικό αυτό του
0: Νίκου Μούναρη. Καταρχάς καταπληκτική φωνή.
1: Είναι που υπέροχη φωνή είναι. Φελή Φασούλη έχει ξαναπαίξει, έχει εμφανιστεί και πάλι στο Athens Jazz Festival με το δικό της σχήμα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή, γιατί είναι ένα τραγούδι που επίσης έχει μια ελευθερία στον τρόπο που αναπτύσσεται. Εντάξει, ο Γούναρης το έχει ερμηνεύσει τελείως διαφορετικά και μοναδικά βέβαια. Αλλά είναι τα τραγούδια που ταιριάζουν πολύ στο ρεπερτόριο της jazz. Και είναι πολύ έξυπνη ιδέα να το φέρουν σε αυτό το project.
0: Και έχουν και άλλο ένα τραγούδι μετά, είναι σε Αργεντίνα.
1: Αργεντίνα.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την Cooking Band, αυτό που λέγαμε λοιπόν για την Greek Cooking Band. Στο ότι υπήρχε, όπως είπες νωρίτερα, περιθώριο αυτοσχεδιασμού και περιθώριο στο να πάει πιο πέρα η μουσική. Πιστεύεις λοιπόν ότι μέχρι στιγμής αυτά που έχεις ακούσει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο?
1: Κοίταξε, το στοιχείο το διαφορετικό εξ αρχής είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει το μπουζούκι και ο ήχος του και το παίξιμό του στην jazz. Δεν το έχουμε συναντήσει συχνά, το ούτι το έχουμε συναντήσει περισσότερες φορές. Το μπουζούκι όμως είναι ένα όργανο που δεν έχει μπει στην jazz. Το ότι το κάνουν με αυτό το ρεπερτόριο που ήδη υπάρχει βέβαια, αλλά ενδεχομένως να μπορεί να βρεθεί και καινούριο, εγώ θεωρώ ότι αυτό το σχήμα έχει μέλλον να μπορέσει να παρουσιάσει αυτή τη δουλειά
0: και
1: στη συνέχεια.
0: Ναι, και στο εξωτερικό, να γράψει δίσκο.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν υπάρχει δίσκος τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Όχι. Είναι η πρώτη του εμφάνιση
0: παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως.
0: Έτσι θα το πούμε.
1: Και πανελλανικός.

0: Λοιπόν, εγώ κατάφερα επίσης να κλέψω τον παρουσιαστή και συνάδελφο Μιχάλη Καμάκα, έτσι λίγο. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να καλωσορίσεις και εσύ τον κόσμο εδώ ραδιοφωνικά, τον οποίο τον καλωσορίζεις εδώ διαζώσεις.
1: Και νομίζω ότι σήμερα ο μισός κόσμος έχει έρθει εδώ. Λέει πραγματικά. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό λέγαμε πριν. Και με τον Λεωνίδα Ντονόγλου και με τον Πέτρο Αδάμ. Είμαστε πάντα Δευτέρα.
1: Ναι,
0: εσύ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι κάθε μέρα γιατί παρουσιάζεις κάθε μέρα το φεστιβάλ. Και εσύ θα μας πεις τώρα τη διαφορά. Δηλαδή, εμείς Δευτέρες βλέπουμε ανά τη χρονιά αύξηση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα πρώτη μέρα, 25 Μαΐου, και ανάγκη τόσο κόσμο, είναι σαν ένα Σάββατο.
1: Πολύ
0: σαν Παρασκευή.
1: Πραγματικά. Πολύ θετικό. Εντάξει, ίσως παίζει και ένα ρόλο το επαιτειακό στοιχείο του φετινού Athens Jazz. Νομίζω ότι παίζει ρόλο το ότι στο stage έχει ανέβει μια dream team μουσικών. Και αναφέρομαι και στα δύο acts και στο κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια που παρουσίασε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο project. Για τον Ένιο Μωρικόνε και αυτό που ακούμε τώρα που είναι μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz, ακούει το όνομα The Greek Cooking Band και αναβιώνει ένα ιστορικό και πολύ ιδιαίτερο ηχητικά δίσκο, το Greek Cooking του Phil Woods με τον Τζομίδη τότε στο μπουζούκι. Και πραγματικά.
0: Και ο κόσμος το απολαμβάνει. Να σου πω, πες μας λίγο. Εγώ είδα αυτό το φανταστικό σου story στο Instagram. Το είπα και την Παρασκευή στην εκπομπή. Που λες για τα πέντε λόγους, ας πούμε, κάποιος να δει στο Athens Jazz Festival και έχεις διαλέξει πέντε σχήματα.
1: Ναι, πέντε.
0: Υπάρχουν λοιπόν σχήματα τα οποία σίγουρα είναι καινοτόμα. Δηλαδή είναι καινοτόμες οι προτάσεις. Είναι κάτι καινούριο. Επειδή γνωρίζεις και τον καλλιτεχνικό διευθυντή και όλη την παρέα εδώ πέρα από το Athens Jazz Festival, ποιος είναι ο σκοπός τους κάθε χρόνο και τι θέλουν με αυτόν τον τρόπο. Η ερώτηση είναι και φέτος για τα 25 χρόνια, έτσι να δείξουν κάτι διαφορετικό από τα άλλα festival jazz της Ευρώπης.
1: Νομίζω ότι επειδή ξέρω ότι και τα παιδιά πηγαίνουν όλο τον χρόνο σε αντίστοιχα jazz festival και παίρνουν τον παλμό. Ο Άγγελος που έχει αναλάβει πλέον είναι ένα νέο παιδί. Έχει όλη την φρεσκάδα που χρειάζεται για να φέρει και τις ανάλογες προτάσεις. Νομίζω ότι και θεωρώ ότι φέτος θα δούμε ετερόκλητα κοινά που θα έρθουν εδώ στη Τεχνόπολη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έχει ανοίξει πάρα πολύ η ηχητική παλέτα. Και εγώ πραγματικά άκουσα πράγματα τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση και αδειμονώ να τους δω και live, γιατί κάποια από αυτή πραγματικά είναι πάρα πολύ έτσι, πολλά υποσχόμενα.
0: Καλή δύναμη λοιπόν Μιχάλη για όλη την εβδομάδα και θα είμαστε πάλι εδώ την Παρασκευή.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είμαστε βεβαίως live αυτή τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival. Και μόλις τώρα ένας κύριος πέρασε, μας χαιρέτησε εδώ, γιατί έχουμε το van εδώ του κόσμου, και λέει: σας άκουγα, λέει, στο αυτοκίνητο. Έκανα αναστροφή και κατευθύνθηκα προς Τεχνόπολη και ήρθα να ακούσω jazz. Ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα είναι αυτό που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή, για όσους δεν γνωρίζουν τώρα, μπήκαν στα ραδιοφωνά τους. Greek Cooking Band, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για το φεστιβάλ, για αυτή την επαιτική διοργάνωση, αντλώντας έμπνευση από έναν δίσκο

Είμαστε βεβαίως πάντα live από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Athens Jazz Festival, 25 χρόνια είναι αυτά. Greek Cooking Band μαζί με τον Γιώργο Κοντραφούρη, μία Dream Team, Αλέξανδρος Δανδουλάκη στην κιθάρα, Γιώργος Κασέτας στο τενόρο σαξόφωνο, Φάουστο Σιρακόφσκι στο άλτο σαξόφωνο. Τα λέει και ο Γιώργος Κοντραφούρης τώρα, παρουσιάζει τους φίλους του βεβαίως, τους συνοδοιπόρους του σε αυτό το πολύ εξαιρετικό έργο, στο να αναβιώσουν αυτό το άλμπουμ του 1967, που παντρεύει τη jazz μουσική με τον μπουζούκι, την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Κύριε Φέλη Φασούλη, πάλι επισκενής, να τραγουδήσει το δεύτερο τραγούδι. Το Αργεντίνα, που μας έλεγε πριν ο Λολίδας Αντωνόπουλος. Ας την απολαύσουμε.

καταπληκτική, καταπληκτική. Με τρομερή ενέργεια και ένα πάρα πολύ ωραίο εξωτικό ήχο που συνδυάζεται λοιπόν το μπουζούκι με την jazz. Όλα συμβαίνουν λοιπόν στο Athens Jazz Festival, το οποίο κλείνει φέτος 25 χρόνια. 25 χρόνια κλείνει το ραδιοφωνό μας, το κόσμος. Ο κόσμος εδώ δεν θέλει να φύγει, δεν έχει μείνει πολλή ώρα από τη συναυλία, περίπου 10 λεπτά. Μπορούν να παίξουν άλλο έναν κορ, πολύ πιθανό. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού με το Athens Jazz Festival την Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ πάλι το βράδυ, από νωρίς, για να ακούσουμε jazz και τα άκτη της Παρασκευής. Τα οποία, να σας πω, την Παρασκευή λοιπόν 29, έχουμε Link από Λιθουανία, Irena Reid Quartet από Ισπανία και Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Αλλά αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή. Αύριο θα είμαστε βεβαίως κανονικά στο στούντιο, με μουσικές του κόσμου. Αλλά πάντα είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της μεγάλης γιορτής της jazz, που τελικά ενώνει πάρα πολύ κόσμο.

Για δύο ώρες λοιπόν εδώ live από την Τεχνόπολη, Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Παναγιώτης Τουπής ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Αργύρης Παντηλιάδης ήταν εδώ επίσης στη ρύθμιση του ήχου, Μπάμπης Δούκαρος στην έρθε πάνω στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στο ραντεβού μας στις 10 και είναι δωρεάν η είσοδος στο Athens Jazz Festival, πραγματικά έστω για λίγο περάστε μία βόλτα, κάθε βράδυ ξεκινάνε οι συναυλίες 9, 10 και 11 σε ένα καταπληκτικό χώρο, έχει εξαιρετικό καιρό, οπότε αξίζει τον κόπο να περάσετε να ακούσετε jazz στα καλύτερά της, γιατί φέτος εννοείται το πρόγραμμα είναι πολύ καλά σχεδιασμένο για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and

σκίσουμε θάλασσες και θα ονειρευτούμε ξενιτιές. Θα βρεθούμε με τσιγκάνικες ψυχές και μια φωτογραφία πίσω στο χρόνο, όπου εκεί συναντιούνται όλες οι Μαρίες της θάλασσας. Η Σαντ Μαρίς Ντε Λα Μέρ. 1957 τραβιέται αυτή η φωτογραφία και η γυναίκα χορεύει ελεύθερα. Τίτι Ρόμπιν, ηχογραφεί στη Γαλλία, στην Hot Mule στο σήμερα, μετά από αυτό το μεγάλο ταξίδι που έκανε πίσω στο 1980, όταν ξεκίνησε από τη Βρετάνη να φτάσει στην Καταλωνία, να περάσει το Μαρόκο και εν τέλει να βρεθεί στην Αλγερία με τους Τσιγκάνους. Έχει τη στήριξη του Peter Gabriel και του Brian Eno. Αν αυτό σας λέει κάτι, και έτσι σας ποδέχομαι στον οίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές, οίκος αντοχής ανοιχτός, φιλόξενος και έχουμε φύγει για μια μεγάλη εκλεκτή παρέα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αντίδοτο που φτιάχνεται από πολλούς, l'antidote, και ένα pomegranate έρχεται για να αποκαλύψει αυτή την psychedelic συλλογή. Ο Μπιτζάν Σεμιναρί που κρατάει τα τύμπανα, ο Ρεντί Χασά με το τσέλο του, ο Λουντοβίκο Εουνάουντι αλλά και ο Ρόμπερτ Πλάντ. Όσο για τον Ραμί Χαλίφ, απλώς κάθεται στο πιάνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συναντιούνται για να πούν τις ιστορίες τους και για να δώσουν τις μελωδίες τους. Ήταν πάντα μια τεράστια ευχαρίστηση να συναντιέμαι με ανθρώπους της ίδιας σκέψης. Έτσι φτιάχνουμε μια δική μας πολιτεία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Μάρκο Μεσκίδα. Μέσα στο 2025 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ, μας πάει απευθείας στη Μαδρίτη, όπου και παίζει τις μουσικές του. Κωνσταντάν, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε και το είπε τακ, τίλ.

μελωδία που έρχεται από την Hot Mule πίσω στο 2021, εννοείται στο Παρίσι, και το κομμάτι καταφθάνει με τίτλο «Να Κολόνια».

τη δική τους φωνή και κυρίως με το δικό τους τρόπο αποφασίζουν να φτιάξουν αυτό το άλμπουμ ο Πιερ Φατσίνι μαζί με τον Παλακέση Σοκό. Our Calling ήταν ο τίτλος, από όπου και αντλούμε αυτό το Moonful Moon.

Μία γιορτή που φτιάχνει ένα άλμπουμ με ένα project καλύτερα. Αυτό το project που ονομάζεται Κάψουλες Disco Ball και ηχογραφείται στο Παρίσι. Εδώ τα πράγματα λένε πως πολλοί και διαφορετικοί έρχονται να γιορτάσουν τα 40 χρόνια της μουσικής τους και το κομμάτι Mama Νιεβά κρύβεται στο άλμπουμ Φουτσία. Que la soya con mi vida, que la no la comienza, que la no mamá y

Μία πάντα που φτιάχτηκε στο Βέλγιο ονομάστηκε Black Flower και ουσιαστικά είναι πέντε τύποι, πέντε μουσικοί που αγάπησαν πολύ την Ethio Jazz αλλά και την Afrobeat Oriental Dub εκδοχή της μουσικής και ένας διαγώνιος χορός. Motions είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε αυτό το Diagonal Walk.

στο ίδιο μονοπάτι, μόνο με περισσότερη εμπειρία, οι Black Jesus Experience αγάπησαν την αιθιοπική μουσική, αλλά ενσωματώθηκαν με αυτήν. People, Broken People είναι το κομμάτι που φτιάξαν στο Time Telling, την πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

free. Πρέπει να κοιτάξει η μαύρη σύνση τη νόρη. Άι με στενή με πέρα, ούτε σε με κάρι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε στις εκπλήξεις. Οι Fleetwood Mac έρχονται με την αιώνια αλυσίδα τους. Πότε μας την πέρασαν και δεν τη βγάλαμε, ένας καιρός το ξέρει.

Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον Νίκο, Δήμητρα Κακραουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ο Ντανιέλ Νορκρέν πολύ καλά έκανε και απομονώθηκε στη φάρμα του, έφτιαξε αυτό το back πίσω στο 2013 και το Halloween Around My Happy Home, όποτε θέλουμε, εδώ είμαστε να το ακούμε.

Στα μεγάλα, στα διαχρονικά, στα απολύτως κλασικά, συγκαταλέγεται και αυτό εδώ. Σωστό μέρος, λάθος χρόνος, baby. Τι να κάνουμε, Doctor είναι εδώ και τα λέει όλα.

Μέσα στη νύχτα έχω και τον κουμπάρο μου που βάζει τις μουσικάρες αυτές και rock steady πίσω στο 1971, έτσι σε ένα funky perfection version, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση το rock steady.

πολύ ωραία στα διαφορετικά και αυτό εδώ δοκιμασμένο υλικό. Sydney, George and Jackie. Papa was a Rolling Stone στην Discotheque εκδοχή.

αλλιώς αλλιώτικα και Spill the Wine από τους B-Side Players.

Ένα από τα ωραιότερα αυτά τα ξεσηκωτικά, τα οποία εννοείται πως μπορεί να ακούσουμε και στο πάτη μας, είναι και αυτό εδώ, τον Bossa 70, με Κέδο, κον Ελ Σιγκαλίν, παρακαλώ, για να φύγουμε.

Η Voodoo Cats είναι εδώ, οι οποίοι μας λένε πως μπορούμε. Yes you can. Και έτσι φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Ο Σιμπιλίνο είναι εδώ με το reproach του, το οποίο και καταφθάνει.

Να σε ευχαριστήσω για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα. Okay. We start to count.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6.